4. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 1, 2, 3, 4.

0: Η ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Η ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
3: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
4: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdupis.gr.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ, μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ, Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση. Είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, Πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι μαζί για τη συνεδρία της εφημερίδας Πελοπόννησος. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας για μια συζήτηση τον κύριο Μπισμπίκη. Θελήσαμε να μιλήσουμε μαζί του και για τα της καριέρας του και τα δικαστικά, αλλά να μιλήσουμε γενικότερα για την εμπειρία του που έχει ως άνθρωπος. Όχι να μιλήσουμε μόνο για την δικαιοσύνη, αλλά και για την εξουσία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και βέβαια τη λειτουργία των δεσμών. Υπηρετήσατε τη δικαιοσύνη για περισσότερες από 3 δεκαετίες.
9: Βέβαια, 32 χρόνια.
8: Και φτάσατε στο βαθμό του αντιεισαγγελέα.
9: Επιτιμήρετησα με τον βαθμό του αντιεισαγγελέα του Αργίου Πάγου επιτιμή.
8: Η πρώτη ερώτηση που εγώ θέλω να σας κάνω αυτά τα 32 χρόνια. Τι μάθατε, όχι τόσο για τον νόμο, θα κουβεντιάσουμε μετά, για τον άνθρωπο.
9: Μάλιστα. Είναι σημαντική ερώτηση αυτή. Πράγματι εμβαθύνεις, γιατί στο χώρο που υπηρέτησα, με τον άνθρωπο είχαμε να κάνουμε, όχι βέβαια πάντα με την καλύτερη πλευρά του, έτσι, με την παραβατική πλευρά του, η οποία έχει σκοτεινές όψεις, όπως ξέρετε, αλλά πρέπει όμως εσύ, ως δικαστής, ως εισαγγελέας, να κρίνεις την πράξη του, όχι το φρόνημά του, ούτε την προσωπικότητα, την κρίνεις μόνο στην περίπτωση της επιμετρήσεως ποινής, αλλά καταρχήν θα κρίνεις την πράξη του. Ποια είναι η πράξη του. Αυτή θα σε καθοδηγήσει ώστε να εκφέρεις δικαιοδοτική κρίση περί της ενοχής ή της απαλλαγής του. Έτσι. Συνεπώς, κατά την αντιμετώπιση των ανθρώπων αυτών που τίθενται στη διάθεση της ακροματικής, της ποινικής δίκης, είναι ενώπιον μιας ποινικής δίκης, που είναι ένας μηχανισμός πολύ ισχυρός κρατικός και είναι επικίνδυνος πότε. Όταν δεν εφαρμοστεί ορθά ο νόμος και πάει κάποιος στη φυλακή χωρίς να είναι στην πραγματικότητα ένοχος. Με λάθος εκτιμήσεις, με λάθος, με αποδεκτικά στοιχεία μη ορθώς αξιολογημένα, με μη ορθή εφαρμογή του νόμου, είναι μεγάλη ευθύνη όταν κρίνεις έναν άνθρωπο. Άρα πρέπει να είσαι πάρα πολύ συγκεντρωμένος όταν έχεις ενώπιον σου έναν άνθρωπο να τον κρίνεις. Πάρα πολύ συγκεντρωμένος. Κοιτάξτε, αυτό που βοηθάει, που θα έπρεπε να βοηθάει και νομίζω ότι βοηθάει, δεν είναι μόνο, για να κατανοήσεις την ανθρώπινη φύση, δεν είναι μόνο η καλή γνώση των νομικών. Η ευρύτερη παιδεία είναι αυτή που θα σε βοηθήσει να ξεκλειδώσεις πολλά πράγματα από τις όψεις μιας ποινικής υπόθεσης.
8: Πείτε μας όμως για τον άνθρωπο, τελικά είναι καλός ή κακός, παρανομεί γιατί πιστεύει ότι δεν θα πιαστεί, είναι στη φύση του, δεν είναι στη φύση του, πώς κρίνεται μετά από τόσο μεγάλη
9: δουλειά. Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι ζήτημα που εμείς δεν έχουμε, όχι, πώς θα σας το πω τώρα, δεν τον αντιμετωπίζουμε με ψυχολογίζουσες ερμηνείες τον άνθρωπο, έτσι. Σας είπα και πριν, θα κρίνουμε την πράξη του. Εκεί μπορεί να φανούν πολλές πτυχές του, ας πούμε, έτσι, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης του. Εκεί λοιπόν μπορεί να φανεί ο άνθρωπος τι εκβάλλει από την ψυχή του μέσα πάνω σε αυτή την πράξη. Ο βιαστής, ας πούμε, ένας άνθρωπος αποστεωμένος συναισθηματικά. Έτσι, εκεί θα τον αντιμετωπίσει έναν άνθρωπο, εφόσον αποδειχτεί ότι διέπραξε την αξιόπινη πράξη, είναι ένας άνθρωπος αποστεωμένος συναισθηματικά, γυμνός συναισθηματικά. Επίσης ένας που έχει διαπράξει ανθρωποκτονία με ιδιωτελή κίνητρα. Και αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν υπολογίζει την αξία της ανθρώπινης ζωής. Η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι πρωταρχική μέλημα της νομοθεσίας και είναι προμετωπίδα του συντάγματος, όπως γνωρίζετε. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν υπολογίζουν όχι μόνο την ανθρώπινη αξία, ας πούμε, αλλά και πολλά περισσότερα που, ας πούμε, στοιχειοθετούν το σεβασμό προς τον συνάνθρωπό τους. Η βάση για μια καλύτερη κοινωνία, όσο μεγαλώνω τόσο περισσότερο το αντιλαμβάνουμε ότι ισχύει, είναι η παιδεία. Το γνωρίζετε κι εσείς και το βλέπετε και στην καθημερινή πράξη των ανθρώπων.
10: Και όταν οι δικαστές κινούνται σε έναν περίκλειστο χώρο ή όταν για τους ίδιους είναι δυσδιάκριτα τα όρια ανάμεσα στην εφαρμογή ενός νόμου, ο οποίος νόμος έχει και το πνεύμα του, έχει και το γράμμα του, τότε είναι μεγαλύτερη η κίνδυνη.
9: Θα σας πω τώρα, κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να ξεκινάμε πάντα από το γράμμα του νόμου. Οριοθετεί και αυτό που λέμε πνεύμα του νόμου, το γράμμα. Δεν μπορεί να το υπερβαίνεις σε καμία περίπτωση. Θα μου πείτε, μπορεί να είναι άδικος ένας νόμος. Κοιτάξτε να δείτε, όταν λέμε άδικος ένας νόμος, είναι σε ένα συσχετισμό κοινωνικό να μην λαμβάνει υπόψη του ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αδικεί μια κατηγορία ανθρώπων. Κυρίως αυτό συμβαίνει με τις οικονομικές διαχειρίσεις των πραγμάτων, ας πούμε. Έτσι. Ο δικαστής θα βρει έναν τρόπο να ελαφρύνει τη βαριά συνέπεια που μπορεί να έχει ένας τέτοιος νόμος.
8: Εκφύρω. Να σας ρωτήσω το ίδιο πράγμα λίγο διαφορετικά. Στην δική μου αντίληψη, στην κοινή πιστεύω αντίληψη, ο εισαγγελέας είναι αυτός που διώκει, αυτός που επιδιώκει την εφαρμογή του νόμου. Στη μεγάλη σας εμπειρία, υπάρχουν στιγμές που, και πόσο συχνές είναι, που υπάρχει δυσκολία ή που θα πρέπει να πει όχι, να μην ασκηθεί δίωξη?
9: Φυσικά, πολλές φορές βάζουμε την υπόθεση στο αρχείο, γιατί δεν συντρέχουν τα στοιχεία της αξιόπινης πράξης. Πάρα πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Ο εισαγγελέας δεν είναι μόνο, όπως ισχύει στο αγγλοσαξονικό δίκαιο, που είναι κατήγορος μόνο. Ο εισαγγελέας εδώ λειτουργεί ως δικαστής. Πρέπει να λάβει υπόψη του και τα στοιχεία που ενδεχομένως ενοχοποιούν κάποιον, αλλά και αυτά τα οποία δεν είναι ικανά να στοιχειοθετήσουν μια αξιόπινη πράξη. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, στη δεύτερη αυτή περίπτωση, είναι υποχρεωμένος να αντιθέσει το αρχείο.
10: Ήθελα να πω αυτό, ότι έχουν αρχειοθετηθεί πολλές
9: φορές
10: σοβαρές υποθέσεις, οι οποίες έχουν κριθεί από ένα άτομο. Είναι επαρκές. Αυτό, ο αριθμός δηλαδή, ο ένας,
9: ναι,
10: που μπορεί να είναι καταρτισμένος, μπορεί, αλλά είναι δυνατόν ένα άτομο, μια πολύπλοκη έτσι υπόθεση.
9: Όποια είτε υπόθεση είτε... είναι αυτεπαρκέτος διοκόμενη, τίθεται στο αρχείο, δεν αρκεί μόνο ο πρωτοβάθμιος εισαγγελέας να το κρίνει, θα πρέπει να θέσει υπόψη του και στον εισαγγελέα αυτό να περάσει και από δεύτερο μάτι που λέμε.
10: Μια πτυχή του έργου σας είχε ιδιαίτερη σχέση την περασμένη δεκαετία με τις φυλακές. Εμπροκειμένου με τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Μπήκατε μέσα στις φυλακές. Δεν είναι ότι μόνο είχατε πάρει μια απόφαση, ναι, εσείς είχατε κάνει μια εισήγηση και κάποιοι καταδικάστηκαν και μπήκαν μέσα. Μπήκατε και μέσα στις φυλακές.
9: Ναι.
10: Εκεί λοιπόν τι διακρίνει. Ναι,
9: διέδραμα όλη την πορεία από την
10: ακριβώς.
9: Και το ερώτημα και την έκτησή της.
10: Ναι, το ερώτημα είναι το εξής. Εκεί τι διακρίνατε, ότι το πλαίσιο της λειτουργίας είναι σοφρονιστικό, όπως επαγγέλλονται οι επαείοντες, οι εκάστοτε κυβερνώντες, ή συμβαίνει κάτι άλλο το οποίο είναι εξαιρετικά δραματικό?
9: Υπάρχει ένας σοφρονιστικός κώδικας, ο οποίος διέπει το καθεστώς εκεί της
10: πραγματικός κατ' επίφαση σοφρονιστικός.
9: Κοιτάξτε τώρα, εδώ μπαίνουν και οι παθογένειες που ξέρουμε ότι υπάρχουν στο δημόσιο, με τις ελλείψεις υποδομών, προσωπικού, ειδικοτήτων. Όλα αυτά συγκροτούν ένα ελλειμματικό πλαίσιο λειτουργίας. Επίσης ο υπερπληθυσμός των φυλακών. Την πρώτη φορά που έκανε επόπτηση στις φυλακές εδώ του Αγίου Στεφάνου και μπήκαμε μέσα να δω τα κελιά κτλ., σε ένα κελί 4 ατόμων συνοστίζονταν 10 άτομα.
10: Και τώρα το ίδιο.
9: Έτσι. Αυτό δυσκολεύει την λειτουργία, ας πούμε, της αποστολής που έχει ο σοφρονιστικός κώδικας και η έκτηση της ποινής. Η έκτηση της ποινής είναι να τον επανεντάξεις. Να τον σοφρονίσεις και να τον επανεντάξεις. Είναι κάτω από τέτοιες συνθήκες πιο δύσκολο. Υπάρχουν όμως κρατούμενοι οι οποίοι δείχνουν μια προθυμία να συνεργαστούν, να πάνε στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, να εργαστούν στις διάφορες τομείς που είχε εκεί η φυλακή. Έτσι, δεν είναι το ίδιο όλοι.
11: Γιώργο, εδώ προκύπτει μια ερώτηση που σίγουρα θα έχουν οι θεατές μας. Είπατε, το ξέρουμε όλοι εξάλλου, ο προορισμός είναι να επανενταχθούν. Εν τέλει επανεντάσσονται σε τι ποσοστό?
9: Κοιτάξτε, δεν είναι σίγουρο ότι θα επανενταχθούν, ανάλογα βέβαια και... Κοιτάξτε, υπάρχουν εγκληματίες οι οποίοι δύσκολα θα επανενταχθούν. Θυμάμαι μια περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος είχε σχεδόν ιδρυματοποιηθεί. Έκανε αξιόπινες πράξεις και μέσα στη φυλακή, πειθαρχικά...
10: Για να είναι μέσα στη φυλακή. Για να μην βγει.
9: Δηλαδή έβγαινε έξω, έκανε αξιόπινη πράξη.
10: Ναι, ναι, ναι.
9: Είχε μάθει να ζει μέσα στη φυλακή, όπου είχε και ένα κύρος εκεί, ξέρετε τι κύρος, τι είδους κύρος έχουν αυτοί.
10: Ναι, ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι.
9: Εκεί έβρισκε μια αυτοεκτίμηση και μια επιβολή, δύναμη επιβολής απέναντι στους άλλους. Έβρισκε δηλαδή μια ταυτότητα εκεί μέσα. Υπάρχουν και τέτοιες κατηγορίες κρατουμένων.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, μια και έχουμε μείνει στις φυλακές, μπορεί να διακρίνει κανείς την ανθρώπινη πλευρά, αλλά ταυτόχρονα και έναν ρεαλισμό. Και αυτό επίσης να συμβαίνει και με τους δικαστές. Να αποδίδουν δηλαδή δικαιοσύνη έτσι όπως την εννοούν, συνυπολογίζοντας αυτά τα δύο. Ή μήπως δεν συνυπολογίζονται και τα δύο?
9: Κοιτάξτε, τις συνέπειες, δηλαδή τις συνθήκες εννοείται, ναι, ναι, ναι. Αν τις συνυπολογίζουν.
10: Προφανώς.
9: Το έχω ακούσει πολλές φορές, λέει, οι δικαστές έπρεπε να περνάνε πρώτα μέσα από τις φυλακές, να δουν τις συνθήκες και μετά να αποφασίζουν. Δεν θα έλεγα ότι μπορεί να ισχύσει έτσι, ας πούμε. Για φανταστείτε τώρα μια ανθρωποκτονία, η δεχθή όπως λέμε, να σκεφτεί ο δικαστής, ναι, είναι αυτός ένας δεχθής εγκληματίας, αλλά εκεί μέσα θα κακοπεράσει ή δεν είναι οι συνθήκες κατάλληλες. Νομίζω ότι τα διαχωρίζει εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, έτσι. Προέχει, είναι άλλωστε, δεν είναι δουλειά του δικαστή που αποφασίζει για την ενοχή, το πώς θα εκτιθεί η ποινή. Είναι θέμα της πολιτείας, έτσι. Είναι θέμα της πολιτείας να εξασφαλίσει μια διαβίωση υποφερτή, γιατί καταδικαστήκαμε και πολλές φορές από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις συνθήκες.
10: Λοιπόν, μόλις προχθές μου είχατε πει ότι θα ήσασταν ομιλητή σε μια εκδήλωση στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο.
12: Ναι, για την ακούσια νοσηλεία.
10: Για την ακούσια, ναι. Για την ακούσια νοσηλεία. Νοσηλεία, ναι. Έχετε εμβαθύν, έχετε εντρυφήσει αρκετά από ό,τι γνωρίζουμε σε αυτό το θέμα. Μιλήστε μας λίγο, γιατί είναι ένα φαινόμενο των καιρών το οποίο μετεπιτάσιος πια έχει έρθει στους καιρούς μας αυτό το φαινόμενο. Μη επίκαιρο αυτό το θέμα, γιατί να δω χθες είχαμε το θάνατο του, του δημοφιλού του τραγουδιστή. Μαζονάκη, ο οποίος με τη βούληση των συγγενών του είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρία.
12: Ναι, αυτό κοιτάξτε, ο εισαγγελέας δεν αποφαίνεται αθαίρετα. Δηλαδή, σε περίπτωση που δεν αποφαίνεται αυτεπαγγέλτος ο εισαγγελέας, γιατί υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις όταν έχει έναν επικίνδυνο πια ασθενή που οι οικείοι του δεν ενδιαφέρονται να νοσηλευτεί. Mm-hmm. Και αυτός εκτρέπεται σε αξιόπινες πράξεις σε βάρος τρίτων, ας πούμε βγαίνει έξω και χτυπάει τον κόσμο ή βγαίνει έξω και καταστρέφει αυτοκίνητα. Έτσι, αυτές τις περιπτώσεις και δεν ενδιαφέρονται, τότε οποιοδήποτε τρίτος μπορεί να κάνει μια αναφορά στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Προσέξτε τώρα, ο νομοθέτης, επειδή αυτή η μεταφορά ασθενούς σημαίνει και προσβολή της προσωπικότητάς του και της αξιοπρέπειάς του, γιατί πάει ένα περιβολικό, τον αρπάζει και με το ζόρι αν χρειαστεί, έτσι προσβάλλεται εκείνη τη στιγμή η προσωπική του ελευθερία, προκειμένου να διασφαλίσει τα ατομικά του δικαιώματα.
10: Να αλλάξουμε λίγο κλίμα,
12: ατμόσφαιρα. Να αλλάξουμε.
10: Να πάμε στο περιβόητο ζήτημα του χρόνου της απονομής δικαιοσύνης.
12: Της επιτάχυνσης, λέμε.
10: Ακριβώς. Ακούμε, διαβάζουμε στατιστικές που λένε τους τελευταίους μήνες, ή αν θέλετε τον τελευταίο χρόνο, ότι έχει γίνει σύντιμηση του χρόνου και ότι γρηγορότερα απονέμει τη δικαιοσύνη κτλ. Ομολογώ το εξής, επειδή το ξέρετε, παρακολουθώ σε σημαντικό βαθμό τα διαδραματιζόμενα στη δικαιοσύνη, δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Γιατί, πού οφείλεται αυτή η αντίφαση τη στιγμή που όντως, εγώ θέλω να πιστεύω ότι από κυβερνητικής πλευράς καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου να έχουμε σε συντομότερο χρόνο έκδοση αποφάσεων κτλ. Κτλ. Γιατί όμως η ψαλίδα ακόμα η χρονική είναι τόσο
12: τώρα
10: ανοιχτή.
12: Κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό που συνοδεύει την απονομή της δικαιοσύνης από πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι όμως, ξέρετε, η επιτάχυνση δεν μπορεί να είναι αυτός ο σκοπός. Δεν πρέπει να κυνηγάμε μόνο την ποσότητα, έτσι, όσον αφορά την έκδοση αποφάσεων, γιατί μπορεί πράγματι ένας να εκδίδει πολλές αποφάσεις και οι οποίες να είναι ανετιολόγητες ή όχι επαρκώς τεκμηριωμένες. Θα πρέπει να κοιτάμε και την ποιότητα της απονομής της δικαιοσύνης. Δεν έχει τους ίδιους ρυθμούς που έχει ο δικαστής. Κοιτάξτε, δεν είναι ένας απλός δημόσιος υπάλληλος. Ο δικαστής λοιπόν θα πρέπει όχι μόνο να βγάλει σε εύλογα σύντομο χρόνο την απόφαση, αλλά πρέπει να την βγάλει και καλά την απόφαση. Να πείσει, γιατί με την απόφαση θα πείσει. Υπάρχουν δικαστές που μπορεί να έχουν βγάλει γρήγορα την απόφαση και να έχουν αδικήσει. Μπορεί να έχει βγάλει, εγώ θυμάμαι, παλιά δίκαζε κάποιος δικαστής εδώ σε τριμελές πνευματικείο και τελείωνε το τριμελές σε 2 ώρες. Μέναμε άναυδοι. Δεν μπορεί σε 2 ώρες να εκδικάσεις 30 υποθέσεις. Κάποιους έχεις αδικήσει ή δεν τους έχεις προσέξει. Είτε είναι κατηγορούμενοι είτε είναι πολιτικός ενάγοντες. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να απεκδίονται των ευθυνών τους και οι δικαστές. Πρέπει να επιμένουν, να εξετάζουν εντελεχώς το κάθε
10: αίτημα. Γιατί οι δικαστές, όπως το είπατε, αναβάλουν, δεν διακόπτουν.
12: Θα έπρεπε να
10: διακόπτουν. Είναι σαν να πετάνε δηλαδή την υπόθεση από πάνω τους.
12: Ναι, μπορεί να υπάρχει και αυτό. Δεν το
10: αποκλείεται.
12: Γιατί τις ευθύνες τις έχουμε και εμείς. Και οι δικαστές. Έτσι, και για τις παθογένειες έχουν και αστοχίες έχουν και ευθύνες έχουν. Δεν μπορεί να τους βγάλεις έξω. Έτσι, δεν μπορεί να τους βγάλεις έξω.
10: Είναι υπερβολικό, μου επιτρέπεις κύριε Θόδωρη. Είναι όμως, και κλείνω την ενότητα αυτή εγώ τουλάχιστον. Είναι υπερβολικό δηλαδή το ποσοστό του 70% που η ελληνική κοινωνία μέσα από έρευνα.
12: Αυτό θα ρωτούσα.
10: Α, ναι. Θα την επεκτείνεις την κουβέντα, ναι. Λέω, είναι υπερβολικό αυτό το ποσοστό που λέει η ελληνική κοινωνία ότι, θα το πω κομψά, ας πούμε, δεν θα πω ότι δεν εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη.
12: Θα σας πω.
10: Δύσπιστη, εν πάση περιπτώσει, απέναντι στην ελληνική
12: δικαιοσύνη. Μπορεί να είναι έτσι, όπως το λέτε. Μπορεί να είναι έτσι. Δεν μπορεί να μπει ο καθένας στο μυαλό του. Γιατί το θέμα είναι πώς διαμορφώνεται αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης. Εγώ θεωρώ ότι για να μιλήσεις για τους θεσμούς, πρέπει να, αυτός που συμμετέχει στο δημόσιο λόγο πρέπει να είναι και ο ίδιος θεσμικά όριμος για να μιλήσει με σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο. Αλλά είναι αντίθετος με μια ρηχή προσέγγιση όσον αφορά την κριτική των θεσμών. Ναι, ναι.
11: Εν τέλει, ο Έλληνας πολίτης να έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη?
12: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να έχει. Τώρα, ορισμένες αστοχίες δεν μπορούν να αναιρέσουν αυτό το γεγονός. Έτσι, γιατί υπάρχει και, εδώ πρέπει να συμπληρώσω το εξής. Υπάρχει και έντονη εργαλειοποίηση των υποθέσεων από πλευράς πολιτικών κομμάτων. Αν θα σου πω τώρα, τα ξέρετε. Όλες αυτές οι μεγάλες υποθέσεις με κοινωνική απήχηση, ξέρετε πώς αντιμετωπίστηκαν από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Έτσι. Στο επίκεντρο βρίσκεται, όπως καταλαβαίνετε, η δικαιοσύνη. Ναι. Όταν είναι η δικαιοσύνη, όταν βγάλει μια απόφαση υπέρ των, δηλαδή κατά αποτέλεσμα υπέρ των συμφερόντων της μιας πλευράς, βλέπετε ότι δεν μιλούν. Όταν είναι εναντίον, λένε
11: εδώ
12: ότι,
11: όμως,
12: ότι υπάρχει συγκάλυψη, υπάρχει σύμφωνο. Εκείνο, υπάρχει
11: εδώ άλλο. Όμως, κύριε Βυσμπίκη, έρχεται αυτό που χρόνια τώρα όλοι οι Έλληνες συζητούν, όταν το θέμα μας είναι η συσχέτιση της δικαιοσύνης και της πολιτικής εξουσίας. Και το ερώτημά τους είναι, που το απαντούν πάρα πολύ αρνητικά, επηρεάζει τη δικαιοσύνη από την πολιτική εξουσία? Ιδιαίτερα όταν έχουμε υποθέσεις με μεγάλο κοινωνικό και πολιτικό βάρος, αυτό πάντα συζητιέται. Και όσο υπάρχει η συσχέτιση, ποιος ορίζει σε πολύ ψηλό επίπεδο
12: τη δικαιοσύνη, την ηγεσία, λέτε,
11: την ηγεσία, τότε εσείς φτάσατε σε πολύ ψηλό επίπεδο.
12: Ναι.
11: Τι έχετε να πείτε, πόσο ανεξάρτητος εν τέλει είναι?
12: Καταρχήν,
11: ένας εισαγγελέας σήμερα
12: είναι και ο εισαγγελέας είναι η πιο κατοχυρωμένη δημόσια λειτουργία από άποψη συντάγματος. Έχουν την ανεξαρτησία προσωπική και λειτουργική, που σημαίνει ότι δεν ακούνε κανένα. Αυτό όμως είναι προσωπικό, προσωπική στάση του καθενός να τηρήσει αυτή την θωράκιση που του παρέχει το Σύνταγμα.

0: Έτσι. Δηλαδή το πώς θα κριθεί μια υπόθεση δεν είναι υπόθεση του καθενός πολίτη, γιατί δεν ξέρει νομικά ο κάθε πολίτης. Έτσι. Αυτό θα το
1: δηλαδή
0: πει το δικαστήριο.
1: Δηλαδή εσείς θεωρείτε ότι έχουν γίνει, είναι όλα καλώς γινωμένα γύρω από το ζήτημα των τεμπών και το θέμα των υποκόπων, τα δύο μείζωνα θέματα.
0: Είναι εκκρεμής υπόθεση, ναι. Αλλά συμφωνώ με τον τρόπο που ασκήθηκε η ποινική δίωξη. Εκείνο που θα ίσως θα έπρεπε, αλλά δεν ήταν θέμα της δικαιοσύνης, ήταν θέμα της Βουλής, να διερευνηθεί το ζήτημα της σύμβασης. Αυτή, ναι. Εκεί θα έπρεπε να διερευνηθεί όσον αφορά τα πολιτικά πρόσωπα. Αλλά εκεί δεν μπορεί να κουμπίσει η δικαιοσύνη.
1: Αν είχατε σήμερα έναν νεοδιοριζόμενο εισαγγελέα απέναντί σας, με την πείρα πλέον που κουβαλάτε κτλ., ποια μία μοναδική συμβουλή θα του δίνατε?
0: Επειδή έτυχε τελευταία να πάω στη σχολή εισαγγελέων επάνω να κάνω κάποιες ώρες για τους ειδικούς ποινικούς νόμους, αυτό που τους είπα είναι ότι αφενός να κλείνουν τα αυτιά τους σε πιέσεις, από όπου και αν προέρχονται, είτε ακόμα και από τον προϊστάμενό τους, είτε κυρίως από εξωγενείς παράγοντες, θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να διαβάζουν πολύ, να είναι επιμελείς δηλαδή, να έχουν ευρύτερη παιδεία, να έχουν ζήλο, να συνειδητοποιήσουν σε τι σώμα βρίσκονται αυτό, να το αγαπήσουν αυτό που κάνουν και να μην υπολογίζουν κόστος που έχει σχέση με την ελευθερία του χρόνου που αντιμετωπίζει. Είναι πολύτιμος όντως ο ελεύθερος χρόνος, αλλά δεν θα έχει σε αυτή την περίπτωση καμία προτεραιότητα. Η προτεραιότητα είναι να βγάλεις σωστές αποφάσεις και να κρίνεις ορθά. Και κυρίως να έχεις τη δυνατότητα να κρίνεις με σοφία. Δηλαδή πρέπει να αποκτήσεις, να σας πω, εκεί το βασίζω, ότι η ευρύτερη παιδεία σε κάνει και πιο κοινωνικά σοφό. Πρέπει να έχεις και κοινωνική σοφία ως δικαστής.
1: Λοιπόν, σε αυτά τα 30, τα 32 χρόνια της καριέρας σας, μάλλον αυτά τα 32 χρόνια συνέπεσαν με πολιτικούς που εξελέγησαν εδώ στην Αχαΐα βαριά, πολύ βαριά ονόματα. Δεχθήκατε ποτέ πίεση?
0: Κατηγορηματικά όχι.
1: Κατηγορηματικά.
0: Και όχι μόνο. Εγώ υπήρξα.
1: Παπανδρέου, Κουτσόγιας, Κυριατόπουλου, Νικοπούλους, ονόματα.
0: Ποτέ. Και θα σας πω ότι ακόμα και συμφοιτητές μου που είχαμε στη νομική, ας πούμε, και στο σχολείο ακόμα. Αλλά με ενδιαφέρει κυρίως οι συμφοιτητές μου που ήταν και. Που ήμασταν και στον ίδιο χώρο. Ουδέποτε ζήτησαν κάτι. Ουδέποτε. Σεβάστηκαν απολύτως. Ο καθένας σεβάστηκε το θεσμικό του ρόλο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να σας πω ποτέ ότι έτυχε να κάνω εκπτώσεις σε αυτό το θέμα. Και θα ήθελα να πω ότι κακώς δεν ιδρύθηκε νομική σχολή, γιατί θα ανέβαζε ακόμα περισσότερο το επίπεδο στην Πάτρα, ας πούμε. Πράγματι.
1: Είναι κάτι που μας διεύθυνε και να ορίστε μου. Ναι. Το λέει μόνος του.
0: Πολύ ωραία. Θα το ανέβαζε το επίπεδο.
2: Πολύ ωραία. Ναι. Επειδή ο χρόνος μας περιορίζεται, θέλαμε να σας ρωτήσουμε για μερικές πάρα πολύ σημαντικές υποθέσεις που απασχολούν τους Έλληνες. Η μία ήταν η υπόθεση των τεμπών. Είπατε τη γνώμη σας ήδη.
0: Ναι, ναι.
2: Βάλατε μόνο το ζήτημα της σύμβασης. Στο ζήτημα των τεμπών έχετε ένα σχόλιο να μας πείτε για το μέχρι τώρα χειρισμό και τις εξελίξεις?
0: Ναι, δεν ξέρω πού βρίσκεται. Δικάζεται υποθέσεις, είχε διακοπή τώρα για το καλοκαίρι αν θυμάμαι, και θεωρώ όμως ότι η ποινική δίωξη ήταν ορθή. Δεν μπορεί να θεωρήσεις εδώ, γιατί άκουγα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ενδεχόμενο δόλο σημαίνει ότι αποδέχεσαι το αποτέλεσμα που έγινε.
2: Να θέσω λοιπόν εγώ το τελευταίο ερώτημα, που συνδέεται πολύ με το δεύτερο μέρος της συζήτησής μας, το λεγόμενο κοινό περί δικαίου αίσθημα. Mm. Από τις ερωτήσεις που σας κάναμε και από τις απαντήσεις που μας δώσατε, είναι σαφές ότι δίνετε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στη γνώμη του δικαστή, στην επιστήμη σας, στα στοιχεία που έχει. Είπατε δύο φορές ότι ο πολίτης δεν μπορεί να κρίνει. Από την άλλη μεριά όμως, η δικαιοσύνη είναι πάρα πολύ σημαντικός θεσμός. Το να έχει ο πολίτης εμπιστοσύνη
0: στη δικαιοσύνη. Μπορεί να ασκήσει κριτική, αλλά με επιχειρήματα όμως όχι. Πώς θα το πω, που προσυδειάζουν σε νομικά επιχειρήματα. Δηλαδή να το κρίνεις νομικά. Αν το κρίνεις πολιτικά, νομίζω ότι ξεφεύγεις.
2: Όταν λοιπόν έχουμε τεράστιες υποθέσεις, υποκλοπές δεν τρέχει τίποτα. Τέμπι, ναι, να δούμε ίσως. Το ένα το άλλο, ναι.
0: Ο κόσμος το λέει έτσι. Ναι. Ο κόσμος το λέει, γιατί για τα Τέμπι είναι. Πώς

0: λέμε, έχει δρομολογηθεί η εκδίκαση της υποθέσεως. Μπορεί να μην είναι ευχαριστημένη από τον, από την, για την διοκόμενη αξιόπινη πράξη. Εγώ θεωρώ ότι είναι η ορθή. Ξέρετε τι κριτική δέχτηκε ο Άριος Πάγος από τους εκπροσώπους της θεωρίας και από τον νομικό κόσμο γενικότερα για την επίκληση του,
1: του περιοχικού συστήματος. Ναι.
0: Διότι ποια είναι η δικαιολογική βάση αυτής της κριτικής? Είναι ότι το, είναι εντελώς ρευστή έννοια. Τι θα πει κοινό περί δικαίου αίσθημα? Μας αρέσει να το λέμε.
1: Ναι, είναι αλλά κάτι που διερμηνεύεται από τα μέσα ενημέρωση.
0: Ακριβώς. Σας λέει ότι αν επηρεάζεται, αν επηρεάζεται, πώς μπορεί να είναι αυτό ορθό? Ο δικαστής δεν είναι, δεν ζει σε ένα στεγανό. Μπορεί να επηρεαστεί και από την ένταση της απέτησης του κόσμου, όπως στην περίπτωση του Κορκονέ, ας πούμε, ή όπως στην περίπτωση των Τεμπών, ας πούμε. Έτσι, αυτά τα, τις μεγάλες υποθέσεις που έχουν κοινωνική απήχη και κοινωνική κινητοποίηση. Έτσι. Αλλά όταν όμως, προσέξτε, υποκύψεις σε οργή, σε τέτοιου είδους συναισθήματα, στενικά συναισθήματα, νομίζω ότι μπορεί να κάνεις και λάθος.
2: Κύριε Πισπίκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη χαρά που είχαμε αυτή τη συζήτηση. Θα κλείσουμε μια ερώτηση, θα κλείσετε εσείς. Έχετε αυτή την πολύ μεγάλη εμπειρία, είχατε τη θητεία σας σε πολύ μεγάλο βαθμό στην πόλη, έχετε χειριστεί πάρα πολλές υποθέσεις. Πείτε μας τη γνώμη σας για την Πάτρα και την κατάστασή της. Είμαστε εδώ που μας αξίζει. Πείτε μας ως πολίτης τη γνώμη σας. Πώς θα πάμε πιο μπροστά, τι θα κάνουμε?
0: Την πόλη αυτή, επειδή γεννήθηκα εδώ, την αγαπάω πάρα πολύ, θα την ήθελα πολύ καλύτερη. Από κάθε άποψη. Και από πνευματική και από αισθητική πλευρά και.
2: Αν είχατε
0: και από άποψη οικονομικής ανάπτυξης και όλα.
2: Αν είχατε τη δυνατότητα να παρέμβετε σε κάποια πράγματα, πού θα δίνετε βάρος? Τι θα λέγατε στους ανθρώπους που διαμορφώνουν, έχουν εξουσία, έχουν δύναμη, παίρνουν αποφάσεις? Τι να προσέξουν ιδιαίτερα? Για την Πάτρα μιλάω.
0: Καταρχήν θα ήθελα να διαθέσουν όλο το δυναμικό τους στην ανάπτυξη της πόλης. Και όταν λέω ανάπτυξη, δεν εννοώ μόνο οικονομική. Έτσι. Στην οικονομική σίγουρα. Στην αισθητική που πρέπει να έχει η πόλη, στην παιδεία που πρέπει να έχει η πόλη, πνευματικές εκδηλώσεις πολλές. Διαμορφώσουν την πόλη όπως τις αξίζει, γιατί είναι μια πόλη όχι μόνο με τεράστια ιστορία, είναι και μια πόλη όμορφη κόσμημα, που έτσι θα έπρεπε να είναι.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χωρίς να θέλω να πω ότι δεν προσπαθούν. Το θέμα είναι πόσο προσπαθούν και πόσο δεν θα στο επίκεντρο των διαφωνιών τους να μην είναι η πόλη, ας πούμε. Έτσι. Να μην είναι η πόλη και εγώ κάνω καλύτερα από σένα και εσύ κάνεις καλύτερα από τον άλλο. Έτσι.
2: Σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gourdoupis.gr.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
9: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
9: Σοβαρά. Τι βάλατε?
7: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
9: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
7: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
12: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
13: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
14: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ίσως FM 103,9.
1: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Καθημερινά, 9 με 10 το πρωί, ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπατριανταφύλου εμβαθύνει στην επικαιρότητα, παρουσιάζοντας τα γεγονότα με ανάλυση σε βάθος. Πτυχές της πολιτικής, της επιστήμης και της τέχνης που δεν είναι ορατές και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές. Προσεγγίσεις, συνεντεύξεις και ενημέρωση. Πίσω από το προφανές. Καθημερινά, 9 με 10 το πρωί, με τον Γιώργο Παπατριανταφύλου.

Καλημέρα, Τετάρτη, μέσα εβδομάδα στη Σίρλεϊ Μπάσεϊ. Το Where Do I Begin από το Love Story, την ταινία αυτή, την υπέροχη ταινία της δεκαετίας του 70, από την οποία μετά ακολούθησαν πάρα πολλές αντίστοιχες. Είμαστε εντάξει, Διονύση Στεφανόπουλε, είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχουμε και οπτική επαφή. Λοιπόν, με τον Διονύση Στεφανόπουλε που είναι στη ρύθμιση του ήχου και στην παραγωγή. Έλεγα λοιπόν ότι μετά το Love Story οι Αμερικανοί στις ταινίες τους και τα Αμερικανικά στούντιο προσέχουν πάρα πολύ. Πραγματοποιούν διαρκείς ερευνητικές διαδικασίες κατά πόσο οι ταινίες επηρεάζουν το κοινό, αν τις σκέφτονται, αν συναισθηματικά τους άγγιξε. Ακολούθησαν πολλές αντίστοιχες με τον Richard Gere. Μία άλλη με τον November με την Charlize Theron και τον Keanu Reeves, με αντίστοιχη θεματολογία, όπως ήταν και το Love Story που άνοιξε μία σχολή. Το μάθαμε και ως Love Story στην Ελλάδα με την αντίστοιχη τηλεοπτική σειρά. Καλημέρα, Τετάρτη. Πελοπόννησος FM 103,9, η μαγική συχνότητα που λέει πάντα την αλήθεια πολύ τεκμηριωμένα. Πίσω από το προφανές είναι η εκπομπή που ακούτε. 9 με 10 κάθε πρωί είμαι ο Γιώργος ο Πατριανταφύλου και προσπαθούμε να διεισδύουμε στην επικαιρότητα στάδια αυτή. Θα έχουμε σήμερα την κυρία Βιβίχα Ραλαμπογιάννη σε λίγο, την Υφυπουργό Εσωτερικών και εν ώψη Υπουργικού Συμβουλίου που ξεκινά στις 11 υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Θα έχουμε βέβαια τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανίτη, μηχανικός, δραστηριοποιείται κυρίως στο εξωτερικό, έχει συμμετάσχει σε πολύ σπουδαίες, πολύ σημαντικές, μεγάλες αναπλάσεις ευρωπαϊκών πόλεων και όχι μόνο ευρωπαϊκών. Και φαντάζομαι επιτέλους τον κύριο Δημήτρη Δημητριάδη, έχουμε προσπαθήσει και τις προηγούμενες εβδομάδες. Ο κύριος Δημητριάδης είναι επιστήμονας, συγγραφέας για τις μελλοντικές εξελίξεις, Futurist and Advisor στην Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Και τι θα μας πει, πώς τα δεδομένα οδηγούν τις πολιτικές, τι μελιγενέστε, τι μας περιμένει. Το τι μας περιμένει το ξέρουμε, για να πάμε να το δούμε και μόνοι μας. Πριν τον κύριο Δημητριάδη, δηλαδή, σήμερα στις 11 είναι το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει την πολιτική για τα καύσιμα. Δίζελ κίνησης, έκπτωση 20 λεπτών στην Αγγλία. Πώς ακριβώς λέει θα γίνει, σύμφωνα με τις πληροφορίες των συναδέλφων, τα 20 λεπτά που θα δούμε να αφαιρούνται από το λίτρο θα έχουν ως εξής. Η κυβέρνηση θα βάλει 15 λεπτά και τα δηληστήρια θα συμπληρώσουν άλλα 5 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Και τα υπόλοιπα 2 ευρώ ποιος θα βάζει, εμείς. Εμείς τελικά θα πληρώσουμε τα περισσότερα. Τα δηληστήρια 5 λεπτά, η κυβέρνηση 15 και 2 και ευρώ εμείς. Λοιπόν, η Γαλλία πάει στις κάλπες, έχει χρέος ρεκόρ όμως κοντά στα 4-3, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης κλειδωνίζεται και αυτή. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στις κάλπες και η χώρα μας βεβαίως το 2027. Καθημερινά βλέπουμε τον αγώνα των κομμάτων διαγωνίζονται για το πώς θα λανσαριστούν στην τελική ευθεία και πώς θα είναι τα αποτελέσματα των εκλογών. Πολύ μεγάλη συζήτηση, πολύ νωρίς ακόμα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, θα περάσουν και οι γιορτές. Είναι πολλά τα σημεία τα οποία πρέπει να έχουμε υπόψη, είναι τα ξαφνικά φαινόμενα. Ένας καταπληκτικός εγγραφέας, ο Ταλίμ. Αχ, θα μου διαφεύγει το επίθετο, θα το βρω, με το μαύρο κύκνο, το υπέροχο αυτό συγγραμμά του, αναφέρει ότι μια ξαφνική κρίση μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σε κάθε κοινωνία. Αναμένουμε λοιπόν τις εκλογές, δημοσκοπήσεις, προηγείται το κυβερνών κόμμα στην αντιπολίτευση, μάχη δεύτερης και τρίτης θέσης μεταξύ Πασόκα Ελλάς, το συντόμα πηγαίνει πάντα στο ΣΥΡΙΖΑ, μας φεύγει για να πούμε, μιας και η Ελλάς είναι υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα. Εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη μάχη για το ποιος θα καταλάβει τη δεύτερη θέση, δημοσκοπικά πάντα. Καθώς όπως είπαμε, υπάρχει πολύ καιρός ακόμα. Αυτό το οποίο πρέπει πάντα και επισημαίνουμε μέσα από την εκπομπή, πίσω από το προφανές, οι πολιτικές να είναι υπεύθυνες, με σοβαρότητα, τεκμηριωμένες, να τεκμέρονται πάντα όλα όσα αναφέρονται και να είναι στον κόσμο του εφικτού και του ρεαλιστικού και όχι το τι θέλω, αλλά το τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, στις ΗΠΑ, εχθές είχαμε και τον κύριο Τάση, τον εθνολόγο, μας μίλησε απευθείας από οι ΗΠΑ. Ο Τραμπ συνάντησε τους κολοσσούς της AI, της Artificial Intelligence, της τεχνητής νοημοσύνης, συμφώνησαν σε αυτορύθμιση Super Intelligence για την τεχνητή νοημοσύνη. Παρουσιάζονται διάφορα φαινόμενα που δείχνουν να υπάρχουν και στιγμές όπου εκτροχιάζεται ενδεχομένως η AI. Πάντα όμως είναι δημιουργήμα του ανθρώπου και πάντα θα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο.
Θα μας πει ο κ. Δημητριάδης προς το στις 10 παρά τι ακριβώς συμβαίνει και τι σημαίνει η τεχνητή νοημοσύνη και πώς αυτή αξιοποιείται. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τη σκληρή πολιτική απέναντι στο Ιράν. Αυτό είναι πολύ ενισχυτικό. Οι συνομιλίες δεν έχουν αποτελέσματα. Υπάρχει κίνδυνος αναζωοπήρωσης των συγκρούσεων. Συνεχίζονται λέει, οι προσπάθειες, αλλά δεν φαίνεται τουλάχιστον προς το παρόν φως. Ο Τραμπ βεβαίως απαγορεύει και την εξαγωγή δίζελ από την Αμερικανική Ήπειρο. Αυτό προκαλεί φόβους για περαιτέρω συνέχιση της ενεργειακής κρίσης, καθώς η παγκόσμια κοινότητα στήριζε κάποιες ελπίδες στην Αμερική να εξάγει πετρέλαιο, μιας και από το Ορμούζ είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση αλλά και η εξαγωγή πετρελαίου, καθώς είναι κλειστή η δίωδος για τα τάνκερ. Τώρα είχαμε και ένα επεισόδιο στα Αμελιώσια με εκπαιδευτικό παιδαγωγό, η οποία φαίνεται να μίλησε πάρα πολύ άσχημα σε μικρά παιδιά νηπιαγωγείου. Φανταστείτε τώρα τι μηνύματα δίνει, τι μηνύματα στέλνει μια τέτοια συμπεριφορά. Πάντως έπεσε, όπως η ίδια δηλώνει, θύμα ξυλοδαρμού από τον πατέρα ενός εκ των μαθητών που φέρεται να μίλησε άσχημα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα όχι διαφημιστικό, σε ένα μουσικό διάλειμμα σύντομα για να συναντήσουμε και να καλέσουμε την υφυπουργό εσωτερικών, την κυρία Βιβί Χαραλαμπογιάννη, η οποία και σε λίγο ετοιμάζεται για τις 11, όπου είναι το Υπουργικό Συμβούλιο. Στον Πελοπόννησο FM 103,9 είμαι ο Γιώργος ο Πατριανταφύλου, πίσω από το προφανές Διονύσης Στεφανόπουλος, ρύθμιση ήχου και παραγωγή της εκπομπής. Να πούμε ότι είναι μαζί μας η Άξις του ΟΛ, πιστοποιημένο σύστημα θαλάσσιας πρόσβασης για άτομα με κινητικά προβλήματα. Σας παρακαλώ, δώστε την προσοχή σας, είναι πάρα πολύ σημαντική τεχνολογία, γιατί βοηθά ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στη ζωή, στην καθημερινότητα. Είναι κατάλληλο για δήμους, οργανισμούς, τουριστικές εγκαταστάσεις, τεχνολογίες περιβάλλοντος. Μπαίνετε στο eco-cs.gr και στο c-track.gr. Τραγούδι, επιστρέφουμε αμέσως.

0: Τον Ιπατσίνο Love Me More, πάντα στον Πελοπόννησο FM 103,9. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την Υφυπουργό Εσωτερικών, την κυρία Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Μια πολύ, πρώτα απ' όλα, πολύ δυναμική γυναίκα και στέλεχος, το οποίο βάσει στόχων και βάσει ρεαλισμού και εφικτότητας πορεύεται σε ένα Υπουργείο το οποίο έχει πάρα πολλές υποθέσεις να λύσει σε πάρα πάρα πολύ σημαντικούς τομείς με καταπληκτικά αποτελέσματα. Κυρία Χαραλαμπογιάννη, καλημέρα και σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα κύριο Πατριανταφύλλου, ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
0: Είναι η αλήθεια. Το χαρτοφυλάκιό σας, κυρία Χαραλαμπογιάννη, περιλαμβάνει διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, απλούστευση διαδικασιών, στοχοθεσία και διαφάνεια, που νομίζω είναι το διατάφτα. Είναι η δομή κάθε κράτους, κάθε πολιτείας.
1: Είναι η υποδομή του κράτους για να μπορεί να εξυπηρετεί τον πολίτη όπως του αξίζει.
0: Ακριβώς, είναι πάρα πολύ σωστό. Καταρχάς, στις 11 υπάρχει Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Οι πρώτες ανακοινώσεις θα είναι σίγουρα για τα καύσιμα. Τι άλλο περιλαμβάνει, αν θέλετε να μας πείτε και αν γνωρίζετε, κυρία Χαραλαμπογιάννη, η ατζέντα του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου?
1: Θα μιλήσω για το δικό μας το χαρτοφυλάκιο. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει κάθε χρόνο την ευθύνη και την τιμή να παρουσιάζει στο Υπουργικό Συμβούλιο τον προγραμματισμό προσλήψεων του επόμενου έτους. Άρα, εμείς έχουμε εργαστεί συστηματικά όλο το καλοκαίρι προκειμένου να παρουσιάσουμε ποιος είναι ο σχεδιασμός για να καλυφθούν οι ανάγκες του Δημοσίου για το 2027. Να πω καταρχήν ό,τι μου επιτρέπετε πρώην του Υπουργικού, κύριο Πατριανταφύλλου, να πω ότι οι προσλήψεις το 2027 για το δημόσιο τομέα, για το σύνολο των φορέων του δημοσίου, για όλη την πιθανή παροχή υπηρεσίας που έχει το δημόσιο, θα ξεπεράσουν τις 20.500 προσλήψεις. Αυτό το ακριβές νούμερο θα ανακοινωθεί στο Υπουργικό, αλλά το σημαντικό εδώ δεν είναι μόνο το αριθμητικό, είναι και η ενίσχυση στο σύνολο των τομέων του Δημοσίου, δηλαδή Υπουργείο Υγείας, όλα τα κομμάτια του Υπουργείου Υγείας, η πρωτοβάθμια υγεία, τα νοσοκομεία μας, οι μονάδες ψυχικής υγείας θα ενισχυθούν με πάνω από 4.600 καινούργιες προσλήψεις. Καινούργιο ιατρικό δυναμικό στα νοσοκομεία μας, καινούργιο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Εθνική άμυνα. Ικανοποίηση του συνόλου του αιτήματος που είχαμε από το Εθνικής Άμυνας για τις παραγωγικές σχολές. Προστασία του πολίτη, ομοίως. Μεγάλη ενίσχυση φέτος στο κομμάτι των υποδομών και των μεταφορών. Για πρώτη φορά δηλαδή δίδεται ένα τετραψήφιο νούμερο για το σύνολο των φορέων του Υπουργείου, όλους τους εποπτευούμενους φορείς, για τον ΟΣΕ, για την ΟΣΥ, για τη ΣΤΑΣΥ, για την ΗΠΑ. Μια πάρα πολύ μεγάλη ενίσχυση. Να πω ότι φέτος επίσης για πρώτη φορά η ΑΔΕ θα λάβει ένα αριθμό ενίσχυσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αναλάβει και το πολύ σοβαρό κομμάτι για τους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, με 1.000 καινούργιες προσλήψεις. Αντιλαμβάνεστε, προσπαθώ να σας δώσω το λίγο το εύρος.
0: Σας ακούω με πολύ προσοχή, γιατί είναι και σημειώνω όλους τους αριθμούς, εξαιρετικά σημαντικά αυτά που μας λέτε, κυρία Χαραλαμπογιάννη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Για το κομμάτι της κλιματικής κρίσης, δύο σημεία ακόμη να αναφέρω.
0: Βεβαίως,
1: για το κομμάτι της κλιματικής κρίσης έχουμε ενίσχυση στην κατηγορία, σε αυτό το σώμα που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τους πυροσβέστες γενικών καθηκόντων, με 600 καινούργιες θέσεις πλέον του αριθμού των παραγωγικών σχολών που δίνουμε στο πυροσβεστικό μας σώμα. Και επίσης να επισημάνω κάτι που ενδιαφέρει και τις τοπικές κοινωνίες, επίσης πολύ μεγάλη ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και για τους δήμους και για τις περιφέρειες, από περίπου 3.800 προσλήψεις. Να πω ότι, κλείνοντας, και να με ρωτήσετε φυσικά ό,τι θέλετε πάνω σε αυτά, είναι πάρα πολύ σπουδαίο, ιδίως για το κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης, να πούμε ότι είναι κατηγορίες όλων των ειδών, ενώ ειδικότητες όλων των ειδών, ό,τι δηλαδή χρειάζονται οι Δήμοι και οι περιφέρειες, Και να υπενθυμίσω ότι οι άνθρωποι που κατοικούν εκεί και επιθυμούν να λάβουν μέρος σε ένα διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ή σε μια μοριοδοτούμενη διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ παίρνουν υψηλά μόρια για την εντοπιότητα που θα δηλώσουν. Άρα στόχος είναι και η ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας μέσω μονίμων προσλήψεων στους φορείς του δημοσίου εκεί.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το παράγοντας και το πεδίο της εντοπιότητας, γιατί όντως ενισχύει τις τοπικές. Και επίσης, κυρία Χαραλαμπογιάννη, είναι πολύ σημαντικό γιατί οι γηγενείς πολίτες, δηλαδή των πόλεων, γνωρίζουν καλά την πόλη τους και μπορούν να προσφέρουν ενδεχομένως πολύ πιο καλές, πιο στοχευμένες υπηρεσίες.
1: Πολύ σωστά. Στο κομμάτι αυτό λοιπόν της τοπικής ενίσχυσης, να αναφέρω άλλους τρεις τομείς που δίδονται προσλήψεις σε αυτό το προγραμματισμό. Είναι τα πανεπιστήμια μας, τα δημόσια πανεπιστήμια με αρκετά μεγάλη ενίσχυση μελών ΔΕΠ αλλά και διοικητικού προσωπικού. Στις τοπικές κοινωνίες έχει μια σημασία το τοπικό πανεπιστήμιο και η ενίσχυση αυτού. Το κομμάτι των κέντρων κοινωνικής πρόνοιας επίσης ενισχύεται με πάνω από 300 προσλήψεις, αλλά και οι δασικές μας υπηρεσίες. Άρα θέλω να πω ότι ο σχεδιασμός του Υπουργείου Εσωτερικών, πέραν του αριθμητικού, πώς θα κατανείμουμε αυτό τον αριθμό που μας δίδεται μέσω του δημοσιονομικού κανόνα για κάθε μία αποχώρηση να μπορούμε να κάνουμε μία πρόσληψη, είναι να ενισχυθούν φορείς που έχουν ανάγκη στο σύνολο της επικράτειας.
0: Πολύ, πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι αποτελεί, όπως λέμε, είδηση πρώτη σελίδα σε αυτά που μας είπατε. Είναι πάρα πολύ σημαντικά και σας ευχαριστούμε, κυρία Χαραλαμπογιάννη. Η αξιολόγηση την οποία από τη στιγμή που αναλάβατε, κυρία Χαραλαμπογιάννη, αυτή τη διαδικασία, το παρακολουθώ μέτρο προς μέτρο, στιγμή προς στιγμή, γιατί το έχετε φέρει σε ένα καταπληκτικό επίπεδο, το να υπάρχει αξιολόγηση των υπηρεσιών από το ανθρώπινο δυναμικό. Σε τι επίπεδο βρίσκεται? Είναι πάρα πολύ σημαντική υπηρεσία και δομή η αξιολόγηση, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα, τα εφόδια και τα δεδομένα να καλυτερεύουν οι υπηρεσίες. Πού πιστεύετε ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή αφενός η αξιολόγηση αλλά και το επίπεδο εξυπηρέτησης του δημοσίου προς τον πολίτη?
1: Νομίζω ότι το κομμάτι της λογοδοσίας έχει ενισχύσει πάρα πολύ, έχει βελτιώσει πολύ παραπάνω από τα προηγούμενα χρόνια το επίπεδο της εξυπηρέτησης, σε συνδυασμό βεβαίως πάντα με όλο το κομμάτι του εξυγχρονισμού μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών, γιατί όλα αυτά παίζουν ρόλο. Έχουμε δηλαδή δύο βασικά κομμάτια αξιολόγηση. Το ένα είναι η αξιολόγηση των πολιτών, των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους πολίτες. Αυτό γίνεται μία φορά το χρόνο, και έχουμε αποκομίσει νομίζω όλοι και οι ίδιοι φορείς αλλά και εμείς που σχεδιάζουμε πολιτικές πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Ένα εξ αυτών είναι αυτό που προανέφερα, δηλαδή όπου έχουμε ψηφιακή υπηρεσία ο κόσμος είναι πιο ικανοποιημένος, και γι' αυτό το λόγο το σύνολο των Υπουργείων προσπαθεί να δώσει στους πολίτες όλο και περισσότερο εξυπηρέτηση μέσω ψηφιακών μέσων, που δημιουργεί και ένα

0: Πρώτη φορά το 25 αναρτήθηκε το σύνολο της στοχοθεσίας όλων των φορέων του δημοσίου σε κοινή θέα μέσα στο πληροφοριακό σύστημα του δημοσίου, ναι, στο HRMS. Αυτό τι σημαίνει? Για κάθε οργανική μονάδα του δημοσίου ξέρουμε ποια είναι η στοχοθεσία που έχει τεθεί, για ποιο λόγο εργάζονται οι υπάλληλοι σε κάθε οργανική μονάδα. Και από εκεί και πέρα έχουμε το κομμάτι. Ναι, γιατί έως τώρα, ξέρετε, λίγο η ανευθυνότητα. Υπευθυνότητα. Δεν
1: στο χάος, δεν ρευστότητα ευθύνη, στο χάος. Ακριβώς.
0: Επομένως, έχουμε μια καθαρότητα στο. Και αυτό δημιουργεί και, ξέρετε, μια ευθύνη για το ότι φαίνομαι, άρα. Και το φαίνομαι δημιουργεί κάποια αντανακλαστικά αύξηση της ποιότητας, αν θέλετε να το πω και έτσι. Το δεύτερο κομμάτι είναι η αξιολόγηση των ίδιων των υπαλλήλων και των προϊσταμένων. Εκεί έχουμε καταρχήν μια κατάκτηση το ότι υπάρχει αξιολόγηση. Δηλαδή περίπου 190.000 υπάλληλοι αξιολογούνται μέσω του συστήματος. Υπενθυμίζω ότι το σύστημα για το οποίο μιλάμε δεν αφορά κατηγορίες προσωπικού όπως είναι τα ένστολα σώματα ή η εκπαιδευτική. Μιλάμε για αυτό που λέμε διοικητικός υπάλληλος δημοσίου. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν έχουμε 190.000 αξιολογήσεις. Έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο δημιουργείται μέσω των σχεδίων ανάπτυξης. Τι εννοώ? Δεν κάνω την αξιολόγηση για να τη βάλω στον ντουλάπι. Για να πούμε ότι κάναμε αξιολόγηση. Ναι. Ο κάθε υπάλληλος έχει πλέον ένα πλάνο ανάπτυξης στο οποίο θα πρέπει, αποτελεί καταρχήν στοχοθεσία του ίδιου του προϊσταμένου, άρα αν δεν εκτελεστεί θα χτυπήσει πάνω στο προϊστάμενο, και δεύτερον ο στόχος είναι να βελτιωθεί ο υπάλληλος. Άρα τι έχουμε? Έχουμε σεμινάρια, έχουμε εκμάθηση στο χώρο εργασίας, έχουμε καθοδήγηση προκειμένου τα πράγματα σε κάποια σημεία της δουλειάς, της καθημερινότητας να γίνονται με τη βοήθεια ενός πιο έμπειρου υπαλλήλου για να μαθαίνουν οι νεότεροι. Άρα θέλω να πω, ο στόχος είναι η συνεχής βελτίωση.
1: Η πρόοδος και η βελτίωση. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν είναι μόνο το κόνσεπτ το οποίο συλλάβατε, είναι ότι το εκτελέσατε, εγώ σας το αποδίδω προσωπικά, κύριε Χαραλαμπογιάννη, το εκτελέσατε θαυμάσια. Γιατί έχουμε μάθει να ξεκινούν και να εκπονούνται διάφορες ιδέες, να υλοποιούνται και κόνσεπτ τα οποία μένουν πάντα στα συρτάρια. Εσείς το προχωρήσατε και αυτό έχει αποτέλεσμα. Για μένα, που ασχολούμαι με το κομμάτι της διοίκησης οργανισμών και επιχειρήσεων, το πήγατε θαυμάσια. Ότι πέτυχε ο στόχος να αλλάξει η νοοτροπία και να βλέπουμε πλέον αριθμούς στόχους. Ό,τι δεν μετράτε δεν υπάρχει. Τώρα πλέον υπάρχουν οι στόχοι, ξέρουμε που πάμε και στο δημόσιο. Και εγώ το αποδίδω σε εσάς προσωπικά.
0: Και όσο περνάει ο καιρό. Κοιτάξτε, εάν νομοθετούμε για να νομοθετούμε, δεν έχει κανένα νόημα. Νομοθετούμε και έχουμε ένα εφαρμοστικό πλάνο το οποίο παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και τις προκλήσεις και τις αντιστάσεις, γιατί η αντίσταση στην αλλαγή είναι πάρα πολύ έντονη και αν δεν προσπαθήσουμε με έντονο τρόπο και με συστηματικό τρόπο δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Αλλά θέλω να πω ότι αλλάζει με αυτόν τον τρόπο και η κουλτούρα, γιατί ο στόχος πίσω από όλη αυτή τη συνολική μεταρρύθμιση που γίνεται στο δημόσιο, η οποία, κύριε Παπατριανταφύλου, είναι αργή. Δηλαδή δεν είναι συνήθως κάνουμε έτσι μια εσωτερική πλάκα, το ψηφιακής πάντα παίρνει τα εύσημα γιατί έχει πολύ άμεση, ό,τι κάνει έχει μια πολύ άμεση ένα άμεσο αντίκτυπο στη ζωή του πολίτη. Εμείς ό,τι σχεδιάζουμε, επειδή περιλαμβάνει τον άνθρωπο, έχει μια αργή αλλαγή η οποία γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε πολύ επίμονη και συστηματική για να το καταφέρουμε. Να πούμε όμως ότι με αυτόν τον τρόπο αλλάζει η κουλτούρα. Να επισημάνω ότι έχει αγκαλιαστεί, ας πούμε, δίνω το παράδειγμα για την αλλαγή, έχει αγκαλιαστεί πάρα πολύ το κομμάτι που ετοιμάζουμε για τις επιμορφώσεις γύρω από τα ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε κάνει πάνω από 50.000 εκπαιδεύσεις. Βλέπετε δηλαδή ότι και ο δημόσιος υπάλληλος προσπαθεί με τις ευκαιρίες που του δίνονται, γιατί αν δεν ασχοληθείς κιόλας, εμένα μερικές φορές μου λένε, μα κάνετε τόσα πράγματα, αυτό που μου λέτε, ναι. Αν δεν έχεις ασχοληθεί με το δημόσιο υπάλληλο, χρόνια ολόκληρη δημόσιο, δεν ασχολιόταν κανένας με αυτό το κομμάτι. Επομένως, όταν δίνεις την ευκαιρία στους ανθρώπους να μπορέσουν να βελτιώσουν τη δουλειά τους, την καθημερινότητά τους, δυσκολίες υπάρχουν πάντα. Και προκλήσεις υπάρχουν πάντα.

0: Αλλά το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο έτσι μπορούμε για να βελτιωθεί η καθημερινότητα.
1: Δεν είναι πως δεν θέλουν, είναι πως δεν ξέρουν. Και από τη στιγμή που γνωρίζουν, αυτομάτως αλλάζουν τα πάντα. Είναι αυτό που λέμε, κυρία Χαλαμπογιάννη, μια παρομοίωση πολύ νομίζω κατάλληλη για τη συζήτησή μας, ότι είναι σαν τα θεμέλια ενός οικοδομήματος, είναι τα μόνα που δεν φαίνονται, αλλά είναι αυτά που κρατάνε το οικοδόμημα. Είναι
0: σωστά
1: αυτό ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, ενώ ίσως βέβαια εμείς το γνωρίζουμε ότι είναι ορατό, αλλά είναι αυτό που θα κρατήσει τον πυλώνα της εξυπηρέτησης και της ενεργοποίησης και της εξυπηρέτησης των πολιτών. Ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Χαραλαμπογιάννη, γιατί θα πάτε και εσείς στο Υπουργικό Συμβούλιο, σχετικά με τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση του 2028. Θα ισχύσει τελικά η νέα νομοθετική ρύθμιση με τη μία Κυριακή, τη δεύτερη επιλογή και το 42% για τον πρώτο, όπου εκλέγεται αυτομάτως δήμαρχος, ο πρώτος σε ψήφους, ισχύει όπως ακριβώς το γνωρίζουμε?
0: Ακριβώς, ισχύει ακριβώς όπως το γνωρίζουμε. Ο Θοδωρής Ολιβάνης, ο Υπουργός Εσωτερικών, έκανε μια τεράστια δουλειά σε ό,τι αφορά τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριε Πατριανταφύλου, μιλάμε για μια εργασία κοπιώδη, η οποία ήταν τουλάχιστον 2 ετών επεξεργασία. Ακούμπησε το σύνολο των ζητημάτων που προβληματίζουν την τοπική αυτοδιοίκηση, από τις αρμοδιότητες και ποιος ασκεί τι, γιατί αυτό είναι που ταλαιπωρεί τον πολίτη, το κομμάτι της οικονομικής διαχείρισης, ακούμπησε λοιπόν και το κομμάτι των εκλογών. Και εκεί το σχήμα το οποίο έχει παρουσιάσει και νομίζω ότι κατέληξε στο νομοθετικό κείμενο, εργάζεται για αυτή την συνθήκη, ακριβώς για την πρώτη, για μία Κυριακή, όπου εκεί θα αποτυπωθεί και η βούληση της δεύτερης Κυριακής εντός εισαγωγικών.
1: Με τη δεύτερη επιλογή.
0: Ναι, ναι, με τη δεύτερη επιλογή.
1: Μάλιστα. Κυρία Χαραλαμπογιάννη, πραγματικά από τα βάθη της καρδιάς μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Το οποίο να είστε σίγουροι ότι έχει φέρει σεισμικές αλλαγές και είναι προς το καλό την πρόοδο και την ευημερία. Καλό
0: την
1: πρωινό
0: επόμενη,
1: και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά την επόμενη φορά. Με μεγάλη χαρά να συζητήσουμε λιγάκι για το κομμάτι των θεμελίων που είπατε κι εσείς, που είναι οι προϊστάμενοι και που μόλις αλλάξαμε το νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου όντως εκείνοι να στηρίζουν, γιατί το κεφάλι της υπηρεσιακής διοίκησης έχει σημασία να είναι ο καταλληλότερος όλων για να μπορεί να εξυπηρετεί και να υπηρετεί τον πολίτη όπως πρέπει.
1: Και να εμπνέει και να διοικεί χρηστά και κατάλληλα και κατανοητά και να εμπνέει τους ανθρώπους που έχει ως συνεργάτες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Χαραλαμπογιάννη. Κυρία Βιβί Χαραλαμπογιάννη, υφυπουργός εσωτερικών, εντυπωσιακά όσα μας είπε. Λοιπόν, για ένα λεπτό, γιατί έχω κρατήσει και σημειώσεις. Οι 20.500 νέες προσλήψεις στο δημόσιο. Αυτή είναι η είδηση πολύ σημαντική. Στο υγείας 4.600, στο εθνικής άμυνας εκτός των παραγωγικών θέσεων και άλλες, στο υποδομών και μεταφορών, στην ΑΔΕ προσλήψεις, στο κλιματικής κρίσης 600 νέες θέσεις, στην τοπική αυτοδιοίκηση 3.800 νέες προσλήψεις, στις δασικές υπηρεσίες, στα πανεπιστήμια και ΔΕΠ και διοικητικό προσωπικό. Είναι πραγματικά σημαντικές ειδήσεις αυτές. Πάντα στον Πελοπόννησο σε FM 103,9 λάβαμε μια πρώτη μεγέθους είδηση από την κυρία Χαραλαμπογιάννη, οι οποίες θα ανακοινωθούν μετά το Υπουργικό Συμβούλιο στις 11. Πελοπόννησο σε FM 103,9. Διαφημιστικό και μουσικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Ερβανίτη.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
5: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
4: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
5: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
4: Σοβαρά. Τι βάλατε?
5: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
4: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
5: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
6: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
7: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
7: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
6: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
7: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
6: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
7: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
7: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
7: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
9: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πελοπόννησος FM 103,9 είναι η παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου. Κράτα τις στιγμές. Ένα πανέμορφο τραγούδι. Εγώ όταν ήμουν πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων, εκεί που πήγαιναν τα παιδιά μου στο δημοτικό, είχαμε το τραγούδι αυτό πάντα στις λήξεις, στις εκδηλώσεις λήξεις των σχολικών μαθημάτων ή μετά από κάποια εκδήλωση, και τα παιδάκια βούρκωναν όπως και οι γονείς. Είναι ένα τραγούδι με πολύ πολύ συνέστημα. Είμαι ο Γιώργος από Πατριανταφύλου, στον Πελοπόννησο FM 103,9. Τετάρτη είχαμε ειδήσεις, εγώ θα τις έλεγα βόμβα, από την κυρία Χαραλαμπογιάννη, την Υφυπουργό Εσωτερικών. Μας μίλησε για τις 20.500 νέες προσλήψεις περιλαμβάνει το πλάνο, το οποίο θα ανακοινωθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο σε λίγο. Στις 11 ξεκινά, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, 20.500 προσλήψεις στο Δημόσιο, τοπική αυτοδιοίκηση 3.800, στο Υπουργείο Υγείας, κάτσε γιατί εγώ τα σημείωσα κιόλας, 4.600 στην Υγεία, στην Εθνική Άμυνα, στην ΑΔΕ, περιλαμβανομένων και υπηρεσιών για τον έλεγχο του ΠΚΠ, 1.000 προσλήψεις, 600 νέες θέσεις στην κλιματική κρίση που είναι απαραίτητο, στην τοπική αυτοδιοίκηση είπαμε 3.800 κλπ. Βόμβα, είδηση βόμβα από την κυρία Χαραλαμπογιάννη, την οποία ευχαριστούμε. Λοιπόν, νομίζω να πάμε, έχουμε τον κύριο Ορβανίτη, όχι. Λοιπόν, ωραία, να συνεχίσουμε με την επικαιρότητα τότε, γιατί η επικαιρότητα τρέχει και θα περιμένει ο οποίος κύριος, όχι δεν τον έχουμε, μάλιστα, σε συνάντηση προφανώς, Μάλιστα, είναι σε συνάντηση. Ωραία. Θα πάμε τότε στον κύριο Δημητριάδη, που τον έχουμε πολλές φορές καλέσει και πάντα με το χρόνο δεν είχαμε καταφέρει. Ο οποίος είναι στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Επεξεργάζονται δεδομένα και τα οποία οδηγούν τις μελλοντικές εξελίξεις και το μελλοντικό σχεδιασμό. Πολύ κουβέντα, πολύ μεγάλη συζήτηση με την τεχνητή νοημοσύνη, για την οποία θα μας δώσει ο κύριος Δημητριάδη στα φώτα του. Η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα αποτελεί πάντα ένα εργαλείο πολύ σημαντικό του ανθρώπου. Έχουμε τον κύριο Δημητριάδη. Λοιπόν, στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Δημήτρης Δημητριάδης, τον οποίο καλωσορίζουμε επιτέλους επιστήμονα, συγγραφέα για τις μελλοντικές εξελίξεις, futurist and advisor στην Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού. Κύριε Δημητριάδη, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Βερολίνο.
0: Α, Βερολίνο, μάλιστα. Τι καιρικές συνθήκες έχουμε στο Βερολίνο?
1: Είμαστε συννεφιά και 14 βαθμούς, αλλά γενικά είναι ευχάριστα.
0: Ευχάριστα, ναι. Έχει καλό κλίμα γενικά. Το γερμανικό κλίμα είναι σχετικά καλό. Δεν καταλαβαίνεις, κρύο εδώ στη χώρα μας είναι το κρύο τσουχτερό πάντα. Κύριε Δημητριάδη, τεχνητή νοημοσύνη, data, επεξεργάζεστε διαρκώς, είστε, γνωριζόμαστε και προσωπικά, ένας εξαιρετικός επιστήμονας, επεξεργασία δεδομένων για σχεδιασμούς κοινωνικούς, οικονομικούς κλπ. Πού βρισκόμαστε σαν κοινωνία και σαν οικονομία, τι βλέπετε και πού πάμε?
1: Σαν κοινωνία και σαν οικονομία. Έτσι και αλλιώς σήμερα το συνέδριο που θα μιλήσω ακουμπάει ακριβώς αυτά τα θέματα, δηλαδή το πώς αν η τεχνητή νοημοσύνη είναι φάρμακο με την αρχαία ελληνική έννοια, το οποίο ανάλογα με τη δόση μπορεί να αποβεί δηλητήριο ή μπορεί να είναι σωτήριο. Και στην ουσία η δική μου η ομιλία πραγματεύεται ακριβώς αυτό, ότι μπορεί να έχουμε θέματα με το κομμάτι που έχει να κάνει με την παραπληροφόρηση, μπορεί να έχουμε ζητήματα σε σχέση με το άγχος του απλού πολίτη, ότι όλο αυτό πάει πάρα πολύ γρήγορα και πώς θα το προλάβω, αλλά η πραγματικότητα δείχνει ότι σε όλα τα ζητήματα, όταν χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη με το σωστό τρόπο, όπως είδαμε για παράδειγμα στον έλεγχο των ιατρείων, όπως είδαμε σε άλλα ζητήματα που χρειάστηκε η ταχύτητα της τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση με το πώς και πόσο γρήγορα μπορεί να επεξεργαστεί αυτά τα δεδομένα, είδαμε ότι μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει και να είναι ουσιαστική και σωτηρία. Ακριβώς. Στην Ελλάδα έχουν γίνει, αν θέλετε, όλες, αν όχι όλες, αρκετές απαραίτητες κινήσεις, έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια να μην είμαστε ουραγός, αλλά να είμαστε στη συμμετοχή και να είμαστε μέσα στις εξελίξεις. Mm-hmm. Έχουμε επενδύσεις σε data centers, έχουμε υπολογιστή πια τον Δέδαλο.
0: Το Δέδαλο.
1: Ακριβώς, το project Pharos είναι ένα από τα 7 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα μπορεί να το παραβλέπουμε, αλλά τα επόμενα 5 χρόνια θα λειτουργήσει σαν μια πάρα πολύ κρίσιμη υποδομή και θα είναι όπως συζητούσαμε παλιά για το ότι έχτισε ο Καποδίστριας ένα φράγμα ή χτίστηκε ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο.
0: Θα είναι τόσο μεγάλο.
1: Ακριβώς, γιατί θα δώσει τη βάση έτσι ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να συμμετέχουν στον αγώνα δρόμου, όπως προβλέπετε, της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ωραία. Τώρα, κύριε Δημητριάδη, μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη για να το κάνουμε λίγο πιο απλό και για τον κόσμο. Είναι συγκέντρωση data επί της ουσίας. Εντάξει, ακούγονται παραφιλολογίες, ακούγονται πολλά πράγματα τα οποία δεν είναι και ορθά ούτε ορθολογικά. Τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη ως τεχνολογία αμιγώς στην ουσία συλλέγει δεδομένα, πληροφορίες, τις οποίες πώς αξιολογεί και πώς φέρνει στον κόσμο. Δηλαδή, για παράδειγμα, μου λέει ένας φίλος προχθές, μίλαγα ώρες ατελείωτες με τεχνητή νοημοσύνη, όντως μας δίνει συνεχώς ερωτήματα, μας ευκρινίζει τα πάντα και παραλέει κάποια στιγμή από 2 υπολογιστές τεχνητή νοημοσύνη να μιλάει μεταξύ της. Τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα πρέπει εμείς χρηστά να την αξιοποιήσουμε?
1: Ο καλύτερος τρόπος, η καλύτερη αναλογία για να έχουμε στο μυαλό μας τεχνητή νοημοσύνη είναι σαν μια τεχνολογία γενικού σκοπού, όπως ο ηλεκτρισμός. Δηλαδή, όπως ο ηλεκτρισμός ακούμπησε τα πάντα και είδαμε μέσα από τον ηλεκτρισμό καινούριες εφευρέσεις και είδαμε μέσα από τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας άλματα, έτσι μπορούμε να έχουμε στο μυαλό μας και την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή, αυτό που αν θέλετε μιλάμε μαζί της ή έχουμε το ChatGPT ή άλλα μοντέλα γλωσσικά που συνδιαλεγόμαστε, είναι η πραγματικά κορυφή του παγόβουνου. Τα γλωσσικά μοντέλα ήταν τα πρώτα που έφτασαν αν θέλετε στο ευρύ κοινό, αλλά υπάρχουν αντίστοιχα μοντέλα χημείας, μοντέλα βιολογίας, μοντέλα φυσικού κόσμου, μοντέλα που μπαίνουν πάνω σε ρομπότ. Άρα η τεχνητή νοημοσύνη για τον απλό κόσμο μπορεί να είναι η πρόσβαση σε περισσότερη πληροφορία με προσοχή, κριτική σκέψη και αν θέλετε διάκριση, μπορεί να γίνει και πρόσβαση στη γνώση. Δηλαδή ένα παιδί στον Εύρο που δεν έχει πρόσβαση σε ένα καλό φροντιστήριο μπορεί μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη με ελάχιστο κόστος να έχει πρόσβαση σε αυτή
0: τη γνώση. Πώς απαντάει στα πάντα η τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Δημητριάδη? Δηλαδή θέτουμε ένα ερώτημα.
1: Αυτά τα γλωσσικά μοντέλα εκπαιδεύονται σε έναν τεράστιο όγκο δεδομένων. Σκεφτείτε ότι μιλάμε για 3,3 εκατομμύρια πληροφορίες. Άρα δίνουμε σε έναν αλγόριθμο ένα όγκο πληροφοριών και αυτός προσπαθεί να ενώσει τις τελείες, και όπως έχουμε ένα παιδί που δαπανά 20 χρόνια μέχρι το πανεπιστήμιο για να μάθει τον κόσμο και να καταλάβει κομμάτια της πληροφορίας, έτσι προσπαθούμε στην τεχνητή νοημοσύνη μόνο στο νοητικό επίπεδο να δώσουμε όλο και περισσότερη πληροφόρηση, έτσι ώστε να βγάλουμε να μπορεί να βγάλει σιγά σιγά συμπεράσματα. Αυτά είναι νευρονικά δίκτυα πολύ παρόμοια σε λειτουργία, πολύ διαφορετικά σε βάση με τον εγκέφαλο, αλλά σκεφτείτε ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί μόνο με 10 βατ να κάνει υπολογισμούς με 10 στη 16, ενώ ένα γλωσσικό μοντέλο σαν το ChatGPT χρειάζεται τεράστια ποσοστά και ποσά ενέργειας για να μπορέσει να κάνει αντίστοιχους υπολογισμούς. Οπότε η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε. Είναι μια τεχνολογία γενικού σκοπού.
0: Το άγνωστο, φοβόμαστε το άγνωστο. Μάλιστα, κύριε Δημητριάδη, καταρχάς πείτε μας μερικές πληροφορίες. Είστε στο Βερολίνο ομιλητής σε ένα πάρα πολύ διεθνές και σημαντικό συνέδριο. Ποιο είναι το συνέδριο αυτό? Και να δούμε λίγο στην ελληνική πραγματικότητα. Προς τα πού πάμε, αν τα μοντέλα και τα data σας έχουν δώσει κάποια πληροφόρηση για το τι μέλη γενέστε? Ο κόσμος, για παράδειγμα, που αυτή τη στιγμή πλήττεται από πολέμους και αναστάτωση, θα υπάρξει, βέβαια πάντα το ανθρώπινο γένος προχωρά και αυτός είναι ο προορισμός του, θα υπάρξει αποκλιμάκωση, οικονομίες, γενικά το όλο περιβάλλον, το παγκόσμιο και το εθνικό? Πώς, τι λένε τα δεδομένα και πώς οι πληροφορίες οδηγούν το μέλλον?
1: Αρχικά εγώ είμαι σε ένα συνέδριο στο Βερολίνο που διεξάγεται από το Conduit Foundation, που είναι ένα αγγλικό think tank, και στην ουσία το θέμα του συνεδρίου είναι πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει και να διαχυθεί όλο και περισσότερο στην κοινωνία. Αυτή είναι η βάση του συνεδρίου. Μάλιστα. Θα γίνει και ένα debate μεταξύ των ειδικών για το αν η τεχνητή νοημοσύνη είναι φάρμακο ή δηλητήριο, και στην ουσία θα ακουστούν πολλές απόψεις, και θετικές αλλά και εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης. Βέβαια. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι των δεδομένων και το πώς βλέπουμε τις εξελίξεις, να πούμε ότι ζούμε σε ένα πάρα πολύ μεταβαλλόμενο και ασταθές περιβάλλον, το ζούμε καθημερινά, ειδικά οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν και με τους άλλους πολέμους που έχουμε στη γειτονιά μας, να μην ξεχνάμε ούτε την Ουκρανία, να μην ξεχνάμε διάφορα μέτωπα εκεί, μας δίνουν μία εικόνα αστάθειας και μία εικόνα όπου η οικονομία προσπαθεί να βρει, αν θέλετε, μία σταθερά για να ακουμπήσει. Προς το παρόν, αυτό που φαίνεται είναι ότι η Ελλάδα, δεμένη στο άρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορέσει να έχει την αντίστοιχη σταθερότητα, αν δεν έχουμε εξελίξεις από την Αμερική και από το πολύ ασταθές γεωπολιτικό τρόπο που
0: αντιμετωπίζει τις καταστάσεις.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Η οικονομία βλέπετε να εξομαλύνεται και στη χώρα μας, θα έχουμε κάποια θετικά στοιχεία, γιατί τα δεδομένα πάντα λαμβάνουν ιστορικές πληροφορίες, ιστορίες από το παρελθόν και δείχνουν το δρόμο. Βλέπετε ότι
1: χωρίς να είμαι οικονομολόγος, Μάντι σίγουρα δεν είμαι, αλλά χωρίς να είμαι οικονομολόγος, βλέποντας το κομμάτι της οικονομίας, βλέπω ότι υπάρχει μέση σταθερά, δηλαδή μπορούμε να λειτουργήσουμε πιο σταθερά από ό,τι πριν. Από την άλλη, έχουμε απέναντί μας ένα πολύ ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Εγώ μόνο αν με ρωτούσατε σε έναν καφέ χωρίς να μας ακούει κανείς και ήμασταν οι δυο μας, θα σας έλεγα μόνο το γεωπολιτικό περιβάλλον φοβάμαι, με την έννοια ότι οι κινήσεις που κάνει η Αμερική και οι κινήσεις που κάνουν η Κίνα δεν είναι πια γραμμένες στα γεωπολιτικά βιβλία. Δεν πηγαίνουμε με κάποιο δόγμα. Τα πράγματα είναι σχεδόν αφύσικα σε αυτό το περιβάλλον. Δηλαδή βλέπουμε κάθε μέρα κάτι καινούριο, το οποίο όχι απλά μας ξαφνιάζει, έχει φορές που μας τρομάζει κιόλας και λέμε «Οκ, αυτό είναι πρώτη φορά που το συναντάμε στην ιστορία». Άρα οι παλαιότερες αποδόσεις δεν εγκυρώνται στις μελλοντικές. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Ωραία. Ένα τελευταίο, σας καθυστερώ, ένα τελευταίο ερώτημα. Πείτε μας δύο πράγματα για το project που είπατε ότι θα είναι κοσμογονία οι αλλαγές που θα φέρει. Για το project Φάρος Δέδαλος, το οποίο στην Ελλάδα εγκαθίσταται ένα τεράστιο σύστημα αποθήκευσης δεδομένων, το οποίο 2-3 πράγματα για να καταλάβει και ο κόσμος και πώς θα λειτουργεί και πώς θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση όλοι.
1: Ναι, σκεφτείτε έναν υπερυπολογιστή ο οποίος έχει φτιαχτεί για να τρέχει αυτά τα μοντέλα, δηλαδή δεν μιλάμε για απλά μια υποδομή υπολογιστών έτσι όπως τον έχουμε στο μυαλό
0: μας. Είναι εργοστάσιο.
1: Ακριβώς. Ένα εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης όπου ανήκει στην Ελλάδα και στο κράτος και μπορεί να δώσει πρόσβαση σε ανθρώπους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στα πανεπιστήμια, μπορεί να δώσει ουσιαστική πρόσβαση στους ερευνητές που χρειάζονται τέτοιου είδους επεξεργαστική ισχύ. Και εδώ να πούμε πόσο κρίσιμο είναι αυτές οι υποδομές να είναι επί ελληνικού εδάφους. Όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη έχει ανοίξει μια κουβέντα εθνικής κυριαρχίας. Είναι τα δεδομένα του ασθενή, του Έλληνα ασθενή, σε ελληνικά data centers σε ελληνικό έδαφος.
0: Για να παίρνουμε πληροφόρηση όπως πρέπει εκ των έσω, δηλαδή και να μην
1: συμβουλευόμαστε άλλα κέντρα. Ακριβώς, και να διασφαλίσουμε την ελληνικότητα και την ουσία της εθνικής κυριαρχίας.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Δημητριάδη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στην ομιλία, αν και είναι σίγουρο ότι θα θριαμβεύσετε, και καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Να είστε καλά, ο κύριος Δημήτρης Δημητριάδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βρίσκεται στο Βερολίνο σε ένα πολύ σημαντικό συνεδρίο για την τεχνητή νοημοσύνη, φαρμακοειδηλητήριο, όπως μας είπε, ενός αγγλικού think tank. Ο κύριος Δημητριάδης είναι futurist and advisor στην Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού για την τεχνητή νοημοσύνη, ανήκει στην Προεδρία της Κυβέρνησης και βάσει των δεδομένων προβλέπουν τις μελλοντικές εξελίξεις. Πελοπόννησος FM 103,9. Ένα μουσικό διάλειμμα, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως για την αποφώνησή μας.

Θέλαμε άλλο έπαιξε. Λοιπόν, Πελοπόννησος σε FM 103,9. Πάμε στο τραγούδι αυτό που είχαμε επιλέξει για τη συγκεκριμένη στιγμή για να φτιάξουμε mood και διάθεση σε ένα συνεφιασμένο και μελλοντικά. Όχι! Τι! Ωραία. Για να δούμε, Διονύση, τότε. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Μπορούμε να έχουμε να παίξουμε κάτι από το Saturday Night Fever. Το έχουμε, 3 στα 5. Πάμε λοιπόν, Gypsy Kings. Πάμε να ακούσουμε.

Πελοπόννησος FM 103,9. Πίσω από το προφανές είμαι ο Γιώργος ο Πατριανταφύλου, ο Διονύσης Στεφανόπουλος, ρύθμιση ήχου και παραγωγή της εκπομπής. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή είχαμε την κυρία Βιβί Χαραλαμπογιάννη, την υφυπουργό εσωτερικών, ένα πολύ κρίσιμο χαρτοφυλάκιο το οποίο η ίδια διαχειρίζεται, αλλά και μας είπε για την εισήγηση που θα υπάρξει σε μία ώρα και τέσσερα λεπτά στο Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, 11 η ώρα, για τις 20.500 νέες προσλήψεις στο δημόσιο, στους πιο κρίσιμους τομείς, τοπική αυτοδιοίκηση, υγεία, κλιματικής κρίσης και ούτω καθεξής. Αυτά θα δημοσιευθούν και στο pelop.gr. Πολύ σημαντικές ειδήσεις από την κυρία Χαραλαμπογιάννη. Μας είπε και την αξιολόγηση του δημοσίου, των υπαλλήλων, των προϊσταμένων νέος κώδικας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Για την τοπική αυτοδιοίκηση, να το πω, είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει νέο πλαίσιο των εκλογών στην τοπική αυτοδιοίκηση για τους δήμους, όπως λέμε, και τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες. Θα ισχύσει από το 2028 την επόμενη εκλογική διαδικασία. Προσέξτε, δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή που λέγαμε οι δύο πρώτοι πάνε δεύτερη Κυριακή. Τέλος αυτό, μία Κυριακή. Τι κάνουμε τώρα? Παίρνετε το ψηφοδέλτιο του δημάρχου που επιλέγετε, του υποψηφίου που επιλέγετε, και λέτε: ο τάδε, παίρνω τον τάδε. Ακριβώς κάτω από το όνομά του θα υπάρχουν τα ονοματεπώνυμα όλων των υποψηφίων δημάρχων. Θα είναι 2, 3, 4, 5, όσοι είναι. Και σας λέει τώρα προαιρετικά, όχι υποχρεωτικά, κάντε και μία δεύτερη επιλογή. Οπότε ψηφίζω αυτόν που επιθυμώ και για δεύτερη επιλογή βάζω τον τάδε. Το βράδυ, όταν κλείνουν οι κάλπες, γίνεται πρώτη διαλογή. Οι δύο πρώτοι υποψήφοι είναι αυτοί που επιβιώνουν. Οι δεύτερες επιλογές αυτών δεν προσμετρώνται. Οι δεύτερες επιλογές των υπολείπων υποψηφίων δημάρχων από το 2 και κάτω, του 3ου, του 4ου, του 5ου και 6ου, προστίθονται και γίνεται το άθροισμα για το ποιος από τους δύο πρώτους θα βγει τελικά δήμαρχος. Με δεδομένο ότι αν κάποιος υποψήφιος δήμαρχος συγκεντρώσει το 42% αμέσως, είναι αμέσως δήμαρχος. Δεν υπάρχει άλλη διαλογή. Αυτό είναι το νέο σύστημα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα ισχύσει από το 2028, από τις επόμενες εκλογές δηλαδή. Είναι λίγο περίεργο και δεδαλώδες, αλλά πρέπει να εξοικειωθούμε γιατί αυτό είναι. Πελοπόννησος FM 103,9. Να πούμε στην παρέα μας πάντα ότι είναι το Access to All. Τεχνολογίες για τους ανθρώπους, τις συμπολίτες και συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα και αναπηρίες. Είναι πραγματικά κοινωνική καινοτομία. Κοινωνική καινοτομία αφορά δήμους, οργανισμούς, τουριστικές εγκαταστάσεις, τουριστικές επιχειρήσεις. eco-pavlas.gr, c-pavlatrack.gr. Θα τα πούμε αύριο Πέμπτη στις 9. Πίσω από το προφανές, Γιώργος ο Πατριανταφύλου με Διονύση Στεφανόπουλο, ρύθμιση ήχου και παραγωγή. Σας εύχομαι καλό πρωινό με πολλές δυνάμεις αισιοδοξίας. Όπως σκεφτόμαστε, ζούμε με θετική σκέψη πάντα. Είμαστε εδώ να συζητάμε και να αναλύουμε και την επικαιρότητα και την κοινωνία και την τέχνη. Καλό πρωινό να έχετε.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τα οικονομικά του Δήμου. Ο επικεφαλής της παράταξης Πάτρα Ενωμένη Κώστας Βόλης, μιλώντας στον Πελοπόννησος FM, επανέφερε τη διάκριση ανάμεσα στο ταμιακό υπόλοιπο και το αποθεματικό, υποστηρίζοντας ότι σημαντικό μέρος των χρημάτων που εμφανίζονται στα ταμεία είναι δεσμευμένο για συγκεκριμένους σκοπούς και έργα. Παράλληλα, επανέλαβε την πρόθεσή του να είναι υποψήφιο στις δημοτικές εκλογές του 2028 και ανέφερε ότι επιδιώκει, όπως είπε, τη στήριξη της κοινωνίας και όχι ένα κομματικό χρήσμα. Αναφέρθηκε επίσης στο αποτέλεσμα του 2023, όταν η παράταξή του είχε συγκεντρώσει 44% στο δεύτερο γύρο. Σε νέα φάση περνάει ο Ολυμπιαδός μετά την αλλαγή στην ηγεσία της εταιρείας. Ο Παναγιώτης Παπανικόλας αποχωρεί από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και τη θέση αναλαμβάνει ο Χρήστος Καραδήμας. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και η πιθανή επέκταση προς την αρχαία Ολυμπία και την Τζακώνα, ένα έργο που θα χρειαστεί αξιολόγηση και έγκριση από τα ευρωπαϊκά όργανα. Το Υπουργείο Υποδομών προετοιμάζει τον σχετικό φάκελο και το συνολικό κόστος εκτιμάται από 700 εκατομμύρια έως 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ιδιαίτερη τεχνική και περιβαλλοντική δυσκολία αποτελεί η περιοχή του Καλιάφα, ενώ εξετάζονται διαφορετικές χαράξεις μεταξύ αυτών και λύσεις που περιλαμβάνουν μεγάλες σύραγγες. Σημαντικές διαστάσεις παίρνει το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών σε Αχαΐα και Ηλία. Σε 5 πρόσφατες περιπτώσεις, κυρίως ηλικιωμένοι, έπεσαν θύματα ανθρώπων που εμφανίστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή λογιστές. Στην Πάτρα, ηλικιωμένοι παρέδωσε χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 500 ευρώ σε άτομο που μπήκε στο σπίτι της, ενώ σε άλλη περίπτωση, ηλικιωμένοι παρέδωσε κοσμήματα περίπου 2.000 ευρώ και 350 ευρώ μετρητά. Καταγράφηκαν επίσης περιπτώσεις όπου οι δράστες απέσπασαν στοιχεία τραπεζικών καρτών με αναλήψεις ή αγορές άνω των 800 ευρώ. Οι υποθέσεις έχουν καταγγελθεί στην αστυνομία και ερευνώνται. Σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο και η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας. Στο εδόλιο του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων πατρών αναμένεται να βρεθούν 27 κατηγορούμενοι. Στον πρώτο βαθμό είχαν απαλλαγεί 60 άτομα, ενώ 27 που παραμένουν στην υπόθεση είχαν καταδικαστεί για αδικήματα που συνδέονται με την υπόθεση της τράπεζας. Η πρωτόδικη διαδικασία είχε διαρκέσει περίπου 30 μήνες. Η υπεράσπιση αναμένεται να θέσει ζήτημα ακριβούς προσδιορισμού της ζημιάς της τράπεζας, ενώ από την άλλη πλευρά έχει αναφερθεί ότι οι χειρισμοί της διοίκησης προκάλεσαν ζημιά σε χιλιάδες συνεταιριστές. Οι σχετικές θέσεις αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας και δεν αποτελούν τελεσίδικα δικαστικά συμπεράσματα. Στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, ένας σοφρονιστικός υπάλληλος δέχτηκε επίθεση από αρχιφύλακα, ο οποίος είχε ήδη απομακρυνθεί από τη θέση του, ενώ αναμένονται και πειθαρχικές συνέπειες. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να ενισχύσουν την ομαλή λειτουργία του καταστήματος μετά τα σοβαρά προβλήματα που είχαν καταγραφεί την άνοιξη. Στο ίδιο πλαίσιο, έχει ερευνηθεί και η διαδικασία χορήγησης φαρμάκων στους κρατούμενους μετά τους θανάτους 10 κρατουμένων μέσα σε διάστημα περίπου 70 ημερών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την έρευνα, διαπιστώθηκαν προβλήματα στη διαδικασία χορήγησης φαρμάκων και σε ορισμένες περιπτώσεις τοξικολογικά ευρήματα που οδήγησαν τις αρχές να εξετάσουν τη λήψη επικίνδυνων συνδυασμών φαρμάκων. Μετά τις αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης, δεν έχει καταγραφεί νέος θάνατος από τις 17 Ιουνίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν. Στο Αίγιο, οι δικαστικοί υπάλληλοι προχωρούν σε απεργιακή κινητοποίηση καθώς καλούνται να μετακινούνται στα Καλάβρητα για την εξυπηρέτηση του τοπικού πρωτοδικείου. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η εξέλιξη αυτή αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο τις ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες του Αιγείου. Την κινητοποίηση στηρίζει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγείου με τον πρόεδρό του Γιώργο Μπέσκο να έχει ζητήσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να σταματήσει η αποδυνάμωση των υπηρεσιών. Παράλληλα, τίθεται ζήτημα και για την εξυπηρέτηση κατοίκων της Ανατολικής Αιγιάλειας, οι οποίοι για δικαστικές θέσεις καλούνται να μετακινούνται προς τα Καλάβρητα. Στην Πάτρα ξεκινά η λειτουργία του MedWatch με τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών να εξετάζει περίπου 10 έως 15 ιατρία που έχουν εντοπιστεί για πιθανές υπερβάσεις του αντικειμένου της ειδικότητάς τους ή για πρακτικές που σχετίζονται με εναλλακτικές θεραπείες και βιοσυντονισμό. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και διαφημίσεις υπηρεσιών υγείας στο διαδίκτυο με έλεγχο των στοιχείων επαγγελματιών, των ειδικοτήτων τους και των υπηρεσιών που διαφημίζουν. Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Ανά Μαστοράκου έχει αναφερθεί και στο ζήτημα των ποδολόγων που διαφημίζουν υπηρεσίες για διαβητικό πόδι, σημειώνοντας ότι το σχετικό θεσμικό πλαίσιο χρειάζεται διευκρινήσεις. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έχει παρουσιάσει στοιχεία από το MedWatch για εκατοντάδες διαδικτυακές διαφημίσεις και πρακτικές που τέθηκαν υπό έλεγχο. Το ίδιο σύστημα μπορεί να χαρακτηρίσει μια υπόθεση κίτρινη ή κόκκινη, ώστε να απαιτείται περαιτέρω εξέταση. Αυτό από μόνο του δεν αποτελεί απόδειξη παρανομίας. Ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στον Πελοπόννησο FM και στην εκπομπή Πίσω από το Προφανές, αναφέρθηκε στην οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων. Όπως είπε, η πληρωμή των 400 ευρώ αναμένεται στις 30 Νοεμβρίου, ενώ από την 1η Ιανουαρίου του 2027 προβλέπονται αυξήσεις στις συντάξεις και αλλαγές σε σχέση με την προσωπική διαφορά για περίπου 700.000 συνταξιούχους. Για τους δημοσίους υπαλλήλους, αναφέρθηκε σε συνδυασμό μέτρων που, όπως είπε, μπορεί να οδηγήσει σε ετήσια καθαρή ενίσχυση 800 έως 900 ευρώ. Για το επίδομα ανεργίας, είπε ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός καταργησής του, αλλά αλλαγή στη δομή του, ώστε η μεγαλύτερη ενίσχυση να δίνεται στην αρχή της ανεργίας και στη συνέχεια να μειώνεται με στόχο την επιστροφή στην εργασία. Στα αθλητικά, ο Γιώργος Παπαχριστόπουλος παραιτήθηκε από την προεδρία του ΑΠΣΑ ΠΑΤΡΕ, αφήνοντας αιχμές για την κατάσταση που επικρατεί στο τοπικό ποδόσφαιρο. Στη δήλωσή του έκανε λόγο για παρασκήνιο, παραγωνισμό και αποφάσεις που δεν λαμβάνονται αποκλειστικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα, τόνισε ότι θέλει να συνεχίσει να υπηρετεί το ποδόσφαιρο και έθεσε ως προτεραιότητα την ανάδειξη των παιδιών της περιοχής. Οι χαρακτηρισμοί και οι καταγγελίες αποτελούν δικές του θέσεις. Και ο καιρός, συνεφιασμένο το σκηνικό του καιρού σήμερα στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι 4 έως 5 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
6: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας. σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί. Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα. Καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας. Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς, από όπου κι αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM 103,9 και στην εκπομπή Όλα Λέγονται. Ο Σωτήρης μας, ο Σωτήρης Παπανδρέου, εκτάκτος σήμερα εκτός στουντίου. Μαρίνα Ριζογιάννη στα μικρόφωνα και Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα, Διονύση. Σήμερα θα είμαστε τα δυο μας. Οπότε θα γλιτώσουμε, ξέρεις, λίγο από την κρίνια του Σωτήρη και όλα αυτά τα οποία περίεργα μας έλεγε χθες για τις συμβιώσεις φοιτητών κλπ. Λοιπόν, να πάμε να ταΐσουμε τα προβατάκια μας μέσω των προγραμμάτων διατροφής που παρέχει η εταιρεία Κρέωσης, καθώς διαθέτει την εμπειρία και τις γνώσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή. Η εταιρεία Κρέωσης παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ζώων και την ακεραιότητα της υγείας τους. Και αφού τα προβατάκια μας και οι γελαδίτσες μας φάνε καλά, τι κάνουν, Διονύση μου? Ωραίο γάλα. Έτσι λοιπόν, το γάλα πρώτο φτάνει εδώ και δεκαετίες στο τραπέζι μας. Έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές με την ποιότητα που μόνο η εταιρεία πρώτο γνωρίζει. Και αφού αναφερθήκαμε και στους χορηγούς μας και που θα μας συντροφεύουν καθ' όλη την περίοδο της ραδιοφωνικής μας εκπομπής, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα θέματα της επικαιρότητας, τα οποία, κυρίες και κύριοι, είναι πολλά και σημαντικά. Να ξεκινήσουμε με αυτό που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες και έχει να κάνει με τις ασκήσεις ετοιμότητας που κάνει η Ελλάδα και η Τουρκία, στρατιωτικές ασκήσεις. Έβλεπα σήμερα το πρωί ένα βίντεο, δεν ξέρω αν το είδες, Διονύση, από την άσκηση απόβασης που έκαναν ο στρατός της Τουρκίας, και μάλιστα μία άσκηση την οποία έτσι τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης την αφιέρωσαν κατά κάποιο τρόπο στην Ελλάδα, στέλνοντας, όπως σχολίαζαν οι συνάδελφοι της Τουρκίας, μήνυμα προς την Αθήνα. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, μοιραία δημιουργούν ένα κλίμα για το αν μπορεί να συμβεί κάτι το επόμενο χρονικό διάστημα. Εγώ επιλέγω να ακούω τους ανθρώπους οι οποίες γνωρίζουν τα γεγονότα, μπορούν να ερμηνεύουν ενέργειες αλλά και τοποθετήσεις δημόσιες, οι οποίοι λένε να είμαστε, να επικρατήσει ψυχραιμία, να μην σπέβδουμε να βγάζουμε συμπεράσματα από αυτά τα οποία λέγονται, και από εκεί και πέρα οι αρμόδιοι είναι αυτοί που θα χειριστούν το θέμα. Στο βάθος βέβαια, για να μην ξεγελιόμαστε, πάντα υπάρχει μία ανησυχία για το τι μας επιφυλάσσει το επόμενο δευτερόλεπτο. Και έβλεπα επίσης, κυρίες και κύριοι, σκηνές, δεν ξέρω αν έτυχε να δεις, Διονύση, από αντιπάλους του Ερντογάν, οι οποίοι εντάχθηκαν πλέον στον δικό του χώρο και κατά την τελετή εντός εισαγωγικών ένταξης στην πλευρά του Ερντογάν, του φιλούσαν το χέρι. Ήταν δηλαδή, αυτό ήταν απίστευτο, άντρες και γυναίκες πολιτικοί έσκυβαν και φιλούσαν το χέρι του Σουλτάνου Ερντογάν. Δηλαδή ένα σκηνικό που δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός παίζει στην κυριολεξία το ρόλο του Σουλτάνου. Έτσι έχουμε έναν στην Αμερική, τον Πλανητάρχη, και έναν στη γειτονική μας Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση τα ζητήματα αυτά απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς και ψυχραιμία πάνω απ' όλα, διότι όλα δείχνουν ότι όλα κρέμονται σε μία κλωστή. Επομένως λοιπόν, για να μην έχουμε δυσάρεστα γεγονότα και εξελίξεις, επιβάλλεται να υπάρχει πάνω απ' όλα ψυχραιμία και σωστός χειρισμός. Και εγώ θα προσθέσω και κάτι σε όλα αυτά, να έχουμε και εσωτερική ενότητα, διότι κυρίες και κύριοι, έχουμε δει ότι πόσα γεγονότα και πόσα δράματα έχει ζήσει η χώρα μας επειδή δεν υπήρχε η εσωτερική ενότητα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε πρόκληση εξωτερική. Έτσι, κοινό μέτωπο θα έπρεπε να υπάρχει και στο εσωτερικό βέβαια, γιατί και τα θέματα τα εσωτερικά της χώρας μας απαιτούν να υπάρχει ομοφωνία, συνεννόηση και συνεργασία. Πολύ δε περισσότερο να υπάρχει συνεννόηση, ομοφωνία και συνεργασία για τα θέματα που αφορούν τις εξωτερικές προκλήσεις. Έχουμε δει ότι ο εμφύλιος, οι εμφύλιες διαταράξεις δεν μας έχουν οδηγήσει φυσικά σε καλό και είχαμε πολύ σοβαρές απώλειες. Τις έχουμε πληρώσει ακριβά ως χώρα και ως λαός. Επομένως λοιπόν επιβάλλεται να υπάρχει ομοφωνία, συνεννόηση και συνεργασία ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε απειλή, εξωτερική απειλή. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, διότι έχουμε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα και μας απασχολούν. Εμείς θα πάμε στο πρώτο θέμα της εφημερίδας Πελοπόννησος σήμερα, το οποίο είναι σε συνέχεια των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Φιλοξενούμε λοιπόν σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος και στο πρωτοσέλιδό μας δηλώσεις της Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, της κυρίας Άννα Μαστοράκου, για το τι επικρατεί στην περιοχή μας, αν γίνονται έλεγχοι και βέβαια τι αποτελέσματα έχουμε. Διότι ξέρετε, και όπως έδειξε και η περίπτωση Μαζωνάκη, ασχέτου μορφωτικού επίπεδου, οικονομικού κλπ, η ταμπέλα και η διαφήμιση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να παρασύρουν τους πάντες. Να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε την κυρία Άννα Μαστοράκου. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαστοράκου.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και φαντάζομαι ότι έχετε δεχτεί πολλά τηλεφωνήματα, διότι πλέον έχει καλλιεργηθεί και ένα κλίμα δυσπιστίας στην κοινωνία απέναντι σε όλα αυτά που διαβάζουν πλέον ότι προσφέρει ένας ιατρικός χώρος ή ένας χώρος αισθητικής κλπ. Πείτε μας λίγο την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή μας και στο πλαίσιο του Ιατρικού Συλλόγου που εσείς είστε επικεφαλής.
1: Καταρχήν εμείς ουσιαστικά αναλύσαμε ως Ιατρικός Σύλλογος με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης το τι γίνεται σε επίπεδο διαφήμισης και σε ιατρικούς χώρους και σε μη ιατρικούς χώρους. Εντοπίσαμε λοιπόν περίπου 15 γιατροί που ασχολούνται με εναλλακτική γιατρική και με ομορφιά. Και ουσιαστικά αναλύσαμε και το νομοθετικό πλαίσιο, γιατί ξέρετε πολλές φορές πρέπει να δούμε και το νομοθετικό πλαίσιο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η ομοιοπαθητική δεν απαγορεύεται και δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να λέει κάπου το επιτρέπεται. Είναι μια εναλλακτικής μορφής πρακτική, δεν είναι ιατρική, είναι πρακτική. Που ουσιαστικά υπάρχει ένα νομοθετικό κενό, επομένως δεν μπορεί κανείς να ουσιαστικά να ασχοληθεί με το συμβάν. Απλά η σύσταση προς τους γιατρούς είναι ότι θα αναφέρουν την ειδικότητά τους και ουσιαστικά στο χώρο του γραφείου τους θα μπορεί να λένε ότι είναι, ας πούμε, και με παθητική πρακτική. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο.
0: Άρα αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Ξεκινάμε από την βασική παθογένεια, έτσι.
1: Ακριβώς. Επομένως, για παράδειγμα, δεύτερο σημείο. Ο βίος συντονισμός απορρίπτεται από τη γιατρική κοινότητα ως ψευδοεπιστήμη, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα νομοθετικό πλαίσιο που να ορίζει ότι σαφώς είναι κάτι το οποίο αφορά παράβαση γιατρικής πράξης. Δεν υπάρχει κάτι. Ο βελονισμός είναι νόμιμος από γιατρούς και μόνο. Δεν μπορεί να εξασκηθεί από άλλο κλάδο. Επομένως, όλο αυτό μπήκε στο μικροσκόπιο για να ξεδιαλύνουμε λίγο το τι είναι ακριβές και το τι δεν είναι ακριβές. Βρήκαμε βεβαίως και πολλαπλάσιους χώρους ομορφιάς που βέβαια διαφημίζουν γιατρικές υπηρεσίες. Και επίσης ασχοληθήκαμε και με τους ποδολόγους, όπως σωστά το έχει αναδείξει, ναι, διότι διαφημίζουν γιατρικές υπηρεσίες ως μη όφυλα και μάλιστα σε σοβαρές παθήσεις, διαβητικό πόδι κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε τρία πράγματα. Το ένα είναι ότι αφορά τα ιατρία θα γίνει, οι επιτροπές θα βγουν προσεχώς. Έχουμε ζητήσει και από τους γιατρούς να επικαιροποιήσουν και το ιατρικό εξοπλισμό εάν έχουν αγοράσει κάποιο εξοπλισμό μετά την αδειοδότησή τους, οπότε θα ελεγχθούν και τα μηχανήματα. Δεύτερον, θα ελεγχθούν τα ιατρία που διαφημίζουν πράξεις που υπερβαίνουν το όριο της ειδικότητάς τους. Δεύτερον, τα κέντρα αισθητικής δεν ανήκουν στον ιατρικό σύλλογο, επομένως θα σταλούν στην περιφέρεια και ως αντιπεριφερειάρχης έχω δρομολογήσει την Επιτροπή Αισθητικών Επεμβάσεων που θα μπουν στους χώρους αισθητικής, γιατί εκεί τονίζω ότι δεν επιτρέπονται γιατρικές ενέσιμες θεραπείες και εφαρμογές.
0: Θεραπείες, ναι.
1: Οι οποίες τις έχουμε δει σε διαφημιστικά σποτ. Και το τρίτο είναι όλα τα υπόλοιπα κέντρα ομορφιάς, νύχια, κομμωτήρια, γυμναστήρια, οτιδήποτε, δεν υπάρχει κανένας φορέας που να μπορεί να ασχοληθεί παρά μόνο η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Άρα λοιπόν θα υπάρχουν, ουσιαστικά θα οριοθετηθούν οι συγκεκριμένες δομές που θα ελεγχθούν και αναλόγως θα σταλούν οι φάκελοι, σαφώς και υπόψη και του εισαγγελέα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Προφανώς. Να πούμε, δεν ξέρω, από σήμερα ξεκινάει και το ηλεκτρονικό παρατηρητήριο, το MedWatch του Υπουργείου Υγείας και στην περιοχή μας, κυρία Μαστοράκου.
1: Από τις πληροφορίες που έχουν μέχρι την Παρασκευή θα εφαρμοστεί και στην Πάτρα. Και εκεί βεβαίως θα αναλύσουμε και τα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας, ώστε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία της χαρτογράφησης και φυσικά οι επιτροπές θα ξεκινήσουν άμεσα και θα κάνουν τους ελέγχους.
0: Βέβαια, επισημαίνεται και στις δηλώσεις, με τις δηλώσεις σας σήμερα στο σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας μας, κυρία Μαστοράκου, ότι υπάρχει και μια καθυπερβολή, ένα καθυπερβολή νοικοκίνησμα ιατρίων, διότι το ηλεκτρονικό σύστημα, να πούμε ότι του έχουν δοθεί κάποια δεδομένα, κάποιες λέξεις, τις οποίες όταν τις εντοπίζει, χτυπάει κόκκινο. Πείτε μας επ' αυτού.
1: Ένα παράδειγμα που βρήκαμε είναι ότι ουσιαστικά το λίμα, η λέξη βλαστοκύτταρα, κάθε εφαρμογή, να ξέρετε, έχει και τις ενδείξεις και τις εφαρμογές. Η λέξη λοιπόν βλαστοκύτταρα στην Πάτρα βγαίνει σε γυναικολογικά γιατρία, τα οποία όμως, όπως γνωρίζουν οι πολίτες, μπορεί να κρατήσουν βλαστοκύτταρα από επίτοκες γυναίκες, από το πλακούντα, εφόσον το επιθυμούν, για να ουσιαστικά να τα κρατήσουν σε αντίστοιχη τράπεζα βλαστοκυτάρων. Ναι. Άρα λοιπόν, όταν ακούμε μία λέξη, δεν σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει μία έγκριτη γιατρική εφαρμογή, ειδικά σε αιματολογικές παθήσεις. Τα βλαστοκύτταρα, όπως αναφέρεται στο χώρο

0: το άθλιο νοσοκομείο. Mm-hmm. Δεν πρέπει να ισοπεδώνουμε τα πάντα, διότι μπορεί να βρεθούν ασθενείς στη δύσκολη θέση να πρέπει να αποφασίσουν αν θα κάνουν πλασμαφαίρεση ή όχι και να κινδυνεύει η ζωή τους και να μην mm-hmm. το κάνουν. Έχει συμβεί αυτό το περιστατικό που σας λέω. Αρνήθηκε ασθενής να μπει σε μηχάνημα πλασμαφαίρεση σε νοσοκομείο γιατί ήταν δεγμένο, γιατί είχε ακούσει αυτό το περιστατικό.
1: Αυτό που έχει συμβεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέτε, κυρία Μαστοράκου.
0: Γι' αυτό και σας επιμένω ότι έχουμε, μην το προσεγγίζουμε το θέμα καθ' υπερβολήν και mm-hmm. βάζοντας οριζόντιες γραμμές. Δεν υπάρχουν οριζόντιες γραμμές, υπάρχει ένα εξειδικευμένο αντικείμενο και πρέπει να δούμε με ποιες ενδείξεις υπάρχει στο επιστημονικό πεδίο που εφαρμόζεται νόμιμα και με ασφάλεια για τον ασθενή.
1: Μάλιστα. Ήθελα και ένα σχόλιο σας σχετικά με την παραπομπή του Προέδρου, του κυρίου Πατούλη, στην Επιτροπή Δεοντολογίας, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας μάλλον, μπαίνει και ο mm-hmm. κύριος Πατούλης. Mm-hmm. Ήθελα ένα σχόλιο σας γι' αυτό.
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο κύριος Πατούλης βρέθηκε στο στόχαστρο και καταγγελιών, οπότε είναι για μένα μία πράξη η οποία είναι πολύ θεμητή και πολύ ηθική, δηλαδή να μπει στο στόχαστρο του ελέγχου για να αναδειχθούν mm-hmm. να έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και φυσικά ο Υπουργός έπραξε τα δέοντα, γιατί κανένας από εμάς και οι πρόεδροι του Νιατρικού Συμβουλίου και τα διοικητικά συμβούλια έχουμε την ευθύνη. Επομένως, αν βρεθεί μια καταγγελία η οποία ουσιαστικά πρέπει να διερευνηθεί, βεβαίως πρέπει να διερευνηθεί. Mm-hmm. Δεν είμαστε εμείς. Δεν εξαιρούμαστε του ελέγχου σε καμία περίπτωση.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε, γιατί μπαίνουμε, έχουμε μπει μάλλον σε μια δύσκολη έτσι περίοδο για τον ιατρικό κόσμο. Έχει απλωθεί ένα πέπλο αμφισβήτησης και αμφιβολίας στην κοινωνία και εδώ θα πρέπει να δώσετε μια ιδιαίτερη μάχη για να ξαναχτιστεί αυτή η γέφυρα εμπιστοσύνης με τους πολίτες.
0: Αυτό είναι γι' αυτό το λόγο έχω αποφύγει το να, ας πούμε, να συμμετέχω, για παράδειγμα, με έχουν καλέσει πάρα πολλές φορές στα δίκτυα της Αθήνας και στις πρωινές ζώνες, γιατί θεωρώ ότι το θέμα έχει mm-hmm. μια ακραία ουσιαστικά προσέγγιση δημοσιογραφική. Πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός, γιατί είναι αυτό που λέτε, δεν μπορεί να γκρεμίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Δεν συμβαίνει. Αυτό που συνέβη στην Κορνεάδου ήταν εξαιρετικά ακραίο. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει εκτεταμένο πεδίο, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, και θα πράγματι mm-hmm. είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπίσει κανείς τέτοιες περιπτώσεις. Σε μικρότερες πόλεις όμως και μεσαίες όπως εμείς, μία μεγάλη πόλη, που όλοι έτσι πάνω κάτω γνωριζόμαστε, είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάτι και να μην μαθευτεί. Εμείς, σαν Ιατρικός Σύλλογος, όπως σας έχουμε πει, έχουμε την Επιτροπή Εποπτείας Αισθητικών Επεμβάσεων από το 2023 που είχαμε εντοπίσει το θέμα και mm-hmm. μία φορά με δύο φορές το χρόνο μας στέλνει επισταμένη ουσιαστικά αναφορά για τα κέντρα που βλέπει ότι παρανομούν ή εν πάση περιπτώσει παρεκτρέπονται.
1: Ναι. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί αλίμονο εν χάσουμε την εμπιστοσύνη μας στον γιατρό και στην ιατρική επιστήμη, κυρία Μαστοράκου.
0: Είναι μια δοκιμή. Ο πολίτης mm-hmm. της Πάτρας μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου, εκεί που υπάρχει ένα κουμπί που λέει γιατροί, υπάρχει και αλφαβητικός κατάλογος, υπάρχει και κατά ειδικότητα. Ο πολίτης λοιπόν, όταν μπαίνει σε ένα χώρο που του υπόσχονται ιατρικές υπηρεσίες, θα πρέπει να κάνει τον κόπο να μπει στην ιστοσελίδα και να δει, είναι νόμιμο γιατρείο, είναι νόμιμη άδεια, υπάρχει αυτός mm-hmm. ο γιατρός ή είναι γιατρός. Είναι πανεύκολο ναι. να ελέγξει με απόλυτη διαφάνεια. Και μάλιστα με πήραν από το Υπουργείο να με ρωτήσουν και μου είπανε ότι μπράβο, διότι η δουλειά του Υπουργείου θα είναι πάρα πολύ εύκολη με την ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μαστοράκου, για τα όσα σημαντικά είπαμε. Απαιτείται λοιπόν ψυχραιμία, σωστή σκέψη, καθαρή σκέψη και βεβαίως καλό είναι να αποφεύγουμε να αναζητάμε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την απάντηση στο οποιοδήποτε θέμα και πρόβλημα αντιμετωπίζουμε. Και όπως είπε και η κυρία Μαστοράκου, υπάρχει στο σελίδα του Ιατρικού Συλλόγου, μπορείτε ο καθένας να μπει, να πληκτρολογήσει και να αναζητήσει αυτό που πρέπει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μαστοράκου.

0: Σαράκου.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
8: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
9: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα λοιπόν σε όσους συντονίστηκατε τώρα στον Πελοπόννησος FM 103,9. Βέβαια εμείς σας θέλουμε να συντονίζεστε πολύ νωρίτερα και αν είναι δυνατόν να μας παρακολουθείτε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, διότι όλοι οι συνάδελφοι πραγματοποιούν εξαιρετικές εκπομπές και έχετε να κερδίσετε πολλά ακούγοντάς μας. Αυτό βέβαια αντιλαμβάνουμε ότι δεν είναι δυνατόν, αλλά εμείς σας θέλουμε πάντα κοντά μας. Είστε συντονισμένοι λοιπόν στον Πελοπόννησος FM 103,9, στην εκπομπή Όλα Λέγονται, Μαρίνα Ριζογιάννη στα μικρόφωνα, Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου. Θα συνεχίσει ιατρική σήμερα η εκπομπή μας. Ακούμε σημαντικά και σπουδαία πράγματα, άλλωστε είναι και το θέμα των ημερών. Θα ασχοληθούμε με διάφορους χώρους για να δίνουμε και απαντήσεις σε όλους εσάς, διότι και αρκετοί από εσάς με τηλεφωνήματά σας επιχειρείτε έτσι να εκμεύσετε κάτι περισσότερο για το τι τελικά συμβαίνει. Και αυτό που συζητήσαμε και προηγουμένως με την κυρία μας στο Ράκο, ουέ και αλίμονο αν χαθεί η εμπιστοσύνη στην ιατρική επιστήμη και στον γιατρό. Αυτό θα είναι πολύ μεγάλο πλήγμα για τον άνθρωπο και την κοινωνία. Ακούσαμε να μας λέει η κυρία μας στο Ράκο ότι υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι αρνούνται την θεραπεία της πλασμαφαίρεσης, φοβούμενοι όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί, έχουν υποθεί και έχουν γραφτεί. Και εδώ βέβαια, κυρίες και κύριοι, ο ρόλος των δημοσιογράφων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι καθοριστικός, διότι πολλές φορές ξεφεύγουμε από τα όρια μας, παραβιάζουμε κανόνες και δεοντολογία, περνάμε σε άλλα πεδία και αντί να βοηθήσουμε την κοινωνία και να κάνουμε τη σωστή προβολή ενός θέματος, επιτυγχάνουμε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Και εδώ επαναλαμβάνω και πάλι, ο δικός μας ρόλος είναι καθοριστικός και εμείς ως δημοσιογράφοι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι δυστυχώς στο θέμα του Μαζονάκη ξεφύγαμε από τα όρια της αντικειμενικής δεοντολογικής παρουσίασης του θέματος αυτού, περάσαμε, κάνουμε δημοσιογραφία κλειδαρότρυπας, προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε και να υποκαταστήσουμε τους αρμόδιους επιστήμονες οι οποίοι έχουν γνώση, άποψη και βέβαια είναι αυτοί που πρέπει να δώσουν απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία αφορούν σε αυτή την υπόθεση. Παραμένοντας λοιπόν στον ιατρικό χώρο, θα πάμε μέχρι το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να επικοινωνήσουμε με την Διευθύντρια του Ογκολογικού Τμήματος, την κυρία Αθηνά Χριστοπούλου, για να συζητήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα του καρκίνου. Από ό,τι μας ενημερώνει τώρα ο Διονύσης, μάλλον υπάρχει κάποια εμπλοκή στο θέμα. Θα το δούμε, είτε σήμερα είτε αύριο θα μπορέσουμε να μιλήσουμε, διότι είναι και αυτό ένα μείζον θέμα. Μην αρχίσουμε τώρα και πάλι εδώ λέω στους μιλάω για εμάς, για τον κλάδο μας, για τους δημοσιογράφους. Αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες. Αύριο έχουμε Οκτώβριο, 1η Οκτωβρίου. Είναι φθινόπωρο, κυρίες και κύριοι. Θα αλλάξει ο καιρός, θα κρυώσει, θα έχουμε βροχούλες, θα έχουμε και καταιγίδες κλπ. Γιατί ήδη βλέπω εδώ, διαβάζω πράγματα, αγριεύει ο καιρός, καταιγίδες, θυελώδη άνεμοι, πτώση της θερμοκρασίας. Ξέρετε, και όλα αυτά δημιουργούν ένα κλίμα. Είναι φθινόπωρο, πρέπει να αλλάξει ο καιρός, όπως και το χειμώνα θα πρέπει να χιονίσει, να βρέξει, να έχουμε. Δεν θέλουμε βέβαια, επαναλαμβάνω, άγρια φαινόμενα. Αλλά η βροχή, ο αέρας, το χιόνι είναι μέσα στα πλαίσια των καιρικών συνθήκων. Και μακάρι να τα έχουμε, κυρίες και κύριοι. Διότι βλέπετε, δεν έχουμε πλέον χιόνια και κινδυνεύουν τα ελατοδάση μας. Διότι έχετε δει, όσοι έχετε ταξιδέψει σε ορεινές περιοχές, έχετε δει πόσα έλατα έχουν πεθάνει και η βασική αιτία είναι ότι δεν χιονίζει, με αποτέλεσμα να μην μπορούν τα έλατα να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το μικρόβιο, τέλος πάντων, το οποίο έχει απλωθεί σαν ασθένεια στα δάση ελάτων της χώρας μας. Όλα είναι απαραίτητα, και το χιόνι και η βροχή και η καταιγίδα και ο ήλιος, βέβαια όχι σε ακραίες καταστάσεις. Οι ακραίες καταστάσεις, όπως λένε οι ειδικοί και όπως παραλαμβάνουμε διαρκώς, είναι αποτέλεσμα των δικών μας χειρισμών που επιφυλάξαμε, διότι έτσι επιβαρύναμε τη φύση, καταπετύχαμε εντός εισαγωγικών, γιατί η επιτυχία συνδέεται πάντα με ένα καλό πράγμα. Εμείς πετύχαμε εντός εισαγωγικών και πάλι να καταστρέψουμε τη φύση, να καταστρέψουμε τον πλανήτη μας και μοιραία να βιώνουμε τις συνέπειες των πράξεών μας. Επομένως λοιπόν, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, αλλάζει ο καιρός, κυρίες και κύριοι. 1η Οκτωβρίου αύριο θα κρυώσει λίγο, θα βρέξει, αλλά μην το λέμε ότι έρχεται και η συντέλεια του κόσμου. Μακάρι να βρέχει, μακάρι να χιονίζει. Είναι απαραίτητα για το περιβάλλον, για το κλίμα, για μας τους ίδιους. Θα έχουμε βροχούλες, επαναλαμβάνω και πάλι, και βέβαια πτώση της θερμοκρασίας. Και επειδή κυκλοφορούν και πολλές ιώσεις την περίοδο αυτή, καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί. Και να πω ότι όσοι έχουμε συμπτώματα, να μην ξεχνάμε τους κανόνες που μας έμαθε η περίοδος του κορονοϊού, της πανδημίας, που σημαίνει ατομική καθαριότητα. Και αν είμαστε με άλλους ανθρώπους, δεν είναι κακό να κάνουμε χρήση μάσκας. Δεν χρειάζονται τα μικρόβια που έχουμε να τα μεταφέρουμε και στους άλλους γύρω μας. Οφείλουμε να τους προστατεύουμε. Επομένως λοιπόν, εποχή ιώσεων σημαίνει και εφαρμογή των μέτρων προστασίας. Είναι απλά, τα έχουμε μάθει πολύ καλά, έχουμε εκπαιδευτεί πολύ καλά την περίοδο της πανδημίας. Επομένως λοιπόν, να μην τα ξεχνάμε και να τα εφαρμόζουμε σε κάθε ευκαιρία και εφόσον είμαστε φορείς κάποιων μικροβίων. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, που συζητά επίσης πολύ έντονα η κοινωνία, και μάλιστα ερχόμενοι προς την εφημερίδα και το σταθμό εδώ, με σταμάτησαν 2-3 άνθρωποι οι οποίοι εξέφρασαν την αγωνία, ρωτούσαν τι μας επιφυλάσσει ο χειμώνας από ενεργειακής απόψεως. Όπως έχουμε αναδείξει και μέσα από την εκπομπή μας, υπάρχει έντονος προβληματισμός όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας αλλά και σε επίπεδο Ευρώπης. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν στο πλαίσιο της προχθεσινής τους συνάντησης συζήτησαν εκτενώς το θέμα και βέβαια εξέφρασαν και αυτοί την διαπίστωση ότι θα έχουμε πράγματι ένα πολύ δύσκολο ενεργειακά χειμώνα. Σήμερα περιμένουμε την τοποθέτηση ό,τι αφορά τώρα τα δικά μας τα εσωτερικά. Αναμένουμε την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία θα αφορά φυσικά το θέμα της ενέργειας και το κόστος της ζωής. Ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να περιγράψει στα μέλη της κυβέρνησης την διεθνή αγωνία για τις συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, όπως αυτή καταγράφτηκε και στις πρόσφατες επαφές που είχε ο ίδιος στη Νέα Υόρκη. Είναι πολύ πιθανόν, όπως λένε κυβερνητικοί κύκλοι, να ανακοινώσει τη συνέχιση της επιδότησης στο ντίζελ και την παρέμβαση στην βενζίνη, προαναγγέλλοντας ωστόσο το σχέδιο του Μεγάρου Μαξίμου από εδώ και στο εξής, γιατί υπάρχει κυβερνητική προετοιμασία, διότι έχουμε μπροστά μας βαρύ ενεργειακά χειμώνα. Επομένως λοιπόν, η κυβέρνηση μέχρι σήμερα έχει δείξει ότι την έχει απασχολήσει το θέμα αυτό και έχει αναζητήσει διαδρομές οι οποίες θα προσφέρουν βοήθεια στους πολίτες οι οποίοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν όλη αυτή την κατάσταση. Όλα αυτά λοιπόν θα δούμε σήμερα τι θα πει ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο και πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να στηρίξει την ελληνική κοινωνία γύρω από το θέμα αυτό το ενεργειακό, που είναι μείζον και ιδιαίτερα δύσκολο, κυρίες και κύριοι. Θα μου πείτε βέβαια, η χώρα μας, οι Έλληνες, έχουμε εκπαιδευτεί στα δύσκολα, διότι εδώ και κάποιες δεκαετίες, κακά τα ψέματα, βρισκόμαστε υποπίεση και έχουμε εκπαιδευτεί στο να επιβιώνουμε μέσα από τις δυσκολίες. Τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα για άλλους Ευρωπαίους, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν είχαν απολύτως αντιληφθεί τι σημαίνει στο να είσαι σε μια να ζεις σε έναν οικονομικό κλειό όπως έζησε η χώρα μας. Οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα και να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει και καιρικές συνθήκες οι οποίες είναι ευνοϊκές κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή δεν έχουμε ούτε πάρα πολύ κρύο, ακραίο κρύο όπως έχουν οι βόρειες χώρες, αλλά δεν έχουμε και ακραία ζέστη όπως έχουν άλλες χώρες, και είμαστε και προετοιμασμένοι κατά κάποιο τρόπο. Είδαμε το περασμένο καλοκαίρι ότι χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Βρετανία, που δεν ήταν προετοιμασμένες για υψηλές θερμοκρασίες, κατέγραψαν και μεγάλο αριθμό θανάτων από μέτειο την υψηλή θερμοκρασία. Επομένως λοιπόν είμαστε ευνοημένοι ως χώρα και από τις δύο αυτές απόψεις. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα συνεχίζεται στο πενταμελές εφετείο κακουργημάτων της Πάτρας η πολύκροτη υπόθεση με τους 27 κατηγορούμενους για το θέμα της Αχαϊκής Τράπεζας. Ξέρω ότι όσοι το ακούτε τώρα θα γελάτε, γιατί μιλάμε για μια υπόθεση η οποία έχει ευτελιστεί στο πέρασμα των ετών. Θα επανέλθουμε όμως σε αυτό το θέμα. Να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να συναντήσουμε τον Διευθυντή της Νεφρολογικής Κλινικής του Αγίου Ανδρέα και Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου, τον κύριο Περικλή Δουσδαμπάνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Δουσδαμπάνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ριζογιάννη και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Σας βρίσκουμε λίγο μακριά στη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος. Είστε εκεί για τις εργασίες ενός συνεδρίου.
1: Ναι, είναι ένα επιστημονικό συνέδριο που αφορά δύο ασθενείς με μια κληρονομική νόσο. Τους παρακολουθούμε στο νοσοκομείο μας και πρόκειται για μια καινούρια μελέτη και ήθελα να παρακολουθήσω λίγο τα αποτελέσματα της μελέτης και την ανάλυσή της.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε συμβολή ως περιοχή σε αυτή την επιστημονική συνάντηση.
1: Όσο επιδοβλήστο, ναι.
0: Σας ενοχλήσαμε, κύριε Δουσδαμπάνη, γιατί μιλούσαμε και προηγουμένως με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, την κυρία Μαστοράκου, η οποία μας είπε ότι υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι έχουν σταματήσει τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης μετά τα όσα έχουν ακουστεί, γραφεί, υποθεί με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη. Εσείς είστε από τους γιατρούς που εφαρμόζετε τη συγκεκριμένη μέθοδο, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε, η πλασμαφαίρεση είναι μια διαδικασία, μια θεραπεία η οποία για να την εκτελέσουμε θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένα κριτήρια. Αν τώρα οι ασθενείς σταματούν τη θεραπεία τους, πολύ πιθανότατα να έχουν σημαντικές επιπλοκές όσον αφορά την εξέλιξη της νόσου τους. Άρα λοιπόν αυτό είναι εγκληματικό, δεν θα πρέπει να πανικοβάλλονται οι ασθενείς. Οι ασθενείς οι οποίοι τηρούν τα κριτήρια αντιμετώπισης με πλασμαθαίρεση πρέπει κανονικά να συνεχίζουν τη θεραπεία τους. Είναι ζωτική σημασία θεραπεία για συγκεκριμένα νοσήματα.
0: Θέλετε να μας πείτε λοιπόν λίγο για ποια νοσήματα μιλάμε και βεβαίως και για λίγο και για την διαδικασία αυτή, γιατί ξαφνικά εκεί που δεν γνώριζε κανείς εκτός από τους ασθενείς για την πλασμαφαίρεση, όλη η Ελλάδα μιλάει για την πλασμαφαίρεση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και μιλάμε για μια θεραπεία η οποία δεν είναι και τόσο συχνή. Δεν εκτελείται δηλαδή πολύ συχνά και πολλές φορές όταν είναι να πάρουμε την απόφαση για να κάνουμε πλασμαθαίρεση το σκεφτόμαστε μία και δύο και τρεις ώρες και πολλές φορές μπορούμε να κάνουμε και ιατρικά συμβούλια για να δούμε την πορεία του ασθενού μας. Εν πάση περιπτώσει η πλασμαθαίρεση είναι μία θεραπεία η οποία την χορηγούμε σε ασθενείς οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποιο αυτοάνοσο νόσημα, κάποιο αιματολογικό νόσημα, κάποιο νόσημα νεφρολογικό, στο οποίο συνήθως πρόκειται για νοσήματα στα οποία εμπλέκονται αντισώματα. Δηλαδή η πλασμαφαίρεση είναι μία μέθοδος μέσω της οποίας μπορούμε να αφαιρέσουμε αντισώματα εναντίον κάποιου συγκεκριμένου όργανου του οργανισμού μας. Ή πολλές φορές μπορεί να αφαιρέσουμε κάποιους παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται σε κάποιες νόσους. Στην ουσία όμως τι κάνουμε, αφαιρούμε τον ένα παράγοντα, αλλά τον αναπληρώνουμε με φρέσκο πλάσμα άλλου ασθενούς, έτσι ώστε να μην έχουμε, έτσι ώστε να δώσουμε το σωστό παράγοντα στον ασθενή μας. Τώρα, όσον αφορά τις αναγεννητικές θεραπείες, δεν υπάρχει καμία με ακαμία επιστημονική μελέτη η οποία να αποδεικνύει ότι οι αναγεννητικές θεραπείες με πλασματέρηση μπορεί να έχουν κάποιο όφελος. Και είναι και εύλογο αυτό, γιατί δείτε, η θεραπεία της γύρανσης, το γύρας είναι μια πολύπλοκη διεργασία. Ας πούμε ότι με την πλασματέρηση μπορεί να αφαιρέσουμε κάποιον παράγοντα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμπλεκόμαστε στα μονοπάτια του γύρατος. Το ότι θα αφαιρέσουμε κάποιο παράγοντα δεν σημαίνει ότι σταματάμε την εξέλιξη του γύρατος. Άρα λοιπόν, θα το πω απλά, είναι πράγματα τα οποία δεν στέκουν, είναι μπαρούφες. Λυπάμαι για την έκφραση.
0: Αντιεπιστημονικά, αλλά... βεβαίως.
1: Ναι, αυτά κατά καιρούς γίναν σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιους στάζ στο εξωτερικό, θέλοντας να ικανοποιήσουν τη ματαιοδοξία τους. Αλλά δεν νομίζω να έχουν φέρει τα αποτελέσματα τα οποία υπόσχονται όλες αυτές οι θεραπείες.
0: Μα αν υπήρχε κάτι τέτοιο, νομίζω θα ήταν όχι διαδεδομένο, θα υπήρχε μία, αν ήταν έτσι, θα το επέλεγε
1: καταλαβαίνετε, αυτό ακριβώς, θα κάναμε δύο-τρεις πλασματαιρέσεις και θα γινόμασταν πιο δροσεροί και πιο νέοι και μια χαρά, δηλαδή εντάξει, θα είχαν καταληφθεί όλα τα υπόλοιπα, όλες οι υπόλοιπες ιατρικές ειδικότητες, οι δερματολόγοι, οι πλαστικοί χειρουργοί και ούτω καθεξής.
0: Έτσι, δεν θα υπήρχε τίποτα άλλο. Σε πόσους ασθενείς, κύριε Δουσδαμπάνη, έχετε εφαρμόσει τη συγκεκριμένη μέθοδο της πλασμαφαίρεσης?
1: Κοιτάξτε, ο Άγιος Ανδρέας έχει πολύ μεγάλη εμπειρία ως κέντρο πλασμαφαίρεσης. Το περσινό διάστημα το χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο σε δύο ασθενείς. Η μία ασθενής είχε ένα αιματολογικό νόσημα, είχε την θρομποπενική πορφύρα και δυστυχώς κάνει υποτροπές η κοπέλα αυτή, η ασθενής αυτή. Είναι ασθενής του αιματολογικού τμήματος, αλλά εμείς την αντιμετωπίζουμε με την πλασμαφαίρεση κατόπιν οδηγιών και συμπαρακολούθησης με τους αιματολόγους.
0: Συνεργασία, έτσι, ναι,
1: ναι,
0: ναι, ναι.
1: Ναι, και είχαμε και μία κυρία η οποία είχε κάνει ένα αυτοάνοσο νόσημα ρευματολογικό, το οποίο την αντιμετωπίσαμε με 2-3 συνεδρίες πλασμαφαίρεσης και πάει άριστη. Η γυναίκα είναι σε άριστη κατάσταση και δεν χρειάστηκε ξανά να την αντιμετωπίσουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είσαστε ξεκάθαρος και σαφής, κύριε Δουσδαμπάνη. Να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας στη Γαλλία και θέλω να μου πείτε τι κλίμα επικρατεί εκεί για την ενεργειακή κρίση και για το δύσκολο χειμώνα που έχει προειδοποιήσει η Ευρώπη, αλλά και διεθνώς υπάρχει αυτή η συζήτηση.
1: Εγώ αυτό που βλέπω εδώ στη Γαλλία είναι ότι έχει αλλάξει πάρα μα πάρα πολύ. Δεν είναι καθόλου η εικόνα της Γαλλίας που γνωρίζαμε.
0: Δηλαδή?
1: Βλέπω, καταρχάς υπάρχει ακρίβεια, αυτό το ξέρουμε, πάντα ήταν ακρίβεια, τώρα ένα παραπάνω. Βλέπω ότι λίγους Γάλλους να κυκλοφορούν εδώ στην Μπορδό. Είμαι στην Μπορδό και λίγους Γάλλους βλέπω στο κέντρο. Πιο πολλοί είναι μετανάστες, Άραβες, δεν ξέρω. Πάντως βλέπω ότι υπάρχει μια. Και ο κόσμος δεν κυκλοφορεί στους δρόμους. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση, για να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Οπότε βλέπω ότι υπάρχει μια. Δεν είναι η χώρα αυτή τη.
0: Του φωτός, έτσι, που βλέπαμε.
1: Ναι, ναι, όχι,
0: που ήταν ανοιχτή κλπ.
1: Ναι. Και λυπάμαι που θα το πω. Βλέπω ότι είναι και βρώμικη. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Ναι.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή δεν είναι η εικόνα που βλέπω, δεν είναι η εικόνα που είχα για τη Γαλλία.
0: Μάλιστα.
1: Και σας λέω περιορισμένη κίνηση.
0: Και περιορισμένη κίνηση.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι
1: ναι,
0: αυτό λέει αρκετά πράγματα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δουσδαμπάνη.
1: Να είστε καλά. Όσον αφορά τώρα για την αμόλυφη που μου είπατε, γιατί που έριξε λίγο μία ματιά, η τιμή είναι στο 2,2.
0: 2,2.
1: Ναι.
0: Περίπου σαν τα δικά μας, δηλαδή.
1: Περίπου σαν τα δικά μας, ναι, ναι.
0: Περίπου σαν τα δικά μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δουσδαμπάνη.
1: Μόνο που η μισή δική μας όμως δεν είναι σαν τους δικούς τους. Οπότε υπάρχει διαφορά. Θα πρέπει να γίνει και συζήτηση με το βασικό μισθολόγιο.
0: Το 2,2 βέβαια για τους μισθούς της Γαλλίας έχει άλλη μετάφραση και άλλη για τους δικούς μας μισθούς.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δουσδαμπάνη. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Πήραμε λοιπόν και μία γεύση από την Γαλλία, ταξιδέψαμε μέχρι εκεί νοητά. Πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Δουσδαμπάνης. Ακούστε σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η πλασμαφαίρεση. Βεβαίως επισήμανε και ο ίδιος σε συνέχεια αυτό που μας είπε η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ότι η διακοπή της θεραπείας με πλασμαφαίρεση είναι άκρος επικίνδυνη και μπορεί να αποβεί μοιραία για τον ασθενή, για την ασθενή. Επομένως λοιπόν δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα και ο καθένας, ο κάθε ασθενής πρέπει να εμπιστεύεται τυφλά τον γιατρό του και να ακολουθεί τις οδηγίες του και όχι βέβαια τα όσα ακούγονται γύρω. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ακούσαμε από τον κύριο Δουσδαμπάνη σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η πλασμαφαίρεση, η μέθοδος αυτή που είναι θεραπευτική και απευθύνεται για συγκεκριμένες ασθένειες και όχι βέβαια για να εξασφαλίσει την νεότητα σε κάθε ματαιόδοξο. Ακούσαμε επίσης με ενδιαφέρον αυτά που μας είπε για το κλίμα έτσι που καταγράφει στην Γαλλία. Του έκανε εντύπωση η ησυχία που υπάρχει, ότι ο κόσμος οι Γάλλοι δεν κυκλοφορούν, και αυτό κυρίες και κύριοι δεν είναι άσχετο με την περίοδο που διανύουμε και με όλη αυτή την ανησυχία που υπάρχει για το αύριο, διότι όπως προανέφερα οι άλλες χώρες της Ευρώπης δεν είχαν έρθει ποτέ σε αντιμέτωπη με δυσκολίες, είτε αυτές είναι ενεργειακές είτε οικονομικές ή οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων. Σε αντίθεση με εμάς που έχουμε εκπαιδευτεί πλέον μετά από τόσες δεκαετίες οικονομικής πίεσης και στενότητας, οπότε ίσως θα πρέπει να ευγνωμονούμε αυτές τις περιόδους, γιατί είμαστε προετοιμασμένοι για τα πάντα, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι καλό αυτό, το υπογραμμίζω έτσι, πάντα επιθυμούμε να έχουμε άριστο, το καλύτερο δυνατόν, όχι άριστο επίπεδο ζωής, και αυτό ήταν η διαφωνία μου χθες με τον Σωτήρη Παπανδρέου. Για παράδειγμα, το να μην μπορεί να σπουδάσει ένας γονιός το παιδί του είναι πάρα πολύ σοβαρό, όταν μάλιστα εργάζεται και κοπιάζει καθημερινά για να μπορεί να προσφέρει στα παιδιά του αυτό που μπορεί. Επομένως λοιπόν ακούσαμε από τον κύριο Δουσδαμπάνη ότι υπάρχει αυτό το κράτημα στους Γάλλους, γιατί δεν ξέρουν τι τους επιφυλάσσει η επόμενη μέρα, και βέβαια υπάρχει η ανησυχία για τον δύσκολο χειμώνα που υπάρχει μπροστά μας. Καμία χώρα, κυρίες και κύριοι, δεν ζει ως παράδεισος, και αυτό το έχουμε διαπιστώσει. Σε όλες τις χώρες υπάρχουν προβλήματα, και να μας διαφεύγει κάτι δεν σημαίνει ότι ο μεγάλος μισθός, γιατί εκεί τα έχουμε εστιάσει όλα, τι μισθοί δίνονται στην Ευρώπη και τι μισθούς παίρνουμε εμείς, και ο μεγάλος μισθός δεν μπορεί να επιλύσει και να απαντήσει σε όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, και δεν μπορεί να μας εξασφαλίσει μία ποιότητα ζωής. Επομένως λοιπόν σαφώς θα πρέπει να και εμείς να ανεβάσουμε λίγο τα οικονομικά μας δεδομένα, διότι εργαζόμαστε πάρα πολλές ώρες, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν το πλαίσιο της ζωής μας και την ποιότητα, και επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την ποιότητα της ζωής μας. Αυτή την περίοδο διανύουμε δύσκολες καταστάσεις, υπάρχουν πολλές δοκιμασίες σε όλο τον κόσμο, έτσι, και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι μην ξεχνάμε πάντα ότι έχουμε δύο μεγάλους πολέμους σε εξέλιξη και δεν μπορούμε να προβλέψουμε ή αν θέλετε και να κατανοήσουμε σε βάθος τι παρενέργειες υπάρχουν και τι παρενέργειες μπορούν να προκληθούν στο μέλλον, και οι οποίες σαφέστατα θα επηρεάσουν τη ζωή μας. Επανέρχομαι λοιπόν, γιατί φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, στο θέμα της Αχαϊκής Τράπεζας. Επανέρχεται λοιπόν σήμερα στο πενταμελές εφετείο κακουργημάτων της Πάτρας η υπόθεση αυτή. Έχουμε 27 κατηγορούμενους, κυρίες και κύριοι. Βέβαια επαναλαμβάνω και πάλι ότι στο άκουσμα της είδησης αυτής. Πολύ θα γελάτε, γιατί μιλάμε για μια υπόθεση η οποία σέρνεται σε βάθος ετών. Σήμερα έχει ευτελιστεί στις μέρες μας, αν θέλετε. Κάποιοι από τους εμπλεκόμενους σε αυτή την υπόθεση δεν είναι καν στη ζωή, και βεβαίως έχουν παραγραφεί μέχρι σήμερα αρκετά από τα αδικήματα. Επομένως λοιπόν, δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει και τι αποτέλεσμα θα έχει αυτή η υπόθεση, αλλά το ότι έχει τραβήξει τόσα χρόνια, μπορεί κάποιος εύκολα να βγάλει τα συμπεράσματά του. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά με το πώς εξελίχθηκε η σημερινή διαδικασία στην αυριανή μας εκπομπή, και βεβαίως θα διαβάσετε και αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Μαρίνα Ριζογιάννη στα μικρόφωνα, Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου. Ήταν η εκπομπή Όλα Λέγονται. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ακολουθεί ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Εμείς να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Κρέωσης, η οποία παρέχει την εμπειρία και τις γνώσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή. Η εταιρεία Κρέωσης παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ζώων και την ακεραιότητα της υγείας τους, και εφόσον τα ζωάκια τρώνε καλά, παράγουν και ποιοτικά προϊόντα. Το γάλα πρώτο λοιπόν, χρόνια, δεκαετίες τώρα, από το 1961, σερβίρει στο τραπέζι μας, προσφέρει στο τραπέζι μας φρέσκο γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που μείνατε μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε, εγώ δεν θα είμαι εδώ, γιατί έχω αποστολή Διονύση αύριο και μεθαύριο. Θα είναι ο Σωτήρης Παπανδρέου. Εσείς να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, να αισιοδοξείτε, να σκέφτεστε θετικά και να μην ξεχνάτε να εκφράζετε την ευγνωμοσύνη σας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τα οικονομικά του Δήμου. Ο επικεφαλής της παράταξης Πάτρα Ενωμένη Κώστας Βόλης, μιλώντας στον Πελοπόννησος FM, επανέφερε τη διάκριση ανάμεσα στο ταμιακό υπόλοιπο και το αποθεματικό, υποστηρίζοντας ότι σημαντικό μέρος των χρημάτων που εμφανίζονται στα ταμεία είναι δεσμευμένο για συγκεκριμένους σκοπούς και έργα. Παράλληλα, επανέλαβε την πρόθεσή του να είναι υποψήφιο στις δημοτικές εκλογές του 2028 και ανέφερε ότι επιδιώκει, όπως είπε, τη στήριξη της κοινωνίας και όχι ένα κομματικό χρήσμα. Αναφέρθηκε επίσης στο αποτέλεσμα του 2023, όταν η παράταξή του είχε συγκεντρώσει 44% στο δεύτερο γύρο. Σε νέα φάση περνάει η Ολυμπιαδός μετά την αλλαγή στην ηγεσία της εταιρείας. Ο Παναγιώτης Παπανικόλας αποχωρεί από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και τη θέση να λαμβάνει ο Χρήστος Καραδήμας. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και η πιθανή επέκταση προς την αρχαία Ολυμπία και την Τζακώνα, ένα έργο που θα χρειαστεί αξιολόγηση και έγκριση από τα ευρωπαϊκά όργανα. Το Υπουργείο Υποδομών προετοιμάζει τον σχετικό φάκελο και το συνολικό κόστος εκτιμάται από 700 εκατομμύρια έως 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ιδιαίτερη τεχνική και περιβαλλοντική δυσκολία αποτελεί η περιοχή του Καλιάφα, ενώ εξετάζονται διαφορετικές χαράξεις μεταξύ αυτών και λύσεις που περιλαμβάνουν μεγάλες σύραγγες. Σημαντικές διαστάσεις παίρνει το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών σε Αχαΐα και Ηλία. Σε 5 πρόσφατες περιπτώσεις, κυρίως ηλικιωμένοι, έπεσαν θύματα ανθρώπων που εμφανίστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή λογιστές. Στην Πάτρα, ηλικιωμένοι παρέδωσε χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 500 ευρώ σε άτομο που μπήκε στο σπίτι της, ενώ σε άλλη περίπτωση, ηλικιωμένοι παρέδωσε κοσμήματα περίπου 2.000 ευρώ και 350 ευρώ μετρητά. Καταγράφηκαν επίσης περιπτώσεις όπου οι δράστες απέσπασαν στοιχεία τραπεζικών καρτών με αναλήψεις ή αγορές άνω των 800 ευρώ. Οι υποθέσεις έχουν καταγγελθεί στην αστυνομία και ερευνώνται. Σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο και η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας. Στο εδόλιο του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων πατρών αναμένεται να βρεθούν 27 κατηγορούμενοι. Στον πρώτο βαθμό είχαν απαλλαγεί 60 άτομα, ενώ 27 που παραμένουν στην υπόθεση είχαν καταδικαστεί για αδικήματα που συνδέονται με την υπόθεση της τράπεζας. Η πρωτόδικη διαδικασία είχε διαρκέσει περίπου 30 μήνες. Η υπεράσπιση αναμένεται να θέσει ζήτημα ακριβούς προσδιορισμού της ζημιάς της τράπεζας, ενώ από την άλλη πλευρά έχει αναφερθεί ότι οι χειρισμοί της διοίκησης προκάλεσαν ζημιά σε χιλιάδες συνεταιριστές. Οι σχετικές θέσεις αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας και δεν αποτελούν τελεσίδικα δικαστικά συμπεράσματα. Στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, ένας σοφρονιστικός υπάλληλος δέχτηκε επίθεση από αρχιφύλακα, ο οποίος είχε ήδη απομακρυνθεί από τη θέση του, ενώ αναμένονται και πειθαρχικές συνέπειες. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να ενισχύσουν την ομαλή λειτουργία του καταστήματος μετά τα σοβαρά προβλήματα που είχαν καταγραφεί την άνοιξη. Στο ίδιο πλαίσιο, έχει ερευνηθεί και η διαδικασία χορήγησης φαρμάκων στους κρατούμενους μετά τους θανάτους 10 κρατουμένων μέσα σε διάστημα περίπου 70 ημερών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την έρευνα, διαπιστώθηκαν προβλήματα στη διαδικασία χορήγησης φαρμάκων και σε ορισμένες περιπτώσεις τοξικολογικά ευρήματα που οδήγησαν τις αρχές να εξετάσουν τη λήψη επικίνδυνων συνδυασμών φαρμάκων. Μετά τις αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης, δεν έχει καταγραφεί νέος θάνατος από τις 17 Ιουνίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν. Στο Αίγιο, οι δικαστικοί υπάλληλοι προχωρούν σε απεργιακή κινητοποίηση καθώς καλούνται να μετακινούνται στα Καλάβρητα για την εξυπηρέτηση του τοπικού πρωτοδικείου. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η εξέλιξη αυτή αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο τις ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες του Αιγείου. Την κινητοποίηση στηρίζει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγείου με τον πρόεδρό του Γιώργο Μπέσκο να έχει ζητήσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να σταματήσει η αποδυνάμωση των υπηρεσιών. Παράλληλα, τίθεται ζήτημα και για την εξυπηρέτηση κατοίκων της Ανατολικής Αιγιάλιας, οι οποίοι για δικαστικές υποθέσεις καλούνται να μετακινούνται προς τα Καλάβρητα. Στην Πάτρα ξεκινάει η λειτουργία του MedWatch με τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών να εξετάζει περίπου 10 έως 15 ιατρία που έχουν εντοπιστεί για πιθανές υπερβάσεις του αντικειμένου της ειδικότητάς τους ή για πρακτικές που σχετίζονται με εναλλακτικές θεραπείες και βιοσυντονισμό. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και διαφημίσεις υπηρεσιών υγείας στο διαδίκτυο με έλεγχο των στοιχείων επαγγελματιών, των ειδικοτήτων τους και των υπηρεσιών που διαφημίζουν. Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Ανά Μαστοράκου έχει αναφερθεί και στο ζήτημα των ποδολόγων που διαφημίζουν υπηρεσίες για διαβητικό πόδι, σημειώνοντας ότι το σχετικό θεσμικό πλαίσιο χρειάζεται διευκρινήσεις. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έχει παρουσιάσει στοιχεία από το MedWatch για εκατοντάδες διαδικτυακές διαφημίσεις και πρακτικές που τέθηκαν υπό έλεγχο. Το ίδιο σύστημα μπορεί να χαρακτηρίσει μια υπόθεση κίτρινη ή κόκκινη, ώστε να απαιτείται περαιτέρω εξέταση. Αυτό από μόνο του δεν αποτελεί απόδειξη παρανομίας. Ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στον Πελοπόννησος FM και στην εκπομπή Πίσω από το Προφανές, αναφέρθηκε στην οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων. Όπως είπε, η πληρωμή των 400 ευρώ αναμένεται στις 30 Νοεμβρίου, ενώ από την 1η Ιανουαρίου του 2027 προβλέπονται αυξήσεις στις συντάξεις και αλλαγές σε σχέση με την προσωπική διαφορά για περίπου 700.000 συνταξιούχους. Για τους δημοσίους υπαλλήλους, αναφέρθηκε σε συνδυασμό μέτρων που, όπως είπε, μπορεί να οδηγήσει σε ετήσια καθαρή ενίσχυση 800 έως 900 ευρώ. Για το επίδομα ανεργίας, είπε ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός καταργησής του, αλλά αλλαγή στη δομή του, ώστε η μεγαλύτερη ενίσχυση να δίνεται στην αρχή της ανεργίας και στη συνέχεια να μειώνεται με στόχο την επιστροφή στην εργασία. Στα αθλητικά, ο Γιώργος Παπαχριστόπουλος παραιτήθηκε από την προεδρία του ΑΠΣΑ ΠΑΤΡΕ, αφήνοντας αιχμές για την κατάσταση που επικρατεί στο τοπικό ποδόσφαιρο. Στη δήλωσή του έκανε λόγο για παρασκήνιο, παραγωνισμό και αποφάσεις που δεν λαμβάνονται αποκλειστικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα, τόνισε ότι θέλει να συνεχίσει να υπηρετεί το ποδόσφαιρο και έθεσε ως προτεραιότητα την ανάδειξη των παιδιών της περιοχής. Οι χαρακτηρισμοί και οι καταγγελίες αποτελούν δικές του θέσεις. Και ο καιρός, συννεφιασμένο το σκηνικό του καιρού σήμερα στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι 4 έως 5 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM. Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε!
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνοι σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο?
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
4: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
6: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
7: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small, Shop Local.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε. Εδώ είμαστε και σήμερα. Εδώ, από τώρα, μέχρι και τις 12 το μεσημέρι είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, κοντοκουρεμένος, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος και λαμπερός ο Διονύσης, φίλες και φίλοι, σήμερα. Θα πάμε μαζί, όπως είπαμε, μέχρι τις 12. Ο Διονύσης φόρεσε και την κάσκα, φίλες και φίλοι. Θα είμαστε μαζί και σήμερα που είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου Σωτηρίου έτους 2026, τελευταία μέρα του μήνα. Είχαμε μπόρες, είχαμε κελιακάδες, αυτός είναι ο Σεπτέμβρης. Έφυγε, στο καλό να πάει. Περιμένουμε τον Οκτώβρη. Μάλλον πρέπει να έχει αλλάξει γυαλιά ο Διονύσης, φίλες και φίλοι. Όχι, μου λέει. Λοιπόν, τη βρήκαμε το Διονύση, αλλά φεύγα από το Διονύση και τώρα τα έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, Διονύση. Βλέπεις τώρα, δεύτερες, τρίτες σκέψεις που γίνονται, εμείς που έχουμε αντισταθεί και που δεν καταφεύγουμε για βοήθεια στο AI, κάτι ξέρουμε. Λέει ένας ομότιμος καθηγητής πληροφορικής, ο Σέργιος ο Θεοδωρίδης, ότι αν η τεχνητή νοημοσύνη ξεφύγει, θα μπορεί να μας κοροϊδεύει σαν απατεώνας. Δεν το έχουν καταλάβει κάποιοι, ας το συνειδητοποιήσουν, γιατί δεν το λέει ένας άσχετος. Και βλέπετε, ή αν δεν βλέπετε, σας πληροφορούμε εμείς τι γίνεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμα και ο Τραμπ κάνει δεύτερες σκέψεις και λέει πως η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι υπό περιφρούρηση, υπό έλεγχο, διότι το ανεξέλεγκτο του πράγματος, φίλες και φίλοι, καραδοκεί και καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί. Ξέρεις, Διονύση, έβλεπα προχθές το βράδυ, την ώρα που παρακολουθούσα τα παιχνίδια για το Nations League, εκεί το λεπτό προς λεπτό, και έβλεπα ένα ποτπουρί φάσεων και γκολ και τα λοιπά και τα λοιπά. Ταυτόχρονα είχα μπει και στο κινητό και έπεσε το μάτι μου πάνω σε προβλέψεις που είχε κάνει η τεχνητή νοημοσύνη για τα τελικά αποτελέσματα των προχθεσινών αγώνων. Προχθές το βράδυ είχε κανένα 6-7 παιχνίδια. Δεν έπεσε ούτε σένα μέσα. Το καταλαβαίνεις? Μα ούτε σένα μέσα. Και μετά μου λες εσύ ότι εγώ πρέπει να δώσω βάση. Δεν την ακυρώνουμε και μη θεωρηθούμε, φίλες και φίλοι, ότι είμαστε παροχημένοι ή ότι είμαστε αρνητές. Όχι, αλλά τελικά τι αποδεικνύεται? Αποδεικνύεται ότι το κάθε τι που έχει μπει στη ζωή μας για να μας διευκολύνει δεν μπορεί να είναι υπέρτερο του ανθρώπινου παράγοντα. Αυτό έχουμε να πούμε και μόνον αυτό. Τι θα έχουν να λένε οι νεότεροι μετά από 30, 50, 100 χρόνια όταν εμείς δεν θα είμαστε εδώ? Δεν μπορώ να το ξέρω. Μπορώ να το πιθανολογήσω βέβαια το τι θα λένε, τι επιστροφές μπορεί και να έχουν κάνει τότε οι νέοι, φίλες και φίλοι, ήδη στις βόρειες χώρες της Ευρώπης, την Φινλανδία, την Νορβηγία, τη Σουηδία, εκεί, την Δανία, Νορβηγία την είπα, και εκεί που είναι προηγμένες χώρες, κάτι ξέρουν που γυρίζουν στις εφημερίδες, κάτι ξέρουν που γυρίζουν στα βιβλία, κάτι ξέρουν που ξαναβάζουν μαυροπίνακες με κυμολίες στις αίθουσες των σχολείων εκεί στην Σκανδιναβία, φίλες και φίλοι, και σε όλες τις χώρες αυτές τις προχωρημένες, τις προηγμένες. Λοιπόν, όπως είδατε, ξεκινήσαμε τους σχολιασμούς σήμερα με κάτι το ιδιαίτερο, το ξεχωριστό. Εδώ τώρα τι έχουμε σήμερα να σχολιάσουμε? Πρώτα απ' όλα, ξεκίνησε και διεκόπη η δίκη σε δεύτερο βαθμό στο πενταμελές εφετείο εγωρισμάτων της Πάτρας για το λουκέτο που μπήκε στην Αχαϊκή Τράπεζα. Είναι 27 οι κατηγορούμενοι. Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό. Την άλλη πλευρά, τώρα έστω και ετεροχρονισμένα, όλες οι ιατρικές κοινότητες στη χώρα
έτσι και εδώ στην Πάντρα ψάχνονται, φίλες και φίλοι, για το αν και πόσα παραϊατρία λειτουργούν που υπερβαίνουν, φίλες και φίλοι, την ειδικότητά τους, το λέμε κομψά, δηλαδή που παρανομούν, που μαϊμουδίζουν. Περί αυτού πρόκειται, έτσι, που υπάρχουν τσαρλατάνοι οι οποίοι έχουν αντικαταστήσει κανονικούς γιατρούς ή που υπόσχονται ότι θα σε κρατήσουν αιώνια, νέο, κοροϊδεύουν δηλαδή τον κοσμάκι, κάνουν τέτοιου είδους αλητίες, υπερβάσεις. Εδώ στην Πάτρα, λέει, τώρα έχουν εντοπιστεί ούτε ένα ούτε δύο, 15 τέτοια ιατρία μετά από έρευνα που έγινε. Άρα τώρα πρέπει να ακολουθήσει και ο εισαγγελέας, τον οποίο εισαγγελέα βέβαια είχε σπεύσει και είχε πάει ο πρόεδρος των φυσικοθεραπευτών, ο Γιώργος Ομόρος. Και αυτά που τώρα αναδεικνύονται, γιατί σήμερα η εφημερίδα Πελοπόννησος το έχει πρωτοσέλιδο, φίλες και φίλοι, ο υποεξέταση 15 ιατρία. Τι εντόπισε η χαρτογράφηση του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Έλεγχη για υπέρβαση ειδικότητας, εναλλακτικές πρακτικές και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν τα είχε πει ο Μόρος και ακολουθεί και άλλη μήνυση του, άλλη μηνυτήρη αναφορά του, διότι τουλάχιστον σε έναν χώρο εδώ στην Πάντρα, για να μην πούμε σε δύο, σε έναν όμως, ο ίδιος θεωρεί ότι είναι απόλυτα τσεκαρισμένο αυτό το οποίο λέει, κάνουν χωρίς να έχουν κανένα δικαίωμα και καμιά ουσία πραγματική δυνατότητα, κάνουν και πλασμαφαιρέσεις όπως αυτές που γίνονταν στο Κολωνάκι, στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου, του Ζεύγους Θεοδωρόπουλου και της άλλης που είναι προφυλακισμένη. Και εδώ στην Πάτρα. Και δεν θα γίνονται μόνο στην Πάτρα, θα γίνονται και στα Γιάννα και στη Λάλεσσα και στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι τώρα να εντοπιστούν όλα αυτά μπορεί να πάρει και λίγο χρόνο. Δηλαδή πλήρης η ασυδοσία, η έλεγχη χλωμή, αποσπασματική, άρα καθόλου αποτελεσματική. Από πού να φυλαχτείς. Λοιπόν, είπαμε για την Αχαϊκή, έχουμε αυτό το θέμα. Ειδικό δικαστήριο, μείζον θέμα, τεράστιο θέμα. Εδώ και αν πέσει γέλιο. Μεταδράματος βέβαια, διότι φίλες και φίλοι, είναι ένα ειδικό δικαστήριο το οποίο αφορά, που πλέον θα συνεδριάσει, που αφορά 57 απώλειες ανθρώπινων ζώων, νέων παιδιών κατά βάση. Γι' αυτό είναι γέλιο. Και η ειρωνία βέβαια και ο χλεβασμός τώρα αναλογούν σε όλους εκείνους οι οποίοι έλεγαν ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Να λοιπόν που τώρα παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο πρώην υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο Χρήστος Τριαντόπουλος, γιατί αυτός και άλλοι τέσσερις, διότι μπάζωσαν τον χώρο του πολύ νεκρού δυστυχήματος και εξαφανίστηκαν στοιχεία, ενώ δεν έπρεπε να κάνουν κάτι τέτοιο. Εμείς ξέρουμε κάθε φορά που έχουμε όχι ένα τόσο κιόλας μεγάλο δυστύχημα, πολύ νεκρό, από 57 νεκρούς ένας, δύο νεκροί να υπάρχουν, και είτε πρόκειται για νεκρούς από φόνο είτε πρόκειται από τροχαίο, ξέρουμε ότι ο χώρος, ο επίμαχος περιφρουρείται, μπαίνουν κόκκινες κορδέλες και θα πάει η αστυνομία, θα πάει ο ιατροδικαστής, θα πάει όποιος πρέπει να πάει, θα κάνει τον έλεγχό του, θα πάρει τα ευρήματα και μετά θα απελευθερωθεί ο χώρος. Εδώ κατευθείαν έτρεξαν μέσα στη νύχτα να μπαζώσουν, να φορτώσουν χώματα και κόκαλα. Και ακούγαμε ότι εμείς που λέγαμε πως αυτό είναι παράνομο και κάτι υποκρύπτει, αυτή η πρεμούρα κάτι υποκρύπτει, ας βρει το τι υποκρύπτεται η δικαιοσύνη, αλλά είναι παράνομο. Και ενώ λέγαμε αυτά τα αυτονόητα, φίλες και φίλοι, αυτά που υπαγορεύονταν από τον κοινό νου, ακούγαμε τον Φλωρίδη από το Βήμα της Βουλής, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να λέει ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Και προσέξτε τώρα, έρχονται οι φυστάμενοι του στην ουσία
δικαστές είναι. Αυτοί που απαρτίζουν το δικαστικό συμβούλιο, ο υπουργός είναι στην κορυφή της πυραμίδας. Και τι λένε? Λένε ότι το μπάζωμα ισχύει και γι' αυτό και παραπέμπουν στο ειδικό δικαστήριο τον Χρήστο Τριαντόπουλο και τέσσερα ακόμη κρατικά στελέχη. Άρα λοιπόν ποιος είναι για τα μπάζα? Κι αν αυτός που έλεγε ότι εμείς είμαστε για τα μπάζα τελικά αποδεικνύεται ότι εκείνος είναι για τα μπάζα, τι είναι το ελάχιστο που έχει να κάνει? Δεν είναι να παραιτηθεί? Τον λένε ψεκασμένο και μπαζωμένο τώρα ποιοι οι υφιστάμενοι του. Δεν τα λένε αυτά στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Δεν τα σχολιάζουν με τον τρόπο που τα σχολιάζουμε εμείς. Γίνονται οι σχολιασμοί με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Μην πειραχτούν τα αυτιά του Υπουργού, του ΣΥΣ.

Και προσέξτε, αυτό δεν ακυρώνεται και δεν παραποιείται, φίλες και φίλοι, το τι έγινε μπάζωμα. Από εκεί και πέρα το δικαστήριο θα κρίνει αν ήξεραν τι έκαναν ή τι δεν έκαναν οι κρατικοί παράγοντες, αν το έκαναν με καλή πρόθεση ή αν το έκαναν με δόλο. Αυτά θα κριθούν. Το ότι έγινε μπάζωμα, μα είναι αυταπόδεικτο. Σε απευθείας μετάδοση βλέπαμε τι γινόταν. Τις αμέσως επόμενες ώρες, δεν μιλάμε για μέρες, για να πει κάποιος ότι ναι, είχαν μαζέψει ό,τι ήταν να μαζευτεί και άρα μετά έκαναν και διευθέτηση του χώρου και καθάριση και οτιδήποτε άλλο με σκοπό να επαναλειτουργήσουν τα τρένα, γιατί αυτό είναι το επιχείρημά τους, ότι ό,τι κάναμε το κάναμε ερυπή οφθαλμού, έτσι ώστε να μικρύνουμε, να συντιμήσουμε τον χρόνο της επαναλειτουργίας της γραμμής. Αλλά βέβαια, όταν έχεις 57 νεκρούς, αυτό σε κόπτει. Το αν θα επαναλειτουργήσει το τρένο σε 3 ή 12 ή 5 ή 7 μέρες, όλα στο βωμό του χρήματος, μη χάσει οι τρενοσέες πράξεις, η μετέπειτα Hellenic Train. Πώς μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Χθες δεν το πήρε χαμπάρι κανένας σχεδόν, Διονύση. Κάποια δρομολόγια δεν έγινε το μεσημέρι. Δεν έγινε διότι ακινητοποιήθηκε ένα σειρμός στο Ρίο χθες στις 2.30 ώρα το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι. Ακινητοποιήθηκε ένα σειρμός και δεν έγιναν εκείνο το δρομολόγιο στις 2.30 και στις 3.30 μετά. Και βέβαια η Hellenic Train τι έκανε, έβαλε ένα λεωφορείο του αστικού κτέλ για να μεταφέρει τους επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν με τον προαστιακό από την Πάτρα μέχρι το Ρίο. Έβαλε ένα αστικό λεωφορείο για να τους πάει με το αστικό λεωφορείο, άλλους στην Αγιά, άλλους στα Μποζαΐτικα, άλλους στον Καστελόκαμπο και άλλους στο Ρίο. Ένα αστικό λεωφορείο για να μεταφερθούν 150 επιβάτες. Και έβλεπε στο λεωφορείο να είναι γεμάτο, φυσικά να είναι γεμάτα τα καθίσματα και οι όρθιοι να είναι περισσότεροι από τους καθήμενους. Τόσος σεβασμός, φίλες και φίλοι, στο επιβατικό κοινό. Σαρδέλες! Ο κόσμος σαρδέλες! Αφήνουμε την καθυστέρηση φυσικά, έτσι, γιατί ο άλλος υπολόγιζε 3 παρά 20 θα ξεκίναγε το δρομολόγιο, 3 παρά 10 θα ήταν στην Αγιά, παρά 5 στο Ρίο, 3 η ώρα, εν πάση περιπτώσει, θα ήταν στο σπίτι του. Για πολλωστή φορά, να ήταν μια-δυο φορές, να λέγες, εντάξει, σημαίνει. Για πολλωστή φορά, φυσικά. Φυσικά, Διονύση, ούτε σκέψη να ζητήσουν μια συγγνώμη, ρε παιδί μου, να δώσουν μια εξήγηση. Όχι, ούτε σκέψη για κάτι τέτοιο. Και πας στην Ιαπωνία και αν μια φορά το χρόνο, μια φορά το χρόνο, Διονύση, καθυστερήσει να ξεκινήσει ένα δρομολόγιο, κατευθείαν από τα μεγάφωνα λένε ζητάμε συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία που το έχουμε προκαλέσει. Έχει συμβεί αυτό που το έχουν περιγράψει φίλοι που ήσαν στην Ιαπωνία, όπου, Διονύση, άκουσε το αυτό, καθυστέρησε το τρένο να ξεκινήσει μισό λεπτό και άκουσαν οι επιβάτες μέσα στο τρένο την συγγνώμη της εταιρείας για την καθυστέρηση των 30 δευτερολέπτων. Πάμε, σε παρακαλώ, σε μηνύματα διαφημιστικά, σε ένα τραγούδι και εδώ θα είμαστε πάλι, φίλες και φίλοι.

0: Για το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
1: Υπογραφή. Η ώρα είναι 11.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
4: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
5: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
4: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
5: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
4: Σοβαρά. Τι βάλατε.
5: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
4: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
5: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής εδώ στον Πελοπόννησο FM στους 103,9 μεγάκυκλους με τον Διονύση Στεφανόπουλο στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος, μαζί μέχρι τις 12 θα είμαστε το μεσημέρι. Αυτό κάνουμε κάθε μέρα, είμαστε εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Λοιπόν, σας είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι ξεκίνησε και διεκόπη η δίκη για το λουκέτο που μπήκε στην Αχακή Τράπεζα και το ποιο είναι η πέτη αυτού του λουκέτου κτλ. Σε πρώτο βαθμό, το τριμηλές εφετείο κακουργημάτων καταδίκασε 27 στελέχη της τράπεζας, υπαλλήλους, επιχειρηματίες που είχαν πάρει δάνεια κτλ. 27 από τους 88 ή 61 είχαν αθωωθεί. Αυτοί οι 27 λοιπόν μαζί με τους δικηγόρους τους προσήλθαν σήμερα στο δικαστικό μέγαρο. Σε δεύτερο βαθμό εξετάζεται αυτή η υπόθεση από το πενταμελές πια εφετείο κακουργημάτων, το οποίο διέκοψε τη σημερινή διαδικασία και θα επαναληφθεί στις 12 Οκτωβρίου σύντομα. Πολύ σύντομα, σε 13 μέρες, φίλες και φίλοι. Τρεις συνεδριάσεις τη βδομάδα θα γίνονται, έτσι ώστε να έχουμε ολοκλήρωση της διαδικασίας και ετοιμιγορία σε σύντομο χρονικό διάστημα. Να μην διαρκέσει δηλαδή η δίκη όσο διήρκεσε σε πρώτο βαθμό, που ήταν μια διάρκεια μαμούθ, 2,5 χρόνια, 30 μήνες. Εκφράζεται η αισιοδοξία ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε την απόφαση. Αλλά βέβαια, το ότι δεν ξεκίνησε σήμερα, εμείς λέμε ότι δεν ξεκίνησε. Γιατί δεν ξεκίνησε? Διότι ενώ ήταν προσδιορισμένο ότι θα ξεκινούσε σήμερα, στο Πινάκιο βρέθηκαν και άλλες 10-15 υποθέσεις και σοβαρές υποθέσεις μέσα για ναρκωτικά και ούτω καθεξής. Και λέω εγώ με το νιονιό μου, το κοινό νιονιό μου, τον κοινό νου, αφού ήταν γνωστό ότι θα ξεκινούσε η δίκη της Αχαϊκής, γιατί στο Πινάκιο σήμερα έπρεπε να μπουν και άλλες υποθέσεις? Θα πει κανείς ότι μπορεί να υπήρχε κίνδυνος παραγραφής. Ναι, δεν αντιλέγει κανείς, ναι, μπορεί να υπήρχε κίνδυνος παραγραφής. Αλλά υπήρχε και η γνώση ότι θα ξεκίνησε στις 30 του μήνα η δίκη της Αχαϊκής. Οπότε θα μπορούσαν να είχαν μπει στο Πινάκιο αυτές οι υποθέσεις την προηγούμενη Τετάρτη, στις 23 του μήνα ή την επόμενη Τετάρτη. Α, μέσα σε μια εβδομάδα παραγραφή δεν νομίζω ότι θα εφίσατε, δεν αφήσατε τσίμα-τσίμα χρονικά τις υποθέσεις να πάνε για να υπάρχει κίνδυνος παραγραφής. Θέλω να πω δηλαδή, φίλες και φίλοι, ότι είναι λιγότεροι οι δικαστές και το επικό προσωπικό από τις ανάγκες που υπάρχουν, που δεν είναι δυνατόν η διεκπεραίωση των δικαστικών υποθέσεων να γίνεται έγκαιρα. Είμαστε και δικομανείς, δηλαδή θα κάνουμε μηνυτήρια αναφορά, θα εγκαλέσουμε τον άλλον, πάμε να κάνουμε αγωγή. Αυτά έχουν μπει και κάποιοι φραγμοί οικονομικοί, δηλαδή για να πας στο δικαστήριο πληρώνεις κιόλας σήμερα, έτσι. Παρά τα αυτά, εμείς εκεί δικομανείς, κατσίκα του γείτονα, έχει μεγαλύτερη αξία για μας να την οδηγήσουμε σε ψόφο την κατσίκα παρά να κοιτάξουμε τη δική μας την καμπούρα. Τα λέω λάθος, Διονύση? Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό το θέμα. Είδες τι έγινε στον αέρα και στη Σαουδική Αραβία, Διονυσία? Τσακωθήκαν δύο πιλότοι και όλες οι χώρες εκεί στην περιοχή, όλες οι χώρες νόμισαν ότι έχουμε αεροπειρατεία και δεν ξέρω τι άλλο. Ήταν μια πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ. Ποτέ βέβαια δεν έφτασε το αεροπλάνο στο Τελ Αβίβ, γιατί στα 34.000 πόδια οι δύο πιλότοι τσακώθηκαν μεταξύ τους και ποιος ξέρει τώρα, άρχισαν να πατάνε τα κουμπιά. Τη μια φορά λοιπόν πάτησαν το 7700, που σημαίνει ότι
κάποιος κίνδυνος στον αέρα υπάρχει, αλλά μετά όταν πάτησαν και το 7500, που σημαίνει ότι υπήρχε αεροπειρατεία, όπως καταλαβαίνετε όλα τα συστήματα ασφαλείας των χωρών εκεί της περιοχής κινητοποιήθηκαν, μέχρι και Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ συγκάλεσε ο Νετανιάχου, σηκώθηκαν αεροπλάνα. Τελικά αυτό το συγκεκριμένο αεροπλάνο της Fly Dubai προσγειώθηκε σε μια πόλη της Σαουδικής Αραβίας, στο Ταμπούκ συγκεκριμένα, και εκεί έγινε γνωστό ότι οι πιλότοι ήταν που τσακωθήκανε, και πάνω στον τσακωμό ποιος ξέρει τώρα πως πατήθηκαν τα κουμπιά του κινδύνου και της αεροπειρατείας. Λαχτάρα περάσανε και οι επιβάτες, ήταν και παιδιά μέσα στο αεροπλάνο. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς, φίλες και φίλοι, την αναστάτωση η οποία προκλήθηκε και στο Ισραήλ και στην Ιορδανία, γιατί όλα αυτά συνέβησαν κιόλας πάνω από την Ιορδανία, στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας. Τελικά το αεροπλάνο γύρισε στο Ταμπούκ, τώρα δεν ξέρω αν οι δύο πιλότοι συμφιλιώθηκαν, αν και δεν το βλέπω και τόσο εύκολο. Μάλλον η εταιρεία κάτι το οδυνηρό θα τους επιφυλάξει, δεν μπορεί, προκάλεσαν παγκόσμια αναστάτωση. Για πάμε, σε παρακαλώ, Διονύση μου, σε ένα λόγο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε. Ήτανε τυχαίο.
1: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο FM 103,9 μεγάλους, και θα είμαστε μαζί για 6-7 λεπτά ακόμα. Πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Έχουμε σε λίγο στις 11 Υπουργικό Συμβούλιο και εκεί ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στον απόεχον των κυβερνητικών φάλτσων θα προσπαθήσει, φίλες και φίλοι, να φέρει σε μια ισορροπία το πράγμα. Δεν είναι και λίγο τώρα να έχει δίπλα του, πώς να τους χαρακτηρίσει κανείς, θα είναι βαρύς χαρακτηρισμός να πούμε ότι είναι ανόητοι. Αλλά ανεγκέφαλοι κάποιοι είναι, όταν δηλαδή λένε ότι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι κακομύριδες και ότι αυτοί είναι οι νοικοκυρέοι, ας πούμε, δεν είναι ύβρις αυτή, τι είναι αυτή. Και προέρχεται και από έναν, τι λέει, και ένας αναγκέφαλος. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν είναι στα πάνω της, δεν έχει περιθώρια για να έχει απώλειες, ας πούμε, και τα λοιπά. Πώς λοιπόν εσύ, κύριέ μου, υποτιμάς κατά αυτόν τον τρόπο την μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού και Θεοχάρη και αποκαλείς κακομύριδες όλους αυτούς τους ανθρώπους. Γενικότερα αυτό το οποίο εμείς παρατηρούμε, φίλες και φίλοι, είναι ότι κάνει όποια προσπάθεια είναι να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά ταυτόχρονα ή θελημένα, άθελα, δεν ξέρω κατά από ποια συνθήκη, αυτή η προσπάθεια υπονομεύεται. Έρχεται τώρα, θα έρθει λοιπόν τώρα και θα σου πει μέτρα για τα καύσιμα. Είναι αυτονόητο, έτσι συζητιέται έντονα τον τελευταίο καιρό ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα γιατί έχουν εκτοξευθεί οι τιμές, έρχεται τώρα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι να πρωτοκάνει, πού να πρωτοδώσει απολογία, οικονομική απολογία ο κόσμος. Και έρχεται ο Πρωθυπουργός, έστω και με εμβαλωματικές λύσεις, να προσφέρει μια κάποια ανακούφιση. Και την ίδια στιγμή βλέπεις, φίλες και φίλοι, από την άλλη πλευρά τους θεοχάριδες να αποκαλούν κακομύριδες τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού ή να συμπεριφέρονται κατά τέτοιο τρόπο που είναι εντελώς απαξιωτικός απέναντι σε συνανθρώπους. Αυτή η Νέα Δημοκρατία τον παράγοντα άνθρωπο τον υποτιμά, δεν τον βλέπει καν μπροστά της. Προσέξτε, την άλλη φορά είχαμε αυτή την ιστορία με τους 6 νεκρούς στο σπίτι, όπου από το φυσικό αέριο είχαμε την έκρηξη και χάσανε τη ζωή τους. Επί μια ολόκληρη μέρα, ενώ το ξέρανε από την αρχή, επί μια ολόκληρη μέρα αυτοί οι άνθρωποι εμφανίζονταν αγνοούμενοι. Αυτό λέγανε και τα ρεπορτάζ. Ξέρετε γιατί, φίλες και φίλοι? Διότι εκείνη την ημέρα ήτανε ο Πρωθυπουργός της Ηνωμένες Πολιτείες και έπρεπε να προταχθεί το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Και επειδή έπρεπε να προταχθεί το κυβερνητικό ρεπορτάζ, κρύβαμε ότι υπάρχουν νεκροί. Όπως είχε συμβεί με τον Τσίπρα στο Μάτι, που ξέρανε, φίλες και φίλοι, ότι υπήρχαν νεκροί από τις πυρκαγιές στο Μάτι και περίμεναν να πάει η ώρα μεσάνυχτα και να αρχίσουν να λένε σιγά σιγά 5 οι νεκροί, 8 οι νεκροί, 17 οι νεκροί, 25 οι νεκροί. Έτσι όμως υποτιμάται η νοημοσύνη και θεωρούν ότι απευθύνονται σε χαχόλους, ότι απευθύνονται σε ανόητους ανθρώπους, σε μειωμένης νοητικής κατάστασης ανθρώπους. Αυτό θεωρούν. Αυτό όμως ο κόσμος το καταλαβαίνει και τους το γυρίζει μπούμεραγκ. Δεν είναι όπως μπορεί να τα σκέφτονται οι επικοινωνιολόγοι, φίλες και φίλοι, τα πράγματα. Είναι όπως σκέφτεται ο απλός λαός. Και με την άλλη ιστορία, την τραγική ιστορία τότε με τα παιδιά της Τανάγρας, τους πιλότους μας, χάθηκαν από το πρωί και εμφανίζονταν αγνοούμενοι και όχι πεθαμένοι, όχι νεκροί ήταν από την πρώτη στιγμή. Αλλά έπρεπε πρώτα να ακούσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ήταν η μέρα εκείνη που ο Πρωθυπουργός μιλούσε στη ΔΕΘ. θα μου πείτε πόσοι τα θυμούνται και πόσοι σκέφτονται κατά αυτόν τον τρόπο. Υποσυνείδητα όλα μένουν, φίλες και φίλοι, στο λαό. Υποσυνείδητα όλα μένουν. Μπορεί να μην να έχει την ευκαιρία να εκφραστεί. Μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Η ουσία όμως είναι ότι όλα αυτά είναι οι ψηφίδες ενός παζλ που είναι εντελώς αρνητικό. Σαν παζλ για εκείνους οι οποίοι ασκούν εξουσία, που την ασκούν αυτή την εξουσία χωρίς να υπολογίζουν τον παράγοντα άνθρωπο. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η ώρα είναι 11 και 56 πρώτα λεπτά. Πράγμα προς το τέλος εκπομπής. Α, τώρα μέσα σε όλα μπαίνουν και οι δημοσκοπήσεις. Έχουμε καταγγελία στο ΕΣΟΡΟΥ ότι οι δημοσκοπήσεις, κάποιες από τις δημοσκοπήσεις, δεν λέμε όλες εμείς, ότι είναι πειραγμένες, ότι είναι κατευθυνόμενες. Και αυτός ο οποίος τώρα έκανε την καταγγελία στο ΕΣΟΡΟΥ, τι λέει, φίλες και φίλοι? Κινώντας έτσι, λέει ότι πώς είναι δυνατόν να ανακοινώνεις τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης που εσύ στην ταυτότητα της δημοσκόπησης λες ότι δεν έχει ολοκληρωθεί. Γιατί η ταυτότητα της δημοσκόπησης της συγκεκριμένης εταιρείας, της interview, δεν είναι κρυφό, έχει δημοσιοποιηθεί, φίλες και φίλοι, το θέμα. Η ταυτότητα λέει ότι διενεργήθηκε η δημοσκόπηση από τις 23 μέχρι τις 28 του μήνα. Και εσείς σαν εταιρεία δώσατε στη δημοσιότητα τα ευρήματα της δημοσκόπησης μια μέρα νωρίτερα. Δεν γίνεται αυτό, ή αν γίνεται είναι απατεωνιά. Εμείς δεν μπορούμε με άλλο μυαλό πέρα από τον κοινό νου να ερμηνεύσουμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι έτσι ακριβώς. Καλώς πάντων. Τελειώσαμε, Διονύση. Αύριο πάλι, φίλες και φίλοι. Αύριο εδώ, θεοθέλοντος, εδώ στον Πελοπόννησο FM, στους 103,9 μεγάκυκλους. Ήταν και σήμερα ο Διονύσης Στεφανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα. Κυρίως και πρωτίστως, να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τα οικονομικά του Δήμου. Ο επικεφαλής της παράταξης Πάτρα Ενωμένη Κώστας Βόλης, μιλώντας στον Πελοπόννησος FM, επανέφερε τη διάκριση ανάμεσα στο ταμιακό υπόλοιπο και το αποθεματικό, υποστηρίζοντας ότι σημαντικό μέρος των χρημάτων που εμφανίζονται στα ταμεία είναι δεσμευμένο για συγκεκριμένους σκοπούς και έργα. Παράλληλα, επανέλαβε την πρόθεσή του να είναι υποψήφιο στις δημοτικές εκλογές του 2028 και ανέφερε ότι επιδιώκει, όπως είπε, τη στήριξη της κοινωνίας και όχι ένα κομματικό χρήσμα. Αναφέρθηκε επίσης στο αποτέλεσμα του 2023, όταν η παράταξή του είχε συγκεντρώσει 44% στο δεύτερο γύρο. Σε νέα φάση περνάει ο Ολυμπιαδός μετά την αλλαγή στην ηγεσία της εταιρείας. Ο Παναγιώτης Παπανικόλας αποχωρεί από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και τη θέση αναλαμβάνει ο Χρήστος Καραδήμας. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και η πιθανή επέκταση προς την αρχαία Ολυμπία και την Τζακώνα, ένα έργο που θα χρειαστεί αξιολόγηση και έγκριση από τα ευρωπαϊκά όργανα. Το Υπουργείο Υποδομών προετοιμάζει τον σχετικό φάκελο και το συνολικό κόστος εκτιμάται από 700 εκατομμύρια έως 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ιδιαίτερη τεχνική και περιβαλλοντική δυσκολία αποτελεί η περιοχή του Καλιάφα, ενώ εξετάζονται διαφορετικές χαράξεις μεταξύ αυτών και λύσεις που περιλαμβάνουν μεγάλες σύραγγες. Σημαντικές διαστάσεις παίρνει το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών σε Αχαΐα και Ηλία. Σε 5 πρόσφατες περιπτώσεις, κυρίως ηλικιωμένοι, έπεσαν θύματα ανθρώπων που εμφανίστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή λογιστές. Στην Πάτρα, ηλικιωμένοι παρέδωσε χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 500 ευρώ σε άτομο που μπήκε στο σπίτι της, ενώ σε άλλη περίπτωση, ηλικιωμένοι παρέδωσε κοσμήματα περίπου 2.000 ευρώ και 350 ευρώ μετρητά. Καταγράφηκαν επίσης περιπτώσεις όπου οι δράστες απέσπασαν στοιχεία τραπεζικών καρτών με αναλήψεις ή αγορές άνω των 800 ευρώ. Οι υποθέσεις έχουν καταγγελθεί στην αστυνομία και ερευνώνται. Σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο και η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας. Στο εδόλιο του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων πατρών αναμένεται να βρεθούν 27 κατηγορούμενοι. Στον πρώτο βαθμό είχαν απαλλαγεί 60 άτομα, ενώ 27 που παραμένουν στην υπόθεση είχαν καταδικαστεί για αδικήματα που συνδέονται με την υπόθεση της τράπεζας. Η πρωτόδικη διαδικασία είχε διαρκέσει περίπου 30 μήνες. Η υπεράσπιση αναμένεται να θέσει ζήτημα ακριβούς προσδιορισμού της ζημιάς της τράπεζας, ενώ από την άλλη πλευρά έχει αναφερθεί ότι οι χειρισμοί της διοίκησης προκάλεσαν ζημιά σε χιλιάδες συνεταιριστές. Οι σχετικές θέσεις αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας και δεν αποτελούν τελεσίδικα δικαστικά συμπεράσματα. Στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, ένας σοφρονιστικός υπάλληλος δέχτηκε επίθεση από αρχιφύλακα, ο οποίος είχε ήδη απομακρυνθεί από τη θέση του, ενώ αναμένονται και πειθαρχικές συνέπειες. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να ενισχύσουν την ομαλή λειτουργία του καταστήματος μετά τα σοβαρά προβλήματα που είχαν καταγραφεί την άνοιξη. Στο ίδιο πλαίσιο, έχει ερευνηθεί και η διαδικασία χορήγησης φαρμάκων στους κρατούμενους μετά τους θανάτους 10 κρατουμένων μέσα σε διάστημα περίπου 70 ημερών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την έρευνα, διαπιστώθηκαν προβλήματα στη διαδικασία χορήγησης φαρμάκων και σε ορισμένες περιπτώσεις τοξικολογικά ευρήματα που οδήγησαν τις αρχές να εξετάσουν τη λήψη επικίνδυνων συνδυασμών φαρμάκων. Μετά τις αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης, δεν έχει καταγραφεί νέος θάνατος από τις 17 Ιουνίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν. Στο Αίγιο, οι δικαστικοί υπάλληλοι προχωρούν σε απεργιακή κινητοποίηση καθώς καλούνται να μετακινούνται στα Καλάβρητα για την εξυπηρέτηση του τοπικού πρωτοδικείου. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η εξέλιξη αυτή αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο τις ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες του Αιγείου. Την κινητοποίηση στηρίζει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγείου με τον πρόεδρό του Γιώργο Μπέσκο να έχει ζητήσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να σταματήσει η αποδυνάμωση των υπηρεσιών. Παράλληλα, τίθεται ζήτημα και για την εξυπηρέτηση κατοίκων της Ανατολικής Αιγιάλειας, οι οποίοι για δικαστικές υποθέσεις καλούνται να μετακινούνται προς τα Καλάβρητα. Στην Πάτρα ξεκινά η λειτουργία του MedWatch με τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών να εξετάζει περίπου 10 έως 15 ιατρία που έχουν εντοπιστεί για πιθανές υπερβάσεις του αντικειμένου της ειδικότητάς τους ή για πρακτικές που σχετίζονται με εναλλακτικές θεραπείες και βιοσυντονισμό. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και διαφημίσεις υπηρεσιών υγείας στο διαδίκτυο με έλεγχο των στοιχείων επαγγελματιών, των ειδικοτήτων τους και των υπηρεσιών που διαφημίζουν. Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Ανά Μαστοράκου έχει αναφερθεί και στο ζήτημα των ποδολόγων που διαφημίζουν υπηρεσίες για διαβητικό πόδι, σημειώνοντας ότι το σχετικό θεσμικό πλαίσιο χρειάζεται διευκρινήσεις. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έχει παρουσιάσει στοιχεία από το MedWatch για εκατοντάδες διαδικτυακές διαφημίσεις και πρακτικές που τέθηκαν υπό έλεγχο. Το ίδιο σύστημα μπορεί να χαρακτηρίσει μια υπόθεση κίτρινη ή κόκκινη, ώστε να απαιτείται περαιτέρω εξέταση. Αυτό από μόνο του δεν αποτελεί απόδειξη παρανομίας. Ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στον Πελοπόννησος FM και στην εκπομπή Πίσω από το Προφανές, αναφέρθηκε στην οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων. Όπως είπε, η πληρωμή των 400 ευρώ αναμένεται στις 30 Νοεμβρίου, ενώ από την 1η Ιανουαρίου του 2027 προβλέπονται αυξήσεις στις συντάξεις και αλλαγές σε σχέση με την προσωπική διαφορά για περίπου 700.000 συνταξιούχους. Για τους δημοσίους υπαλλήλους, αναφέρθηκε σε συνδυασμό μέτρων που, όπως είπε, μπορεί να οδηγήσει σε ετήσια καθαρή ενίσχυση 800 έως 900 ευρώ. Για το επίδομα ανεργίας, είπε ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός καταργησής του, αλλά αλλαγή στη δομή του, ώστε η μεγαλύτερη ενίσχυση να δίνεται στην αρχή της ανεργίας και στη συνέχεια να μειώνεται με στόχο την επιστροφή στην εργασία. Στα αθλητικά, ο Γιώργος Παπαχριστόπουλος παραιτήθηκε από την προεδρία του ΑΠΣΑ ΠΑΤΡΕ, αφήνοντας αιχμές για την κατάσταση που επικρατεί στο τοπικό ποδόσφαιρο. Στη δήλωσή του έκανε λόγο για παρασκήνιο, παραγωνισμό και αποφάσεις που δεν λαμβάνονται αποκλειστικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα, τόνισε ότι θέλει να συνεχίσει να υπηρετεί το ποδόσφαιρο και έθεσε ως προτεραιότητα την ανάδειξη των παιδιών της περιοχής. Οι χαρακτηρισμοί και οι καταγγελίες αποτελούν δικές του θέσεις. Και ο καιρός, συνεφιασμένο το σκηνικό του καιρού σήμερα στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι 4 έως 5 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
3: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
4: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
5: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
4: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
5: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
8: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
7: Κουρδιστό πορτοκάλι.
8: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
7: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
8: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
7: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
8: Κουρδιστό πορτοκάλι.
7: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
8: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
7: Κουρδιστό πορτοκάλι.
8: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
0: Ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9.
9: ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά. Εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Είμαστε πάντα στο Πελοπόννησο FM. Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Συνεχίζεται η δίκη, ή μάλλον διεκόπη ουσιαστικά. Συνεχίστηκε σήμερα για να διακοπεί και για να δοθεί δικάσιμος για τις 12 Οκτωβρίου. Μιλάμε για τη δίκη της Αχαϊκής Τραπέζης σε δεύτερο βαθμό πλέον, με τρεις συνεδριάσεις να προβλέπει ο νέος σχεδιασμός για την εβδομάδα. Στο εδόλιο έχουμε 27 κατηγορούμενους. Η δίκη διεκόπη για τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Μιλάμε για την πολύκρωτη υπόθεση της Αχαϊκής Τράπεζας, η οποία εκδικάζεται πλέον σε δεύτερο βαθμό και η οποία διεξάγεται ενώπιον του πεντεμελούς εφετείου κακουργημάτων πατρών. Ο σχεδιασμός που έχει γίνει προβλέπει την ακροαματική διαδικασία να συνεχίζεται στην ίδια δικαστική αίθουσα με τρεις συνεδριάσεις την εβδομάδα, προκειμένου η υπόθεση να προχωρήσει με σταθερό ρυθμό και να αποφευθούν νέες καθυστερήσεις. Η σημερινή συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με δεδομένο το ιδιαίτερα φορτωμένο πινάκιο του εφετείου, ενώ η υπόθεση της Αχαϊκής ήταν πρώτη. Η ουσιαστική εξέταση της υπόθεσης, ωστόσο, μετατίθεται για τον Οκτώβριο, οπότε αναμένεται να ξεκινήσει η εγχρωματική διαδικασία σε δεύτερο βαθμό. Στο εδόλιο κάθονται 27 κατηγορούμενοι, αριθμός σημαντικά μικρότερος σε σχέση με την πρωτόδικη διαδικασία, όταν οι κατηγορούμενοι ανέρχονταν σε 88. Από αυτούς, οι 61 αθώθηκαν. Θυμίζω ότι η δίκη στον πρώτο βαθμό έχει διαρκέσει περίπου 30 μήνες, ενώ το Μάιο του 2025 το τριμελές εφετείο κακουργημάτων δεν έκανε δεχτή την απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέα για το σύνολο των κατηγορουμένων. Θυμίζω ότι το δικαστήριο είχε κρίνει ενόχους 7 μέλη της διοίκησης της Αχαϊκής Τράπεζας, πλην ενός που αθώθηκε από όλες τις κατηγορίες, καθώς και 12 διευθυντές και υπαλλήλους και 8 επιχειρηματίες που είχαν λάβει μεγάλα ποσά ως δάνεια από την τράπεζα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κρίθηκαν ένοχα για κακουργηματική απιστία, τα στελέχη και υπάλληλοι για συνεργεία στην απιστία, ενώ οι δανειολήπτες για ηθική αυτοργία. Οι ποινές που επιβλήθηκαν κυμάνθηκαν από 3 έως 6 χρόνια, με όλες τις ποινές να έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε, φίλες και φίλοι, με τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, οικονομολόγο, τον κ. Αθανάσιο Μπέλα, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Μεριδιούχων της Αχαϊκής Τράπεζας. Να μας δώσει ακριβώς το περίγραμμα της σημερινής αναβολής, της προοπτικής, της δίκης και τι περιμένει ο ίδιος και οι Μεριδιούχοι από αυτήν την δίκη, η οποία διεξάγεται, όπως είπαμε, σε δεύτερο βαθμό. Κύριε Μπέλα, γεια σας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αργυρόπουλε, και καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Πείτε μας λοιπόν, ήταν αναμενόμενη αυτή η αναβολή?
1: Όχι ιδιαίτερα. Το Μάιο που ξεκίνησε η διαδικασία, η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό, υπήρξε αυτή η αναβολή για σήμερα, για 30 Σεπτεμβρίου, λόγω του ότι, σας θυμίζω, τότε 8 από τους καταδικαστέντες δεν είχαν συνηγόρους υπεράσπιση, οπότε όφιλε το δικαστήριο να ορίσει από τον πίνακα του συλλόγου να ορίσει συνηγόρους. Ήταν αναγκαστική αυτή η αναβολή. Σήμερα δεν μπήκε στην ουσία το δικαστήριο. Έγιναν οι εκφωνήσεις των μαρτύρων, των κατηγορουμένων, και αναγγέλθηκε από την πρόεδρο η νέα ημερομηνία, έκανε μια μικρή διακοπή και όρισε αναβολή για τις 12 Οκτωβρίου. Οπότε θα ξεκινήσει με ταχύτερο ρυθμό, όπως μας είπε η πρόεδρος, και αναμένονται συνεδρίες σε πολύ ταχύτερο χρόνο από ό,τι έγινε στην πρώτη φάση, στον πρώτο βαθμό που κράτησε, όπως είπατε και εσείς, το καλύψατε, σχεδόν 30 μήνες.
0: Τι σημαίνει πρακτικά η σημερινή αναβολή για τους περίπου 15.000 μεριδιούχους που εκπροσωπείτε?
1: Κοιτάξτε, εμείς εμένουμε, άλλωστε και το δικαστήριο έπραξε από τη δική του πλευρά αυτό το οποίο αναμέναμε, και αυτό ήταν μια πρώτη δικαίωση για μας, γιατί πιστεύαμε όλα αυτά τα χρόνια, θυμηθείτε ότι πέρασαν 14 χρόνια μέχρι τώρα, από τότε που έκλεισε αυτή η τράπεζα και χάθηκαν σημαντικά κεφάλαια για την τοπική οικονομία. Υπάρχει μια πελώρια ζημιά, απώλεια, πάνω από 100 εκατομμύρια ζημιά για το δημόσιο, για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Οι μεριδιούχοι ήδη πλήρωσαν τα σπασμένα για 45 εκατομμύρια, ήταν η δική τους απώλεια από τον μηδενισμό των μεριδίων που κατήχαν, σε τιμές του 2012, σημερινά λεφτά, διπλάσια με τον απλό πληθωρισμό, εάν τα κάνουμε μία αναγωγή. Αυτά που σας λέω είναι επί δύο. Η δε απώλεια της τράπεζας, που είναι και το πιο σημαντικό ζήτημα για την περιοχή μας, μια συνεταιριστική τράπεζα που είχε τότε σχεδόν 250-300 εκατομμύρια κεφάλαια, σήμερα θα είχε άνω των 500-600, που ισοδυναμεί με πάνω από το 1/4 του τοπικού ΑΕΠ του νομού μας, του νομού Αχαΐας. Αντιλαμβάνεστε ότι η υπόθεση είναι μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές εμπλοκές που αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη εδώ σε τοπικό επίπεδο. Και βέβαια από την πλευρά τη δική μας συνιστά μια μεγάλη απώλεια, όπως είπαμε, 15.000 μεριδιούχων, και μένουμε στις αρχικές θέσεις μας ότι έγινε κακοδιαχείριση, ήδη αυτό έχει αναγνωριστεί για αυτούς τους 27 κατηγορούμενους από το δικαστήριο στον πρώτο βαθμό, και θα δούμε, αντιλαμβανόμαστε ότι επήγεται και το ίδιο το δικαστήριο να επιταχύνει το ρυθμό της απόφασης στο δεύτερο βαθμό, διότι υπάρχουν ίσως θέματα παραγραφών και προφανώς θέλουν να αποφύγουν την ευθύνη να μην πέσει επάνω.
0: Πάντως, κύριε Μπέλα, η αλήθεια είναι ότι με την παρέλευση τόσων ετών άνθρωποι καταστράφηκαν, άνθρωποι πέθαναν, και πέθαναν και με το μαράζι ακριβώς της καταστροφής ή της μη δικαίωσης. Και εσείς τα ζείτε από κοντά όλα αυτά, γιατί μιλάτε με τους μεριδιούχους, έχετε γνώση των επιπτώσεων όλης αυτής της κατάστασης, η οποία δεν είναι μόνο οικονομική, είναι κοινωνική, είναι ψυχολογική. Και είναι αλήθεια αυτό, γιατί ξέρω και περιπτώσεις ανθρώπων που έφυγαν αδικαίωτοι και που πραγματικά κουβαλούσαν μέχρι το τέλος αυτό το σαράκι.
1: Ναι, ναι, φύγεται τώρα μια πλευρά που συνήθως μας διαφεύγει. Κοιτάζουμε τα οικονομικά, κοιτάζουμε τα κεφάλαια που χάθηκαν, αλλά πολύ σωστά λέτε και πραγματικά εμείς στα πλαίσια του Συλλόγου που έχουμε επαφή με εκατοντάδες μεριδιούχους από την πρώτη στιγμή, από το 2012 που συστήσαμε το Σύλλογο, έχουμε ζήσει δίπλα μας καταστάσεις ανθρώπων που, όπως είπατε και εσείς, μαράζωσαν. Έχουμε περιπτώσεις, δεν θέλω να φανεί υπερβολικό αυτό που θα πω, ούτε το λέω για να ενισχύσω τη θέση μας στο δικαστήριο, στη δίκη, αλλά πραγματικά σας λέω ότι έχουμε βιώσει δράματα ανθρώπων και εξακολουθούν αυτά να σέρνονται χρονικά, ανθρώπων που ακόμα κατέληξαν από την πίεση την ψυχολογική και το βάρος αυτής της απώλειας. Έχουμε ανθρώπους που έχουν αυτοάνοσα από αυτή την πίεση και την εκκρεμότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χάσει 100.000, 150.000. Και υπάρχει βέβαια και το ζήτημα του τριπλασίου, το οποίο είναι στον αέρα κυριολεκτικά. Κανείς δεν μας λέει, ούτε επίσημα ούτε ανεπίσημα, τι θα γίνει. Και είναι και αυτό ένας παράγοντας επιβαρυντικός στη σκέψη, στη λογική, στην ψυχολογία των μεριδιούχων.
0: Να προσπαθήσουμε, κύριε Μπέλα, με την άδειά σας να μπούμε στη θέση κάποιου υποθετικά μεριδιούχου. Ας πούμε μια περίπτωση. Ένας άνθρωπος έχει χάσει 100.000. Δεν είναι μόνο αυτό το γεγονός της χασούρας των 100.000. Είναι το γεγονός ότι υπάρχει περίπτωση να πληρώσει επιπλέον περίπου 300.000.
1: Ναι, είναι 200, γιατί το τριπλάσιο εφαρμόζεται σε μια μικρότερη τιμή που είναι το 1 τρίτο περίπου της τρέχουσας τότε του 2012. Οπότε αν κάποιος είχε μερίδια αξίας 100.000 ευρώ, αυτό που κινδυνεύει να πληρώσει επιπλέον είναι άλλες 100.000 ευρώ.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι φορτίο ψυχολογικό περνάει ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Το λέω για να μπορούμε να αισθανθούμε όλοι εμείς που απλώς διαβάζουμε την είδηση ή τη διηλίζουμε ή την γράφουμε ή την κοινοποιούμε, να καταλάβουμε για λίγο σε ποια θέση, πόσο επαφή

0: κατηγορούμενοι, αν καταδικαστούν σε δεύτερο βαθμό, αν θα προσφύγουν και στον Άριο Πάγο, θα έχουμε εκεί άλλη παράταση αυτού του δράματος. Οπότε έχουμε ακόμα κάποιο δρόμο μπροστά μας, να δούμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Εμείς, σας λέω, σαν μεριδιούχοι, μένουμε, το παρακολουθούμε, θα είμαστε εκεί παρόντες στη διαδικασία και θα συμβάλλουμε και αυτή τη φορά στο να βγει μια δικαίωση απόφαση.
1: Χαρακτηρίζεται την απόφαση δικαίωση, το ίδιο είχατε κάνει και πέρσι. Ήθελα να ρωτήσω τι περιμένετε τώρα από το εφετείο.
0: Περιμένουμε να παραμένουν οι ποινές. Αυτό περιμένουμε.
1: Μέσα σας έχει ξεκαθαρίσει ποιος έφταξε και γιατί έγιναν όλα αυτά?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι γνωστό και στους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, επί χρόνια ήξερε η κοινή γνώμη της Πάτρας τι γινότανε. Είχαμε ένα κλειστό διοικητικό σχήμα όλα αυτά τα χρόνια. Σας θυμίζω ότι η πρωτοβουλία για την ίδρυση της τράπεζας στα μέσα της δεκαετίας του 90, όταν θεσμοθετήθηκε το θέμα των συνεταιριστικών τραπεζών και ήταν μια εξέλιξη για το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα στην Ελλάδα, τότε την πρωτοβουλία την ανέλαβε το επιμελητήριο. Το επιμελητήριο τότε είχε 15.000 μέλη, δηλαδή μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μικροβιοτέχνες, επαγγελματίες που είχαν ατομικές επιχειρήσεις ή ούτε καν ανώνυμες. Επομένως, αυτή η πρωτοβουλία που κατευθυνόταν, που έπρεπε να οδηγήσει, στη στήριξη των μικρών. Ξέρετε ότι τα κεφάλαια κατασπαταλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή έχουμε μια δυσανάλογη μεταχείριση των μεγάλων επιχειρήσεων που οι εκπρόσωποι τους ήταν και μέλη του Συμβουλίου, επήραν τα πολλά εκατομμύρια και οι υπόλοιποι βέβαια μοιράστηκαν τα υπόλοιπα, οι μικρές επιχειρήσεις. Αρκετοί από αυτούς με την εξέλιξη της τράπεζας που βρέθηκαν έρμεοι, διότι όταν σταμάτησε η τράπεζα να λειτουργεί το 12, υπήρχαν μικροπιστούχοι οι οποίοι πλέον έμειναν ακάλυπτοι. Δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται. Ούτε ήταν εύκολο, ήταν και χρόνια της κρίσης, είχε αρχίσει ήδη η κρίση, να επιστρέψουν στο παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα, στις λεγόμενες δηλαδή συστημικές τράπεζες. Έχουμε και εκεί ένα άλλο δράμα, το οποίο και αυτό δεν είναι πάρα πολύ γνωστό. Πολλές επιχειρήσεις, μικρές, έκλεισαν με το κλείσιμο, λίγο μετά από το κλείσιμο της Αχαϊκής, διότι σταμάτησε η ενεργός, υγιής χρηματοδότησή τους. Αυτή ήταν η αποστολή της τράπεζας, να στηρίξει τους μικρούς. Στην πορεία, ένα κύκλωμα διοικητικό που αποτελεί το μάλιστα και από ανθρώπους γνωστούς και επώνυμους και έχοντες αξιώματα στο Δήμο, στα επιμελητήρια, στους συλλόγους, τους εμπορικούς κλπ. Βρέθηκαν να διαχειρίζονται σε μεγάλο βαθμό τα κεφάλαια αυτά εποφελία δική τους. Αυτή είναι η δική μας θέση. Εμείς έχουμε κάνει και έρευνα και κατηδίαν για μεγάλους πιστούχους, εταιρείες που είχαν ζημιές 40% το χρόνο, χρηματοδοτούνταν από την Αχαϊκή Τράπεζα. Είχε σταματήσει το τραπεζικό σύστημα τελείως να τις χρηματοδοτεί, διότι δεν είχαν την απαιτούμενη φερεγγιότητα, και λόγω των συνδέσεων που υπήρχαν με τα μέλη της διοίκησης ήρθαν από εδώ σε εμάς για να πληρώσουμε το μάρμαρο, και πλήρωσε η τράπεζα, η δική μας, με απώλειες εκατομμυρίων. Υπάρχει μεγάλη επιχείρηση, τεράστια, μεταξύ των κατηγορουμένων δηλαδή, ο εκπρόσωπος, τεράστιος όμιλος, ο οποίος για τα δάνεια του δεν πλήρωσε ποτέ καμία δόση, καμία απολύτως δόση.
1: Και για τι ύψος δανείων μιλάμε?
0: Για 5 εκατομμύρια, για 3 εκατομμύρια, μιλάμε για τέτοια ποσά. Δηλαδή ξελασπώθηκαν, να σας πω περίπτωση ανωνύμως, γιατί δεν έχουμε το δικαίωμα να αναφερθούμε σε ονόματα και σε συγκεκριμένες

0: επωνυμίες. Ναι. Περίπτωση που πληρώθηκαν 2 εκατομμύρια σε μία τράπεζα συστημική με χρήματα που έδωσε η Αχαϊκή. Δηλαδή έδωσε το αίμα της η Αχαϊκή για να τακτοποιηθεί μία οφειλή που δεν θα εξυπηρετεί το ποτέ σε μία συστημική τράπεζα. Μιλάμε για ακραία όχι λάθη, γιατί πολλοί από αυτούς που ήταν μέλη της διοίκησης είχαν υγιείς επιχειρήσεις ή στο παρελθόν είχαν διατρέξει μια πολύ επιτυχή επιχειρηματική περίοδο, άρα ήξεραν να διοικούν. Επομένως πώς έγιναν αυτά όταν ήρθε η ώρα να διοικήσουν την τράπεζα και να διαχειριστούν αυτά τα κεφάλαια, τα οποία ήταν τεράστια βέβαια.
1: Είναι εξοργιστικά αυτά που μας αναφέρετε. Απλώς να πω εγώ, χωρίς άλλο σχολιασμό, ότι η πρόταση του εισαγγελέα στην πρώτη δίκη ήταν η απαλλαγή των κατηγορουμένων.
0: Ναι, αυτό μας είχε εκπλήξει και εμάς. Άνευ σχολείων.
1: Άνευ σχολείων. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου λοιπόν συνεχίζεται η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της Αχαϊκής Τράπεζας και οι μεριδιούχοι ζητούν ηθική αποκατάσταση, γιατί η οικονομική αποκατάσταση δεν φαίνεται στον ορίζοντα.
0: Έτσι είναι.
1: Δυστυχώς. Κύριε Μπέλα, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι μια καλή μέρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά.
0: Εσείς.
2: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού Κτελαχαΐας.
3: 103,9 Πελοπόννησος FM.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
9: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
11: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
12: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
13: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
12: Κουρδιστό πορτοκάλι.
13: Για μαθητές που τα θέλουν όλα. σε κάθε ηλικία.
12: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
13: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
12: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
13: Κουρδιστό πορτοκάλι.
12: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
13: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
12: Κουρδιστό πορτοκάλι.
13: Ακροτηρίου 164 απέναντι από τη Eurobank.

0: Λοιπόν, η ZOSFM, δεύτερο μέρος εκπομπής. Μαζί μας πάντα είναι ο Δούβρης, καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών στην Πάτρα, με ζώνος 54-56, ακροτηρίου 62. Μαζί μας το υπεραστικό κτέλο μου ΑΧΑΙΕΣ, που μας ταξιδεύει με ασφάλεια, συνέπεια, ταχύτητα και φυσικά πολύ οικονομικά. Μπείτε στο kteleachaies.gr για να δείτε όλα τα δρομολόγια. Μαζί μας επίσης το κουρδιστό πορτοκάλι. Παιχνίδια, καλλιτικά, είδη δώρων, σχολικά, όλα αυτά και πολλά άλλα, ακροτηρίου 164. Εν τω μεταξύ, θέλεις να κάνεις μια ανακαίνιση σε έναν χώρο, θες να βάψεις κάτι και δεν βρίσκεις μάστορες. Αυτό δηλαδή πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Και στην Πάτρα συμβαίνει αυτό. Τι μου βρήκες, τι λες Διονύση, μου βρήκες Μπογιατζή. Μου βρήκε Μπογιατζή ο Διονύσης. Ναι, γεια σας. Είστε Μπογιατζής.
1: Καλή σας μέρα, αναλαμβάνουμε παντός ειδός εργασίες, παντός ειδούς εργασίες.
0: Είστε Μπογιατζής δηλαδή.
1: Εν προκειμένου και δει αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και στην Πάτρα.
0: Θέλω για το θέατρο Επίκεντρο να βάψουμε κάτι. Είσαστε διαθέσιμος?
1: Διαθέσιμος και διατεθειμένος και με μεγάλη χαρά πάντα όταν πρόκειται για την Πάτρα, γιατί είναι μια πόλη που έχω αγαπήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια που την επισκεπτόμαστε με τον κύριο.
0: Λοιπόν, να σας ξεμπερδέψω λίγο. Γνώριμη μάλλον η φωνή που ακούτε, δεν ανήκει σε Μπογιατζή. Ανήκει στον ηθοποιό Γιώργο Κοντοπόδη, που θα έρθει όμως να υποδηθεί τον Μπογιατζή σε μια πάρα πολύ διασκεδαστική παράσταση. Μιλάμε για ένα Μπογιατζή που μπαίνει μέσα σε ένα σπίτι να βάψει έναν χώρο, μόνο που πολύ σύντομα αποδεικνύεται ότι αυτό που χρειάζεται περισσότερο βάψιμο δεν είναι η τύχη, αλλά οι σχέσεις των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα σε αυτό το σπίτι. Και μιλάμε για μια παράσταση, μια κωμωδία παρεξηγήσεων, απιστίας, αποκαλύψεων και παιχνιδιών εξουσίας.
1: Ακριβώς όπως τα λέτε, μια παράσταση που έχει σκηνοθετήσει ο Αλέξανδρος Ολιακόπουλος φυσικά. Παίζουμε η Δανάη Καλοπίτα, η Ιωάννα Μαρμάρου και εγώ. Μια βρετανική φάρσα η οποία έχει παρουσιαστεί δύο χρονιές στην Αθήνα, στον Πειραιά. Ένας καημένος Μπογιατζής, όπως είπατε, ο οποίος πάει να βάψει ένα σπίτι και τελικά βρίσκεται να καταλήγει σε ένα ερωτικό τρίγωνο με την ιδιοκτήτρια του σπιτιού και τη σύζυγο του εραστή της ιδιοκτήτριας του σπιτιού.
0: Βλέπουν τα χρώματά τους εκεί και τα πινέλα τους, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Βλέπουν τα χρώματά τους και τα πινέλα τους, ακριβώς. Ακριβώς αυτό είναι και το σκεπτικό με το οποίο δημιουργήσαμε το τρέιλερ, το οποίο κυκλοφορεί στην Πάτρα, γεμάτο χρώματα και πινέλα. Είναι μια πολύ αστεία παράσταση. Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχουν έργα τα οποία έχουν να σου μάθουν πράγματα, να σκεφτείς, να και υπάρχουν έργα τα οποία απλά θα διασκεδάσεις και θα περάσεις όμορφα, και τα οποία αναφέρονται βέβαια και στις ανθρώπινες σχέσεις, που αν το δούμε και σε βάθος είναι το θέμα που μαστίζει το 2026. Αλλά το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της παράστασης είναι ότι ο κόσμος φεύγει έχοντας γελάσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Επιλέξαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη σεζόν μας από Πάτρα, που αλλού φυσικά, με μια κωμωδία φέτος, πριν επανέλθουμε τον κοιμόμενο Χαλεπά, και ανυπομονούμε να κατέβουμε την Παρασκευή.
0: Πάντως λέω, πόσο εκ διαμέτρου αντίθετα μπορεί να είναι τα χαρακτηριστικά ενός ηθοποιού, οι απαιτήσεις δύο ρόλων, όταν από τη μία ενσαρκώνεται τον απαιτητικό Χαλεπά και από την άλλη μια κωμωδία παρεξηγήσεων με κεντρικό πρόσωπο ένα Μπογιατζή.
1: Κοιτάξτε, εμένα είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει στο να δημιουργηθεί. Υπάρχουν κάποιοι ηθοποιοί οι οποίοι επιλέγουν να δημιουργήσουν μία ταυτότητα, μία περσόνα και με αυτή να πορεύονται, και υπάρχουν και οι άλλοι ηθοποιοί που εγώ τους λατρεύω και τους θαυμάζω, που επιλέγουν να υπηρετούν όλα τα είδη. Έχω θελήσει και έχει φέρει η πραγματικότητά μου να πηγαίνω προς εκεί και μ' αρέσει πάρα πολύ. Πραγματικά, από τη μία, όπως λέτε, μια ακραία προσωπικότητα όπως ο Χαλεπάς, και από την άλλη ένας επίσης ακραία κωμικός ρόλος. Είναι πράγματα που μου αρέσει να τα εκ διαμέτρου αντίθετα να κάνω πάντα. Πάντα, και αυτή τη στιγμή σε έρχονται και έτσι, γιατί εμένα μου αρέσει και ο ρούς των γεγονότων, που έλεγε η Αντιγόνη Κουκούλη. Απλά το αποδεχόμαστε.
0: Πάμε να επιστρέψουμε λίγο στο Μπογιατζή, στην παράσταση αυτή που ανεβαίνει στο Επίκεντρο. Υπάρχει κάποιο σημείο που οι θεατές πιστεύουν ότι έχουν καταλάβει τι γίνεται, ξέρουν ακριβώς τι θα συμβεί, αλλά ανατρέπονται όλα το επόμενο δευτερόλεπτο?
1: Είναι ένα έργο διαρκών ανατροπών. Αυτός ο καημένος είναι ένας αποτυχημένος ηθοποιός, ο οποίος όταν η ιδιοκτήτρια του σπιτιού δέχεται επίσκεψη από τη σύζυγο του εραστή της, που απειλή ότι θα πει τα πάντα στο σύζυγό της, αποφασίζει να παρουσιάσει τον Μπογιατζή ως σύζυγό της, προκειμένου να μην διαλυθεί ο γάμος της. Και ο Μπογιατζής βρίσκει την ευκαιρία βέβαια να δώσει την παράσταση της ζωής του, από το δεύτερο πλέον μέρος του έργου που εμφανίζεται ως σύζυγος και ιδιοκτήτης του σπιτιού, και εκεί είναι που γίνεται το μαλλιοτράβηγμα το απίστευτο, γιατί άλλα έχουν συνεννοηθεί με την ιδιοκτήτρια, άλλα επιλέγει εκείνος να παίξει, υπάρχει μια απατημένη σύζυγος στη μέση η οποία δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Δηλαδή όλα αυτά φέρνουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη, οπότε ο θεατής από τη μέση και πέρα κατανοεί πλέον ακριβώς τι έχει συμβεί στο έργο. Μέχρι τότε διαρκώς είναι τι θα γίνει, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, και αυτό είναι το υπέροχο των Βρετανικών κομμωδιών, ξέρετε.
0: Και μιλάμε για μια παράσταση που διαρκεί 90 λεπτά χωρίς διάλειμμα. Τι σημαίνει αυτό για το ρυθμό, τι σημαίνει αυτό για το ρυθμό και την ενέργεια των ηθοποιών πάνω στη σκηνή?
1: Βγαίνουμε λίγο παρτάλια, να το πω πάρα πολύ εξειδαϊσμένα, είναι η αλήθεια, γιατί θέλει πολλή ενέργεια. Είμαστε 23 ηθοποιοί, δεν είναι ένας τεράστιος θίαστος. Αλλά έχουμε πάρα πολύ κέφι και διάθεση και οι τρεις. Αγαπάμε πολύ και οι τρεις αυτό το έργο. Περνάμε και ήδη όμορφα πάνω στη σκηνή παίζοντάς το. Οπότε μας βγαίνει αβίαστα. Και καταλαβαίνετε βέβαια ότι μια κωμωδία τέτοιου ύφους έχει και πολλά περιθώρια αλλαγών, να το πω έτσι απλά, ή αυτοσχεδιασμού, ανάλογα και με το vibe και την ενέργεια που σου δίνει το κοινό. Όσο κατά πόσο ανταποκρίνεται το κοινό. Κρίνοντας από το παρελθόν μας με το κοινό της Πάτρας, θεωρώ ότι θα είναι τρεις όμορφες παραστάσεις.
0: Από τις φωτογραφίες, από τις φωτογραφίες βλέπω ότι έχετε γεμίσει και τρεις με χρώματα. Ισχύει αυτό?
1: Ισχύει αυτό, ναι, ναι. Στο τέλος της παράστασης πηγαίνουμε στα καμαρίνια και παίρνουμε τα υγρά μαντιλάκια, κάνουμε ένα τρενάκι και αρχίζουμε να ξεβάφουμε ένα στον άλλον. Είναι ένα πολύ έξυπνο έβριμα του κ. Λιακόπουλου, το φινάλε της παράστασης, που θα ήθελα να μην σας το πω, να το δουν οι θεατές απευθείας, το οποίο έχει να κάνει με πινέλα, χρώματα και μπογιές. Άλλωστε δεν θα μπορούσαν να λείπουν και από το σκηνικό και από όλο το έργο.
0: Μιας και μιλάμε για πινέλα και χρώματα, αν βάφατε με ένα χρώμα την παράσταση αυτή, ποιο θα επιλέγατε?
1: Εγώ θα εμένα αγαπημένο μου χρώμα για αυτό το έργο είναι το κόκκινο, το οποίο δεσπόζει κιόλας και στο σκηνικό και στα χρώματα που είναι πάνω μας και στις πετσέτες, γιατί εμφανιζόμαστε κάποια στιγμή μόνο με τις πετσέτες μας, όπως θα είδατε και στις φωτογραφίες. Το κυρίαρχο χρώμα είναι το κόκκινο, δηλαδή επικρατεί μέσα σε όλο αυτό το κωμικό κλίμα και πάρα πολύ ερωτισμός. Οπότε θα έλεγα μάλλον κόκκινο.
0: Μάλιστα. Δηλαδή όλα μπλεγμένα εκεί. Έχετε μπλέξει τις... Από ό,τι καταλαβαίνω, και ας μη σοκάρω, έχετε μπλέξει τις βούλτσες σας.
1: Α, ναι, ναι, θα το έλεγα, ναι. Θα το έλεγα ακριβώς. Δηλαδή έχουμε με την Ιωάννα τη Μαρμάρου που κάνει την απατημένη σύζυγο μια ερωτική εντός εισαγωγικών σκηνή, που μόνο ερωτική δεν είναι. Δηλαδή, μερικές φορές αναγκαζόμαστε να σταματήσουμε να μιλάμε γιατί δεν ακουγόμαστε από τα γέλια των θεατών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πότε παίζει την παράσταση, πείτε μας. Πότε ανεβαίνει στο επίκεντρο?
1: Παρασκευή και Σάββατο 9 και 4, Κυριακή 8, επειδή είναι η ακολουθία.
0: Μαθαίνω ότι γίνεται ένας χαμός ήδη, δηλαδή ο κόσμος έχει εκδηλώσει μεγάλο ενδιαφέρον για την παράσταση.
1: Έχει πάρα πολλά τηλέφωνα η Ήλια, με την οποία συνεργαζόμαστε εξαιρετικά.
0: Για την Ήλια Ράγκου λέμε, το χρυσό κορίτσι της θεατρικής κοινής επίκεντρο.
1: Έχει πάρα πολλά τηλέφωνα. Ελπίζω να συμβεί και αυτό το οποίο συμβαίνει πάντα, έρχονται οι θεατές στην πρώτη παράσταση. Φεύγοντας, τους βλέπουμε στα τηλέφωνά τους, πάρε τηλέφωνο, κλείσε για αύριο. Ελπίζουμε να συμβεί για άλλη μια φορά, γιατί το κοινό της Πάτρας το εκτιμώ πάρα πολύ και θέλουμε να παρουσιάζουμε μόνο όμορφες δουλειές.
0: Άρα λοιπόν, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ο Μπογιατζής σε τρεις παραστάσεις στο επίκεντρο. Να πούμε πάλι τους συντελεστές.
1: Βεβαίως, η σκηνοθεσία είναι του Αλέξανδρου Τηλιακόπουλου, με το έργο Μπογιατζής, The Decorator είναι ο πρωτότυπος τίτλος, Donald Churchill. Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα, εγώ επί σκηνής, Νόρα Πόντι στα κοστούμια και στο σκηνικό.
0: Και βέβαια μέσα στους συντελεστές είναι και ο κόσμος, γιατί νομίζω ότι υπάρχει αυτή η διάδραση, υπάρχει αυτή η όσμωση, υπάρχει αυτός ο αντίκτυπος.
1: Είναι ο βασικότερος συντελεστής. Ο κόσμος είναι ο βασικότερος συντελεστής και δει σε μια κωμωδία στο δράμα, ξέρετε, αρχίζεις να παίζεις και στο τέλος καταλαβαίνεις. Ναι. Έχει εκλάβει ο κόσμος. Στην κωμωδία, άμα τη εμφανίσει, καταλαβαίνεις τι θα συμβεί. Ελπίζω να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.
0: Όταν παίζεις μια κωμωδία και δεν υπάρχει ανταπόκριση από κάτω, γέλιο δηλαδή, επιφωνήματα κτλ.
1: Μπορεί να γίνει δολοφονικό.
0: Μπορεί να γίνει δολοφονικό, Ναι. Ωραία αυτή. Ωραία αυτή η επισήμανση. Όμως εδώ νομίζω δεν υπάρχει τέτοιο κίνδυνο. Μάλλον θα λαχανιάσουμε από τα γέλια και θα είναι μια πολύ ωραία έξοδος, θεατρική έξοδος αυτή. Πραγματικά το θα μας μείνει ανεξίτηλα χαρά μια σημεία.
1: Είναι όμορφα η σεζόν μας, να το πω έτσι απλά.
0: Τέλεια. Λοιπόν, ώρες είπαμε, Παρασκευή, Σάββατο.
1: 9 και 4, Κυριακή 8.
0: 8. Πάντα στο επίκεντρο, στην περιοχή Αγίου Γεννησίου. Γιώργης Κοντοπόδης, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλές παραστάσεις.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Γεια σας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Σαφείς φίλες και φίλοι, ο καθηγητής Γιώργος Παναγιωτάκης, ο οποίος μίλησε πριν δύο μέρες στον Πελοπόννησος FM, σαφέστατος και στην Πελοπόννησο σήμερα, όπου έχουν μεταφερθεί δηλώσεις του. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Προειδοποιεί για κερδοσκοπία και παραπλάνηση, λέει άλλο η κβαντική φυσική, άλλο η κβαντική ιατρική. Και επισημαίνει: η κβαντική φυσική είναι επιστήμη. Η κβαντική ιατρική είναι ένα μύθευμα. Τα λέει όλα σήμερα ο πρώην Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο καθηγητής της ιατρικής φυσικής, Γιώργος Παναγιωτάκης. Τα λέει όλα στην Πελοπόννησο και δεν χωράει πλέον ούτε ένα εκατοστό παρερμηνίας. Όλοι αυτοί που εμφανίζονται ως κβαντικοί ιατροί είναι απατεώνες. Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική, δεν υπάρχει τέτοιος κλάδος, δεν αποτελεί κβαντική ιατρική αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα ή επιστημονικό κλάδο. Σκεφτείτε, ανάμεσα σε άλλους, ποιοι ή ποιες επικαλούνται την ιδιότητα της κβαντικής ιατρού και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.

0: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού κτελαχαΐας.
1: Και φίλοι, έχουμε υπό εξέταση 15 ιατρία να δούμε τι εντόπισε η χαρτογράφηση του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Έχουμε ελέγχους για υπέρβαση ειδικότητας, εναλλακτικές πρακτικές και κόκκινο για 10 έως 15 ιατρία της Πάτρας, καθώς ο συναγερμός χτύπησε από τον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας. Μιλάμε για ιατρία τα οποία εμφανίζουν υπέρβαση στο πεδίο της ειδικότητάς τους ή παρέχουν υπηρεσίες εναλλακτικής ιατρικής και βιοσυντονισμού. Υπό έλεγχο βρίσκονται και οι ποδολόγοι, ναι καλά ακούσατε, οι ποδολόγοι, οι οποίοι δεν ανήκουν στην ιατρική κοινότητα αλλά υπόσχονται θεραπείες για διαβητικό πόδι και άλλα. Από σήμερα επεκτείνεται στην περιοχή μας το ηλεκτρονικό παρατηρητήριο MedWatch. Μιλάμε για την εφαρμογή αυτή που τρέχει το Υπουργείο Υγείας που εντοπίζει τα ιατρία τα οποία έχουν παραλήψεις ή υπερβάσεις ή ασαφείς αναφορές σε σχέση με τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν και τις υπηρεσίες που παρέχουν. Άρα λοιπόν εδώ στην Πάτρα έχουμε υπό εξέταση 15 ιατρία και έχουμε το σχετικό ρεπορτάζ αναλυτικό σήμερα στην Πελοπόννησο που μπορεί να δείτε πολλές λεπτομέρειες που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, το οποίο υπογράφει η Μαρίνα Ριζογιάννη.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Κτέλε Νούμερο Χαΐας, το επεραστικό μας κτέλ που μας πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα. Θυμηθείτε, κτέλε Χαΐας, τηλεατζάρ, με ένα κλικ στον υπολογιστή σας για τις ώρες αναχωρήσεως αφίξεως όλων των δρομολογίων. Μαζί μας επίσης ο Δούβρης με δύο καταστήματα στην Πάτρα. Θυμηθείτε, το ένα στη Μεζόνος 5456, το άλλο Ακροτηρίου 62. Και φυσικά μαζί μας το κουρδιστό πορτοκάλι Ακροτηρίου 164, που είναι μαζί μας με είδη δώρων, σχολικά, φωτοτυπίες, παιχνίδια, καλλιτικά και ξενόγλωσσα βιβλία. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Ακολουθεί Χρήστος Βρυγανελάκης.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τα οικονομικά του Δήμου. Ο επικεφαλής της παράταξης Πάτρα Ενωμένη Κώστας Βόλης, μιλώντας στον Πελοπόννησος FM, επανέφερε τη διάκριση ανάμεσα στο ταμιακό υπόλοιπο και το αποθεματικό, υποστηρίζοντας ότι σημαντικό μέρος των χρημάτων που εμφανίζονται στα ταμεία είναι δεσμευμένο για συγκεκριμένους σκοπούς και έργα. Παράλληλα, επανέλαβε την πρόθεσή του να είναι υποψήφιο στις δημοτικές εκλογές του 2028 και ανέφερε ότι επιδιώκει, όπως είπε, τη στήριξη της κοινωνίας και όχι ένα κομματικό χρήσμα. Αναφέρθηκε επίσης στο αποτέλεσμα του 2023, όταν η παράταξή του είχε συγκεντρώσει 44% στο δεύτερο γύρο. Σε νέα φάση περνάει ο Ολυμπιαδός μετά την αλλαγή στην ηγεσία της εταιρείας. Ο Παναγιώτης Παπανικόλας αποχωρεί από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και τη θέση να λαμβάνει ο Χρήστος Καραδήμας. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και η πιθανή επέκταση προς την αρχαία Ολυμπία και την Τζακώνα, ένα έργο που θα χρειαστεί αξιολόγηση και έγκριση από τα ευρωπαϊκά όργανα. Το Υπουργείο Υποδομών προετοιμάζει τον σχετικό φάκελο και το συνολικό κόστος εκτιμάται από 700 εκατομμύρια έως 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ιδιαίτερη τεχνική και περιβαλλοντική δυσκολία αποτελεί η περιοχή του Καλιάφα, ενώ εξετάζονται διαφορετικές χαράξεις μεταξύ αυτών και λύσεις που περιλαμβάνουν μεγάλες σύραγγες. Σημαντικές διαστάσεις παίρνει το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών σε Αχαΐα και Ηλία. Σε 5 πρόσφατες περιπτώσεις, κυρίως ηλικιωμένοι, έπεσαν θύματα ανθρώπων που εμφανίστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή λογιστές. Στην Πάτρα, ηλικιωμένοι παρέδωσε χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 500 ευρώ σε άτομο που μπήκε στο σπίτι της, ενώ σε άλλη περίπτωση, ηλικιωμένοι παρέδωσε κοσμήματα περίπου 2.000 ευρώ και 350 ευρώ μετρητά. Καταγράφηκαν επίσης περιπτώσεις όπου οι δράστες απέσπασαν στοιχεία τραπεζικών καρτών με αναλήψεις ή αγορές άνω των 800 ευρώ. Οι υποθέσεις έχουν καταγγελθεί στην αστυνομία και ερευνώνται. Σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο και η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας. Στο εδόλιο του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων πατρών αναμένεται να βρεθούν 27 κατηγορούμενοι. Στον πρώτο βαθμό είχαν απαλλαγεί 60 άτομα, ενώ 27 που παραμένουν στην υπόθεση είχαν καταδικαστεί για αδικήματα που συνδέονται με την υπόθεση της τράπεζας. Η πρωτόδικη διαδικασία είχε διαρκέσει περίπου 30 μήνες. Η υπεράσπιση αναμένεται να θέσει ζήτημα ακριβούς προσδιορισμού της ζημιάς της τράπεζας, ενώ από την άλλη πλευρά έχει αναφερθεί ότι οι χειρισμοί της διοίκησης προκάλεσαν ζημιά σε χιλιάδες συνεταιριστές. Οι σχετικές θέσεις αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας και δεν αποτελούν τελεσίδικα δικαστικά συμπεράσματα. Στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, ένας σοφρονιστικός υπάλληλος δέχτηκε επίθεση από αρχιφύλακα, ο οποίος είχε ήδη απομακρυνθεί από τη θέση του, ενώ αναμένονται και πειθαρχικές συνέπειες. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να ενισχύσουν την ομαλή λειτουργία του καταστήματος μετά τα σοβαρά προβλήματα που είχαν καταγραφεί την άνοιξη. Στο ίδιο πλαίσιο, έχει ερευνηθεί και η διαδικασία χορήγησης φαρμάκων στους κρατούμενους μετά τους θανάτους 10 κρατουμένων μέσα σε διάστημα περίπου 70 ημερών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την έρευνα, διαπιστώθηκαν προβλήματα στη διαδικασία χορήγησης φαρμάκων και σε ορισμένες περιπτώσεις τοξικολογικά ευρήματα που οδήγησαν τις αρχές να εξετάσουν τη λήψη επικίνδυνων συνδυασμών φαρμάκων. Μετά τις αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης, δεν έχει καταγραφεί νέος θάνατος από τις 17 Ιουνίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν. Στο Αίγιο, οι δικαστικοί υπάλληλοι προχωρούν σε απεργιακή κινητοποίηση καθώς καλούνται να μετακινούνται στα Καλάβρητα για την εξυπηρέτηση του τοπικού πρωτοδικείου. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η εξέλιξη αυτή αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο τις ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες του Αιγείου. Την κινητοποίηση στηρίζει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγείου με τον πρόεδρό του Γιώργο Μπέσκο να έχει ζητήσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να σταματήσει η αποδυνάμωση των υπηρεσιών. Παράλληλα, τίθεται ζήτημα και για την εξυπηρέτηση κατοίκων της Ανατολικής Αιγιάλειας, οι οποίοι για δικαστικές υποθέσεις καλούνται να μετακινούνται προς τα Καλάβρητα. Στην Πάτρα ξεκινάει η λειτουργία του MedWatch με τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών να εξετάζει περίπου 10 έως 15 ιατρία που έχουν εντοπιστεί για πιθανές υπερβάσεις του αντικειμένου της ειδικότητάς τους ή για πρακτικές που σχετίζονται με εναλλακτικές θεραπείες και βιοσυντονισμό. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και διαφημίσεις υπηρεσιών υγείας στο διαδίκτυο με έλεγχο των στοιχείων επαγγελματιών, των ειδικοτήτων τους και των υπηρεσιών που διαφημίζουν. Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Ανά Μαστοράκου έχει αναφερθεί και στο ζήτημα των ποδολόγων που διαφημίζουν υπηρεσίες για διαβητικό πόδι, σημειώνοντας ότι το σχετικό θεσμικό πλαίσιο χρειάζεται διευκρινήσεις. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έχει παρουσιάσει στοιχεία από το MedWatch για εκατοντάδες διαδικτυακές διαφημίσεις και πρακτικές που τέθηκαν υπό έλεγχο. Το ίδιο σύστημα μπορεί να χαρακτηρίσει μια υπόθεση κίτρινη ή κόκκινη, ώστε να απαιτείται περαιτέρω εξέταση. Αυτό από μόνο του δεν αποτελεί απόδειξη παρανομίας. Ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στον Πελοπόννησος FM και στην εκπομπή Πίσω από το Προφανές, αναφέρθηκε στην οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων. Όπως είπε, η πληρωμή των 400 ευρώ αναμένεται στις 30 Νοεμβρίου, ενώ από την 1η Ιανουαρίου του 2027 προβλέπονται αυξήσεις στις συντάξεις και αλλαγές σε σχέση με την προσωπική διαφορά για περίπου 700.000 συνταξιούχους. Για τους δημοσίους υπαλλήλους, αναφέρθηκε σε συνδυασμό μέτρων που, όπως είπε, μπορεί να οδηγήσει σε ετήσια καθαρή ενίσχυση 800 έως 900 ευρώ. Για το επίδομα ανεργίας, είπε ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός καταργησής του, αλλά αλλαγή στη δομή του, ώστε η μεγαλύτερη ενίσχυση να δίνεται στην αρχή της ανεργίας και στη συνέχεια να μειώνεται με στόχο την επιστροφή στην εργασία. Στα αθλητικά, ο Γιώργος Παπαχριστόπουλος παραιτήθηκε από την προεδρία του ΑΠΣΑ ΠΑΤΡΕ, αφήνοντας αιχμές για την κατάσταση που επικρατεί στο τοπικό ποδόσφαιρο. Στη δήλωσή του έκανε λόγο για παρασκήνιο, παραγωνισμό και αποφάσεις που δεν λαμβάνονται αποκλειστικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα, τόνισε ότι θέλει να συνεχίσει να υπηρετεί το ποδόσφαιρο και έθεσε ως προτεραιότητα την ανάδειξη των παιδιών της περιοχής. Οι χαρακτηρισμοί και οι καταγγελίες αποτελούν δικές του θέσεις. Και ο καιρός, συνεφιασμένο το σκηνικό του καιρού σήμερα στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι 4 έως 5 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
0: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Κλάφτα χαραλάμπη. Κλάφτα. Κάθε μεσημέρι στη μία, ο Χρήστος Βεργανελάκης στο μικρόφωνο για μία ώρα. Πάντα με παρέα, είτε πλάι του, είτε απέναντί του, είτε μακριά του. Γιατί η δική μας παρέα με εσάς μέσα γίνεται όλο και μεγαλύτερη, όλο και καλύτερη. Συντονιστείτε λοιπόν στους 103,9 για να κλαίμε όλοι παρέα. Λάβ.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 30, τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου. Φροντίστε να πληρώσετε τις υποχρεώσεις σας, να μην μπει Οκτώβριος. Καλά, εγώ δεν είμαι από αυτούς που φροντίζουν και τόσο πολύ, αλλά όταν πηγαίνει 29-30, ξέρετε, κάτι δόσεις λίγο εκεί, κάτι που μπορεί να λήξουν, κάτι έκτακτες προς τράπεζες για εφορία κτλ. Όταν έχει κάνει ρύθμιση κάποιος, έτσι, ιδάλλως δεν υπάρχει πρόβλημα. Συν κάποια άλλα που ο καθένας κρίνει. Την τελευταία μέρα του μήνα, σε αρκετούς συμβαίνει ότι έτσι όπως παίρνουν τα λεφτά, μπορεί να τα παίρνουν και κάποιες μέρες προηγούμενος, έτσι όπως τα παίρνουν, δίνουν κατευθείαν. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο 103,9 στο Πελοπόννησος FM. Χρήστος Βεργανιλάκης στο μικρόφωνο. Μέσα Σωτήρη Γεωργίου, που θα τον έχουμε σε λίγο τηλεφωνικά μαζί μας. Θυμίζω, στο δεύτερο μέρος έχουμε το καθιερωμένο πλέον κάθε Τετάρτη. Τεταρτάκι στο δρόμο προς τις εκλογές με τον Σύμβουλο Στρατηγικής Επικοινωνίας Παναγιώτη Παπαχατζή. Θα τα πούμε μέχρι τις 2, οπότε και θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Προκόπη Κόγκο.

0: Λοιπόν, τον έχουμε. Καλώς τον, ναι. Γεια Σωτήρη μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είσαι καλά?
1: Καλά, καλά.
0: Λοιπόν, βλέπω ένα θέμα. Ρε παιδί μου, εγώ επειδή είμαι λίγο μυστήριος αυτά, θα ζητήσω φυσικά και την άποψή σου, παρότι είτε, ανεξάρτητα αν συμφωνείς ή διαφωνείς, αλλά με ένα λίγο μου ανάβουν τα λαμπάκια, ρε Σωτήρη. Πριν πούμε για τα αθλητικά μας. Διαβάζω ότι στην ελληνοαμερικανική ομογένεια, με θέμα που έφερε ο Εθνικός Κήρυκας της Αμερικής, η εφημερίδα, η ελληνοαμερικανική ομογενειακή εφημερίδα, βρίσκεται η πρωτοβουλία της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ζητά από τις Μητροπόλεις, που θα είναι πολλές οι Μητροπόλεις, φαντάζομαι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, 1.000 δολάρια, συγγνώμη, από κάθε μία, με σκοπό την αγορά δώρου για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, που θα επισκεφθεί, νομίζω θα πάει στην Αμερική σε λίγο διάστημα. Και λέω, ρε παιδί μου, πόσες πρέπει να βρω τώρα, πόσες είναι οι Μητροπόλεις, για να δούμε. Πρέπει, λέω τώρα εγώ, και δεν το λέω από κακία, πρέπει να κάνουν τόσο ακριβό δώρο στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο?
1: Εντάξει, τώρα αυτό η άποψη μου την ξέρεις.
0: Ναι.
1: Διαφωνώ.
0: Ναι.
1: Από την άλλη όμως, αυτή είναι η ιστορία. Ακόμα και επίσκεψη ενός υπουργού να γίνεται, του παίρνεις δώρο συνήθως, λένε.
0: Ναι, ρε Σωτήρη, αλλά μπορεί να τους πάρεις ένα τυπικό δώρο. Δηλαδή, γιατί εκτός αν η Αρχιεπισκοπή ξέρει ότι οι Μητροπόλεις κονομάνε, οπότε ξέροντας ότι κονομάνε, σου λέει φέρτε ένα χιλιάρι και δεν είναι τίποτα.
1: Ότι έχουν έσοδα, έχουν. Επίσης, το γεγονός ότι κοίταξε, αυτά γίνονταν ανέκαθεν. Έτσι, απλά τώρα δημοσιοποιούνται πιθανώς και αυτή είναι η διαφορά. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Εδώ είπαμε, εδώ έρχεται ένας καλεσμένος υπουργός που λέμε και του λες να κάνουμε τραπέζι, να κάνουμε αυτό, να πάρουμε ένα δώρο, ξέρω εγώ, τέτοιο δώρο, εννοώ με την έννοια κάτι, ένα ανεμνηστικό κτλ. Της περιοχής κτλ. Μετά έρχεται ένας καλεσμένος από το εξωτερικό, πρέπει να κάνεις κάτι. Εντάξει, αυτά είναι, μέσα, είναι τα εθιμοτυπικά, οπότε κάποιος τα πληρώνει. Αυτό που τα πληρώνει ποιος είναι? Οπότε,
0: ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν λέω να μην γίνονται αυτά. Έτσι, δεν είμαι τόσο όμως, αλλά. Δηλαδή, αν είναι 15 Μητροπόλεις, πόσες είναι 20, πρέπει να κάνουν δώρο 20.000 του Πατριάρχη.
1: Εντάξει, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ μαζί.
0: Κάθε και ο Δόμος να του πάρουν κάτι συμβολικό, ξέρω εγώ, με 500 ευρώ. Γιατί έχει πρέπει δίκιο το δώρο, και αφού μιλάμε για εκκλησία και πατριάρχες και.
1: Εγώ επειδή δεν έχω συμφέροντα και πιστεύω πάρα πολύ στο Θεό και τα λοιπά, το οποίο είναι γνωστό.
0: Μα αυτό, το ξέρω γι' αυτό ακριβώς. Εσύ πιστεύεις, αλλά σε αυτά ξέρω ότι και σένα σου.
1: Εννοείται. Έτσι,
0: σου γυρίζει λίγο το μυαλό.
1: Και μάλιστα θα έλεγα, εγώ θα έκανα κάτι άλλο πρωτοποριακό. Θα έλεγα ότι να μαζέψουμε τα χρήματα αυτά και να πούμε στο όνομα του Πατριάρχη. Τα χρήματα αυτά πάνε για να ταΐσουμε αυτές τις οικογένειες, για να πάρουμε ένα σπίτι σε μια οικογένεια που δεν έχει σπίτι, να πληρώσουμε τους λογαριασμούς στο όνομα του Πατριάρχη. Θα ήταν πολύ πιο ωραίο και πολύ πιο όμορφο σαν κίνηση, και θα δίνα ένα δώρο των 100 δολαρίων στον Πατριάρχη τυπικό, όπως το είπες. Όπως αντίστοιχα και για την, εγώ έγραψα και κάτι άλλο, ότι ας πούμε είχαμε μεγάλο χορηγό, μεγάλη εταιρεία ενέργειας στις συναυλίες, στην αυλία της Βύση, του Ρέμου, σωστά?
0: Ναι.
1: Νομίζω το έχεις αναφέρει και εσύ. Θα προτιμούσα, αντί να είναι χορηγή εκεί, να πούνε ότι θα πληρώσουμε το ρεύμα το οποίο είναι κομμένο, το χαρίζουμε δηλαδή, αυτό εννοώ, σε αυτές τις οικογένειες που αποδεδειγμένα, έτσι προσέξαμε, που αποδεδειγμένα είναι σε κατάσταση φτώχειας, και το επαναφέρουμε, και θα ήταν και πολύ πιο χρήσιμο για την εταιρεία επικοινωνιακά και θα έχει και νέους πελάτες. Γιατί εγώ, ας πούμε, θα συγκινηθεί, να σου το πω έτσι απλά. Δεν θα έλεγα, εν πάση περιπτώσει. Μπράβο τους.
0: Εντάξει, λογικό. Ενώ τώρα εδώ με ένα χιλιάρικο να δώσει, δεν συγκινήθηκε. Θα πάρουν δώρο του Οικουμενικού Πατριάρχη.
1: Ναι, σούπα, ας ταΐζανε. Εντάξει, έχω γράψει.
0: Ρε, να του πάρουν για τα 35 χρόνια που λέω. Δεν λέω να μην του πάρουν ένα δώρο του ανθρώπου. Έχω, να φανούν γύφτη και να μην του πάρουν δώρο. Αλλά...
1: Έχω γράψει πολλές φορές ότι δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία που παγκοσμίως, μην κοιτάμε εδώ στην Ελλάδα, το λέμε. Είμαστε στο όριο της φτώχειας, αλλά κουτσά τραβά ο περισσότερος κόσμος θα πάει να πιάτο φάει, έστω και δύσκολα. Έτσι ο περισσότερος κόσμος. Αλλά υπάρχουν παιδάκια στον πλανήτη και στο και κόσμος, ο οποίος δεν έχει να πιει ούτε νερό. Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια. Αν λοιπόν υπήρχε μια παγκόσμια διακυβέρνηση, εγώ δεν είμαι κατά της παγκοσμιοποίησης, ούτε κατά της υπερτεχνολογίας, ούτε είμαι υπέρ όλων αυτών, αλλά να τα διαχειριστούν αυτοί που πρέπει. Διότι μια παγκόσμια διακυβέρνηση από σωστούς ανθρώπους, από φωτισμένους ανθρώπους, από προφωτισμένους ανθρώπους, θα έλεγε ότι παίρνω την περιουσία σας, ένα κομμάτι από την περιουσία σας, με έναν έκτακτο φόρο, να το πω αλλιώς, ο οποίος θα πάει εκεί που πρέπει να πάει για να μην υπάρχει ούτε ένα παιδάκι στον κόσμο που θα πίνει νερό. Γιατί ακούω και εδώ που λένε ότι θα βάλουμε φορολογία στους πλούσιους. Ναι, αλλά άμα βάλεις φορολογία στους πλούσιους για να μου κάνεις μετά εμένα πολιτική για να κυβερνάς, ας το μεγάλο, μην το κάνεις ποτέ.
0: Έχεις δίκιο.
1: Μην το κάνεις ποτέ, δεν χρειάζεται να μας κοροϊδεύεις και εμάς, γιατί το ακούω.
0: Έχεις δίκιο.
1: Εγώ
0: έχεις
1: λοιπόν
0: δίκιο.
1: Έχω προτάσεις. Έχω συγκεκριμένες προτάσεις.
0: Ρε Σωτήρη, αυτό που είπες τώρα από μόνο του είναι πρόταση. Δηλαδή το χιλιάρικο που θα κάνουν δώρο. Λουσάδωρο, γιατί για να δίνει 1000 ευρώ η κάθε Μητρόπολη, ξαναλέω, λουσάτο δώρο. Δεν μπορούσαν να τα δώσουν σε ένα ίδρυμα κάπου, ρε παιδί μου, σε παιδιά.
1: Ναι,
0: ωραία, δεν λαϊκίζουμε τώρα, λέμε νομίζω το αυτονόητο. Έτσι.
1: Και απευθείας, Χρήστο, επειδή πολλές φορές και τα ιδρύματα και όλα αυτά έχουμε ακούσει τι γίνεται, απευθείας. Πήγαινε σε δύο οικογένειες και πες, είναι δώρο που θα κάναμε στον Πατριάρχη και το δίνουμε σε εσάς.
0: Ναι.
1: Πιο πολύ ευλογία θα έχει.
0: Λοιπόν,
1: τέλος πάντων. Είμαστε, εδώ είπαμε, εδώ εμείς κάνουμε δουλειές, γιατί εγώ έχω χάσει δουλειές γιατί μου λένε ότι γιατί μιλάτε για το Θεό και είσαι γραφικός, και, και απ' την άλλη έχουμε στην εκκλησία με χρυσά άμφια και τα λοιπά. Εντάξει, είναι ο καθένας όπως κρίνει.
0: Άλλο πάλι και αυτό. Δηλαδή, υπαγιοποιήσω μου σατανά, Σωτήρη, γιατί ανοίγεις τώρα θέματα όπως και αυτό με τα άμφια που βλέπω, με τα κάτι χρυσά και κάτι αυτό και εκείνα τα αυτά που φοράνε στο, οι μήτρες, πώς τα λένε, στο κεφάλι τους. Και με πιάνει, ρε παιδί μου, λέω, δεν μπορούσαν να ήταν όλοι με απλά, απλούστατα άμφια. Εγώ είμαι περίεργος.
1: Εννοείται, εντάξει, τώρα τι ψάχνεις. Περίεργος δεν είσαι. Απλά, απλά τώρα. Ότι από κάτω.
0: Γιατί πρέπει να είναι σε τέτοια χλίδα οι Μητροπολίτες, ρε παιδί μου, δεν το καταλαβαίνω.
1: Εγώ αν ήμουν Μητροπολίτης πάντως θα ζούσα σαν να ήμουν απλός.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και τους έσπαιρε
0: 4.500 μηνιάτικο μεικτά. 4.500 μηνιάτικο μεικτά. Αλλά πρόσεξε, Σωτήρη, σε κάποιον που δεν έχει ούτε θα αποκτήσει οικογένεια αφού επέλεξε να γίνει Μητροπολίτης, και που σχεδόν το σύνολο των άλλων εκπροσώπων είναι καλυμμένα όλα. Να, αφού μένουν στις Μητροπόλεις, δεν πληρώνει νερό, φως, τηλέφωνο, δεσπότης.
1: Μην κρυβόμαστε, όλα είναι πληρωμένα όπως λέμε. Από εκεί και πέρα, σαφώς είναι θέμα του καθενός. Υπάρχουν και Μητροπολίτες που διαφώνησαν με την αύξηση, υπάρχουν και Μητροπολίτες που δίνουν τα λεφτά τους αυτά που, για να ταΐσουν οι οικογένειες.
0: Βεβαίως, υπάρχουν και καλά κάνεις.
1: Αυτοί είναι οι άγιοι άνθρωποι. Υπάρχουν και Μητροπολίτες οι οποίοι μας είπαν ότι είναι κάτι που δικαιούμαστε για να το βάλουν στη τσέπη τους. Τώρα ο καθένας, εντάξει, δεν τα κλέψανε, αλλά ο καθένας κρίνει και κρίνεται. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Ωραία, και εγώ αν έρθει και μου πει ξαφνικά σου αυξάνω, σου διπλασιάζω το μισθό, έτσι μου, επειδή μ' αρέσει, δεν θα πω α, γιατί όχι.
1: Εγώ...
0: Δηλαδή οι ίδιοι δεν αντιδρούν οι περισσότεροι. Βέβαια κάποιοι είπαν ότι ναι, μεν και αυτό. Και ο απλός ο παπάς γιατί να παίρνει, ρε παιδί μου, δεν του αύξησε και το απλά του, του απλού κρίνει, παπά το μισθό.
1: Ο καθένας κρίνει και κρίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Και κρίνεται και από το Θεό. Εγώ για παράδειγμα λέω πιστεύω στο Θεό. Έχουν έρθει και μου έχουν κάνει προτάσεις και μου λένε μην μιλάς για αυτά, είσαι γραφικός, γίνεσαι γραφικός ή δεν τα θέλουμε, και τους απάντησα δεν δέχομαι τη δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ λοιπόν έχω το δικαίωμα να ομιλώ, διότι έχω αρνηθεί τα λεφτά για την πίστη προς το Θεό.
0: Σωστός, σωστός. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Διάβασα, δεν θυμάμαι ρε Σωτηρικά, που πέρασα από το αυτό και είδα ένα συνάδελφος. Δεν θυμάμαι ποιος τώρα και δεν λέω το όνομά του, γιατί δεν το λέω. Έγραψε τέλος πάντων ένα σχόλιο μετά τη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού, χθες βράδυ, σήμερα, και γράφει, λέει στο τέλος, ότι το μόνο που μου δημιουργεί μια μικρή ανησυχία είναι ότι πώς ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα της σεζόν παρουσιάζει τέτοια εικόνα.
1: Από αυτός που το γράφει, τώρα θέλω να σε σχολιάσω.
0: Δεν σχολιάζουμε το συγκεκριμένο, ρε παιδί μου. Σωτήρη, είναι ξέρεις αυτοί που λένε. Επειδή έπρεπε να δεθεί ο Ολυμπιακός και θα είναι έτοιμος το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, και πώς γίνεται τώρα με καινούριους παίκτες κτλ. Απάντησε, Σωτήρη μου. Πες την άποψή σου.
1: Οι δημοσιογράφοι έχουν καλές δουλειές. Εγώ είμαι χομπίστας. Καλεσμένος βγαίνω και εδώ σε σένα. Λοιπόν, εγώ είμαι χομπίστας. Γιατί έχω άποψη, τη λέω, δεν έχω συμφέροντα από πίσω μου, δεν έχω κανένα μεταείς για να με πληρώνει. Και αν με πληρώνει, η συμφωνία θα είναι ότι εγώ λέω ότι γουστάρω. γι' αυτό και δεν έχει και καλές δουλειές όταν είσαι έτσι. Αυτοί που έχουν καλές δουλειές, συνήθως πρέπει να πούνε κάτι, πρέπει να πούνε και μια, και κάτι να περνάει η ώρα.
0: Δεν
1: μιλάω για το συγκεκριμένο για σχόλιο, μιλάω γενικά. Αλλά για το συγκεκριμένο σχόλιο θα πω ότι εντάξει στα σχόλια τα οποία να έχουμε να λέμε κάτι γιατί δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Και αυτοί είναι οι δημοσιογραφίες στην Ελλάδα. Διαβάστε τους, καμαρώστε τους, να τους χαίρεστε. Εμείς κάνουμε δημοσιογραφία δικιά μας μόνοι μας. Και στη δικιά σου εκπομπή είπαμε ότι ο Ολυμπιακός η διαφορά θα είναι ο Μοντέρο με τον Μακιντάιρ, οι οποίοι θα φέρουν 20 πόντους και 10 assist. Που ο κύριος Γουόκαπ, που τον επικαλέστηκαν κάποιοι δημοσιογράφοι και είπαν ότι έλειψε ο Γουόκαπ με τη Ρεάλ και λέω συγγνώμη, πρέπει να ασχοληθώ με τον γκολφ εγώ μάλλον ή με το τένις, να το παρατήσω τον μπάσκετ, πρέπει να είμαι βλάκας εγώ και ανόητος, αλλά τελικά δεν είμαι, οπότε μάλλον θα πρέπει να ασχοληθούν οι άλλοι που τα λένε αυτά με τον γκολφ και με το τένις. Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός για ένα ακόμα παιχνίδι, η διαφορά είναι ο Μοντέρο με τον Μακιντάιρ που φέρουν, εχθές έφερε ο Μοντέρο 15 πόντους 7 assist και ο Μακιντάιρ ο οποίος ακόμα νομίζω δεν παίζει, είχε 6 assist, δηλαδή φέρανε 19 πόντους 13 assist οι δυο assist του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε 5 στα 20 τρίποντα, 0, 12 τρίποντα ημίχρονο και όμως ήταν μπροστά στο σκορ, γιατί όταν παίρνεις 20 πόντους και 13 assist από τους άσους, εκεί κάνει τη διαφορά. Σύνταγμα 10, επίσης για να προλάβω και αυτούς που δεν ξέρουν από μπάσκετ, αλλά γράφουν και κάνουν τους δημοσιογράφους και τους αναλυτές. Να πω λοιπόν ότι η άμυνα του Ολυμπιακού θα πούν ήταν κακή. Λάθος. Η άμυνα του Ολυμπιακού κατά διαστήματα ήταν καλή, γιατί έχει κάνει 10 κλεψίματα. Έχω πει λοιπόν και αναλύσαμε προθέσεις ότι τα 10 κλεψίματα.
0: Το λέγαμε και χθες. Ναι.
1: Σε εφηνιδιασμούς, τα είπαμε και χθες. Εμείς κάνουμε δημοσιογραφία και ανάλυση μπασκετική επίπεδου για να διδάσκετε. Λοιπόν. Θα μου πεις ευλογή στα γένια σου, ναι, γιατί δεν τα ευλογώ. Εδώ τα ευλογούν οι άλλοι, οι οποίοι μας λένε ότι θέλουν και πέφτουν όλα έξω.
0: Ναι. Όχι, πες τα Σωτήρη, εγώ θέλω να σε ακούω. Γιατί λοιπόν, το τι παπαρολογία με τα συγχωρήσεως διαβάζω ακούω, δεν έχει συμβεί.
1: Με έχει κουράσει. Εγώ δεν μπορώ
0: δεν να κάνω εγώ τον ειδικό και χαρακτηρίζω έτσι τον άλλο, αλλά ρε παιδιά, δεν μ' ακούω. Μερικοί το παρακάνουν, ρε παιδί μου.
1: Μόνο ανοησίες ακούμε και βλέπω στο διαδίκτυο εκεί πέρα ό,τι θέλει ο καθένα, όλο ανοησίες. Ναι. Καλά κάνουν, πληρώνουν.
0: Εντάξει, όχι μόνο ανοησίες, κυρίως όμως ανοησίες.
1: Αρκετές
0: ανοησίες.
1: Δεν είμαστε μόνο. Εμείς εντάξει, εννοείται. Ναι. Δεν είπαμε ότι δεν είμαστε μοναδικοί που να κάνουμε την Αμερική. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι καλοί δημοσιογράφοι, εννοείται. Αλλά το σύνολο λέω, γιατί πώς άμα διαβάζει, τώρα ο καθένας έχει μια εκπομπή, παίρνει μια χορηγία, κάνει μια εκπομπή. Λέει αυτά που πρέπει να πει, βέβαια, για να πάρει τη χορηγία προφανώς. Φαντάζομαι. Έτσι.
0: Μ' αρέσει γιατί τα λες χήμα, ρε Σωτήρη. Έτσι είναι, χήμα τα λες. Ναι, μ' αρέσει γιατί τα λες χήμα.
1: Είναι χήμα, εντάξει, δεν θα είναι κάτι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εμείς είπαμε λοιπόν ότι τα κλεψίματα κάνουν τη διαφορά.

0: Έπαιξε καλή άμυνα η διαφορά του Ολυμπιακού που δεν φαινόταν. Με τα 10 κλεψίματα το αναλύσαμε πώς φαίνεται. Επίσης η διαφορά του Ολυμπιακού που δεν το γράψει κανένας είναι οι ατομικές φάσεις οι οποίες βρίσκει με δίποντα. Δηλαδή αυτό είναι το πιο δύσκολο. Πώς έχει ο Mike James που έκανε παλιά. Είναι ο Φουρνιέ και ο Μοντέρο πλέον οι οποίοι παίρνουν ατομικές φάσεις με τις λεγόμενες μπούκες. Σταματάνε, σουτάρουν, στο βάζουν. Είναι αυτό που είχε λίγο ο Λούκας. Λίγο. Ο Μοντέρο και ο Φουρνιέ το έχουν παραπάνω. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός πήρε χωρίς να έχει το pick and roll, γιατί έλειπε και ο Μιλουτίνοφ. Δεν πήρε πόντους από τους ψηλούς. Πήρε ελάχιστος, γιατί ήταν και ο Βαλασίος από την άλλη πλευρά. Δεν είχε τρίποντο, είχε 5 στα 20, 0-12 ημίχρονο και έβαλε 93 πόντους. Γιατί? Γιατί έχει το Μοντέρο και το Φουρνιέ που έχουν τις ατομικές φάσεις. Πώς τα βάζει ο Γκάλης παλιά, πώς τα βάζει ο Σπανούλης. Αυτό ακριβώς έχει ο Ολυμπιακός πλέον. Έχει δύο Σπανούλιδες.
1: Ναι, δημιουργεί για τον εαυτό του και εκτελεί για πάρτι του.
0: Ακριβώς. Είναι κάτι σπάνιο στο μπάσκετ σήμερα. Είναι δύσκολο. Ναι. Λίγοι το έχουν. Ο Ολυμπιακός έχει δύο παιχταράδες πλέον που το κάνουν αυτό. Και γι' αυτό φτάνει στους 90 πόντους το παιχνίδι και δεν έχει καταλάβει ότι έχουν παίξει και καλά.
1: Και πρόσεξε, σημειωτέων, ο βασικός ψηλός του δεν έπαιζε και οι υπόλοιποι ψηλοί του νομίζω βάλανε μόνο 6-7 πόντους.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακός δηλαδή έχει βάλει 93 πόντους με 7 πόντους από τα πεντάρια του και έχοντας μόλις 5 στα 20 τρίποντα. Αν το έλεγες αυτό και έπαιζε με το walk από Ολυμπιακό, θα βλέπαμε το κλασικό μπάσκετ τα παντούπα, θα είχε βάλει 75 πόντους, 78.
1: Ε, μανία με το walk αφαγώθηκε. Όχι, σε καταλαβαίνω, γιατί τον είχαν παρουσιάσει. Ναι.
0: Είναι
1: ρε παιδί μου, εμείς πάντα το λέγαμε. Ήταν ένας πολύ καλός ρολίστας που έδεσε πολύ στον Ολυμπιακό και γι' αυτό έπαιζε και βασικός στην ομάδα που πήγαινε συνεχώς στο Final Four τον Ολυμπιακό, αλλά μέχρι εκεί. Έτσι, είναι όχι μας τον παρουσίαζαν ότι ήταν ο. Ναι.
0: Είναι μεγαλύτερη δικαιοσύνη μου με αυτό το μπάσκετ τα παντούπα του Γουόκαπ. Έχω το. Μέχρι και ο Μπαρτζόκας που έχει ενοχληθεί που έλεγα συνέχεια που πας ρε coach Μπαρτζόκα με αυτό το Γουόκαπ που ας παίξει το 10-12 λεπτών. Νομίζω τώρα με έπαιρνε τη διαφορά όλοι. Δεν έχετε καταλάβει.
1: Τώρα που βρήκε και μαζεμένους δύο τέτοιους άσους. Τώρα όλοι.
0: Όπως επίσης θα πούμε και κάτι. Ο Βεζέκοφ μπροστά είναι σούπερ. Αλλά πίσω είναι πρόβλημα, έτσι.
1: Και σωστά πρέπει να τον καλύπτουν και οι υπόλοιποι λίγο, έτσι. Γιατί ένας παίκτης θα έχει αδυναμίες, δεν μπορεί να έχει μόνο.
0: Σου είχα πει ότι ο Τουμπέλης, είχαμε πει εδώ στην εκπομπή σου, ότι ο Τουμπέλης είναι ο νέος Βεζέκοφ.
1: Ναι, ρε γαμό, το παιχτάρα αυτός δεν σου
0: πει.
1: Και όχι μόνο χθες. Το όποιος τον παρακολουθεί λίγο καταλαβαίνει, ρε παιδί μου. Παιχτάρα ο τύπος.
0: Είναι ο νέος Βεζέκοφ και ο Ολυμπιακός θα ασχοληθεί γιατί είχε ασχοληθεί ήδη. Με τον Τουμπέλης και θα ασχοληθεί και άλλο στο μέλλον μόλις μπορέσει. Ο Βεζέκοφ έχει θέμα στην άμυνα, είναι ξεκάθαρο αυτό και γι' αυτό και ακριβώς ο Μπαρτζόκας την τέταρτη περίοδο πήγε με τον Εντζάι στο 4 για τα πρώτα 5-6 λεπτά και μετά επειδή ο Εντζάι έχει βγει καλύτερος του Πίτερς ξεκάθαρα. Γι' αυτό και τον έβαλε στο 5, δεν του βγήκε αυτό τον Μπαρτζόκα στο 5 με τον Εντζάι γιατί τα έφαγε όλα πίσω. Έτσι να τα λέμε αυτά, άσχετα αν και έτσι το παιχνίδι, δεν του βγήκε αυτή η κίνηση. Αλλά ο Εντζάι σίγουρα είναι καλύτερος από τον Πίτερς, ο οποίος ήταν ένας μονοκόμματος παίκτης, που αν δεν του βγει το σούτ δεν έκανε τίποτα άλλο. Ο Εντζάι βάζει και 5-6 ποντάκια και κάνει και 15 δουλειές που δεν έκανε τίποτα
1: άλλο. Ναι.
0: Έχει βγει παραπάνω από τον Αμερικάνο που πήγε στο Μιλάνο, ο οποίος χθες, αυτό που είπαμε χθες στο Μιλάνο, ήταν κακός, είχε 2 στα 10 σούτ.
1: Καλά, θα τύχουν και τέτοιες βραδιές.
0: Καλά,
1: παίζουμε ένα τελευταίο για τον Παναθηναϊκό, δεν λέμε, θα τα πούμε αύριο. Παίζουμε ένα τελευταίο, Σωτήρη. Η Ζάλγκυρης πώς σου φάνηκε?
0: Ομάδα εξάδας, ίσως και παραπάνω. Πολύ καλή. Αν είχε ένα playmaker ακόμα.
1: Συμφωνώ. Μα της έλειψε και ο Γκος. Φάνηκε ότι της έλειψε.
0: Έτσι, γι' αυτό είπα, ήθελε ακόμα ένα playmaker. Αλλά καλή ομάδα. Να πούμε επίσης, χθες ήταν η εξαιρετική άμυνα του Ward πάνω στον Edwards, τον οποίο θα εξαφάνισε το δεύτερο ημίχρονο, έτσι. Και από τα 32 λεπτά ο Ward ήταν εξαιρετικός.
1: Nice.
0: Η Ζάμπη θα είναι για την Εξάδα, καλή ομάδα, σκληρή ομάδα.
1: Ναι, έχει ομάδα. Και έδρα, έχει και καλή ομάδα. Ναι. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, Σωτήρη μου.
0: Παναθηναϊκός εύκολα.
1: Ναι, εύκολα, λογικά, έτσι δεν νομίζω.
0: Η Βιλερμπάν απλά να πω ότι στο πρώτο. Το είπε και ο Μπράντοβιτς στο πρώτο στην πρεμιά της Ευρωλίγκας στην πρώτη αγωνιστική είχε στο πρώτο παιχνίδι 16 τρίποντα αλλά σαν ρόστερ είναι πολύ μέτρητο ρόστερ της. Απλά θα είναι μια αθλητική ομάδα πολύ τρίποντο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τον Τόνι Πάρκερ σαν προπονητή πλέον για πρώτη φορά στην καριέρα του γενικότερα γιατί είναι μεγαλομέτωχος της Βλερμπάν. Τώρα είναι προπονητής. Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει και το Κουάτσο, έχει απουσίες, αλλά έχει βάθος. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα έχει θέμα.

0: κακό παιχνίδι περιμένω, ας πω την αλήθεια.
1: Ωραίο χαμηλό αυτό, να είσαι αφεντικό σε μια ομάδα και να είσαι και προπονητής. Ε.
0: Ωραίο, έτσι δεν έχει άγχος.
1: Ναι, δεν κινδυνεύεις να απολυθείς καταρχάς. Έτσι. Με τίποτα. Ποιος θα σε απολύσει. Δεν κινδυνεύεις. Μόνο αν παραιτηθείς. Απόλυση δεν υπάρχει στο ρεπερτόριο.
0: Μόνο αν βαρεθείς.
1: Ναι, ναι. Αν βαρεθείς, σωστά. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, Σωτήρη μου.
0: Να είσαι καλά αύριο.
1: Άντε, να είσαι καλά. Σωτήρης Γεωργίου. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείτε, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
5: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
6: Τώρα στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι,
6: για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
5: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
6: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
5: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
5: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
6: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Από το 1961 το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
8: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Οι εκλογές πλησιάζουν και το πολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται μέρα με τη μέρα. Κάθε Τετάρτη στις 2:20 στον Πελοπόννησος FM 103,9 ο Σύμβουλος Στρατηγικής Επικοινωνίας Παναγιώτης Παπαχατζής αναλύει τις τάσεις, τις δημοσκοπήσεις, τις στρατηγικές των κομμάτων και όλα όσα διαμορφώνουν το εκλογικό τοπίο. Πρόσωπα, δεδομένα, συσχετισμοί και παρασκήνιο με καθαρή και εξειδικευμένη ματιά. Κάθε Τετάρτη στις 2:20 στην εκπομπή Κλάφτα Χαραλάμπη Κλάφτα με τον Χρήστο Βεργαναλάκη.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και ο Χρήστος Βεργανάκης είναι εδώ και ο Παναγιώτης Παπαχατζής είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Καλησπέρα, Χρήστο, γεια σου.
1: Πώς είσαι, όλα εντάξει?
0: Όλα εντάξει, όλα μια χαρά.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αφορμή...
0: Βροχερή Πάτρα σήμερα.
1: Είναι?
0: Βροχερή Πάτρα σήμερα.
1: Όχι, λιακάδα έχουμε εδώ. Ανατολικά λιακάδα, θα το πιάσει από ό,τι είδα πιο πολύ. Δεν μας πιάνει μας εδώ η,
0: ναι,
1: η κακοκαιρία που λέμε.
0: Δεν έχουμε δίλιο σήμερα καθόλου.
1: Συννεφιά όμως, όχι βροχιά τίποτα.
0: Όχι, συννεφιά.
1: Συννεφιά, όχι, εμείς λιακάδα, λιακάδα. Μια χαρά είμαστε ακόμα, μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, αφορμή για το πρώτο ερώτημα, την τελευταία μάλλον αφορμή, γιατί έχουν δοθεί πάρα πολλές αφορμές, την τελευταία αφορμή την πήρα από τις χθεσινές δηλώσεις που έκανε μιλώντας τηλεόραση του Sky η Ευρωβουλευτής, η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλα κόμματα είπε «Δεν θα πάμε κάπου, δεν προδίδουμε τις αξίες μας για την καρέκλα. Είναι κατηγορηματικό το όχι στη Νέα Δημοκρατία αλλά και στα άλλα κόμματα. Είναι κάτι σαν το όχι του Μεταξά». Κατηγορηματική λοιπόν η κυρία, η κυρία Λατινοπούλου. Λέω λοιπόν Παναγιώτη, είναι η τελευταία αφορμή. Έχουν προηγηθεί ένα σωρό αφορμές. Όλοι διαβεβαιώνουν κατηγορηματικά και διαρριγνύουν τα ημάτια τους ότι εμείς δεν θα συνεργαστούμε με αυτόν. Πολλοί μάλιστα λένε και με κανέναν. Και όποιοι βουλευτές κομμάτων τολμήσουν, όποιοι βουλευτές κομμάτων τολμήσουν να ξεστομίσουν την υπόνοια, όχι τη φράση, την υπόνοια ότι μπορεί να συνεργαστούμε, βλέπεις και εσύ Παναγιώτη τι γίνεται. Ακολουθεί ένας χαμός από δηλώσεις και κόντρα δηλώσεις. Το ερώτημά μου είναι, για να σου δώσω το λόγο, επειδή μοιάζει πολύ πιθανό το ενδεχόμενο με βάση το δημοσκοπικό σκηνικό που βλέπουμε τουλάχιστον μέχρι τώρα, μοιάζει πολύ πιθανό το σκηνικό να πάμε αναγκαστικά σε κυβέρνηση συνεργασίας 2-3 κομμάτων, κανένας δεν ξέρει. Εσύ πού αποδίδεις και τι θεωρείς ότι κερδίζουν όλα τα κόμματα όταν λένε ότι εμείς ξεκόβουμε, κόβουμε μάλλον κάθε γέφυρα συνεργασίας με οποιονδήποτε άλλο?
0: Κοίτα, Χρήστο, αρχικά τίποτα δεν είναι αναγκαστικό. Στην δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Μπορείς να κάνεις εκλογές μέχρι να προκύψει αυτοδυναμία. Έτσι. Τόσο μακριά από τις εκλογές, βασικά πριν την κάλπη, έτσι, για να είμαστε και, και πιο συγκεκριμένοι.
1: Είναι και πιο ακριβείς.
0: Ναι, ναι. Να ακούσεις ελληνικό κόμμα να πει ότι θα συνεργαστεί με κάποιο άλλο. Και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν υπάρχει κανένα κόμμα στην Ελλάδα που να είναι κόμμα συνεργασίας. Δηλαδή όλα τα κόμματα κατεβαίνουν με... Με διάθεση να κατεβαίνουν μόνα τους. Δεν έχεις ακούσει ποτέ στην Ελλάδα κάποιο κόμμα να έχει δημιουργηθεί και να έχει πει ότι εγώ δημιουργούμε και είμαι ανοιχτός σε συνεργασίες με αυτή την ατζέντα, και εφόσον κάποιος αυτά τα τρία θέματα της ατζέντας, ξέρεις, συνεργάζομαι μαζί του. Από την άλλη, διότι τα κόμματα έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή οι ψηφοφόροι τους, αν δεις, αν πούνε ότι συνεργάζονται με τον οποιοδήποτε θα έχουν απορίες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι εννοώ?
1: Ένα λεπτό, είσαι βέβαιος γι' αυτό Παναγιώτη? Δηλαδή εννοώ αν έβγαινε ένα πιο μικρό κόμμα και έλεγε κύριοι εμείς, εάν και εφόσον, εφόσον τους ρωτάει ο δημοσιογράφος, και έλεγε εάν και εφόσον τεθεί θέμα για την κυβερνησιμότητα της χώρας, για να κυβερνηθεί η χώρα, γιατί δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη, είμαστε διατεθειμένοι να καθίσουμε κάτω και να συζητήσουμε με κόμματα που θα ταιριάζουμε λίγο πολύ, να κάνουμε λίγο υποχωρήσεις εμείς, λίγο αυτοί να κάνουμε. Δηλαδή θεωρείς ότι αν κάποιος έλεγε κάτι τέτοιο θα τον ζημίωνε, Παναγιώτη?
0: Όλα τα κόμματα αυτή τη στιγμή διαβάζουν ότι θα ζημιωνόντουσαν. Και δεν ξέρω για την κυρία Λατινοπούλου, να σου πω ένα παράδειγμα. Με το Πασόκ έχει δίκιο.
1: Ναι.
0: Τι εννοώ ότι το Πασόκ έχει δίκιο? Το Πασόκ αν έλεγε αύριο ότι θα συνεργαζόταν ενδεχομένως με τη Νέα Δημοκρατία, θα έχανε τους μισούς ψηφοφόρους. Μισούς ψηφοφόρους. Αντίστοιχα αν έλεγε αύριο ότι θα συνεργαζόταν με τον Τσίπρα, μπορεί να έχανε σημαντικό κομμάτι των ψηφοφόρων του.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και πάει λέγοντας. Οι συνεργασίες προκύπτουν μετά την κάλπη συνήθως.
1: Ναι.
0: Ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα. Από την άλλη, αν τα βάλουμε λίγο κάτω, έτσι, είναι, ξύσαμε λίγο την επιφάνεια την προηγούμενη φορά, το πρόβλημα που δημιουργείται είναι πιο ότι είναι πολύ λίγα τα κόμματα εκείνα που πραγματικά θα μπορούσαν να συνεργαστούν μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχει ο Πρωθυπουργός ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συνεργαστεί με κάποιο κόμμα δεξιά του. Δεν έχει αποκλείσει κάτι άλλο. Δεν έχει αποκλείσει το Πασόκ μόνο.
1: ναι.
0: μέχρι στιγμής. Έτσι, αν διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές τις δηλώσεις. Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν πει ότι θα συνεργαστούν με κανέναν άλλον. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιοι.
1: Πρόσεξε, που λένε, πολύ σωστό αυτό που λες. Συγγνώμη, γιατί.
0: Ναι.
1: Λες δεν έχει αποκλείσει μόνο το Πασόκ. Όλους τους άλλους όμως τους έχει αποκλείσει.
0: Στην ουσία τους έχει αποκλείσει. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Δηλαδή τώρα δεν μιλάμε για το ΚΚΚ. Έτσι. Παρά το γεγονός θα πει κάποιος τότε, ναι, το 90 ήταν άλλες συνθήκες. Δεν έχουν καμία σχέση με τις τωρινές.
0: Όχι. Δεν τους έχει αποκλείσει ακριβώς. Τους έχει αποκλείσει. Άρα εδώ πέρα μιλάμε για ένα σκηνικό το οποίο είναι λίγο πολύ ξεκάθαρο. Και τι εννοώ ότι είναι ξεκάθαρο? Πολύ συγκεκριμένες συνεργασίες που μπορούν να αποκύψουν την επόμενη των εκλογών για να μπορέσεις να έχεις κυβέρνηση.
1: Ναι. Ποιες είναι αυτές, έτσι, Παναγιώτη, ποιες εκτιμάς εσύ, έστω κάποιοι να ζοριστούν, έστω με βαριά καρδιά, έστω. Ποιες θα ήταν αυτές που θα μπορούσαν?
0: Εγώ προσωπικά βλέπω μόνο το Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
1: Μόνο.
0: Αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο κιόλα.
1: Ναι.
0: Διότι θα σας πω ένα σενάριο, έτσι. Πάει, γίνονται οι ερευνητικές και λέει το ΠΑΣΟΚ. Και κάνουμε τώρα, δεν μ' αρέσει να κάνω ποτέ τέτοια υποθετικά σενάρια, αλλά το κάνουμε. Ότι ναι με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Δεν έχει περίπτωση να το δεχτεί αυτό η Νέα Δημοκρατία. Και δεν έχει και λογική, δηλαδή αν ένα κόμμα είναι στο 30 και ένα άλλο κόμμα είναι στο 10, 11, 12, 13, όπου και αν είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι δυνατόν να, πει το ένα κόμμα ότι δεν θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος επόμενος πρωθυπουργός. Θα οδηγηθούμε πάλι σε εκλογές. Όλα όμως για μένα εξαρτώνται από τα ποσοστά των κομμάτων. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι διαφορετικό ένα οποίο με την Νέα Δημοκρατία στο 30% μετά τις εκλογές, είναι διαφορετικό το οποίο με την Νέα Δημοκρατία στο 33% μετά τις εκλογές. Λέω ένα παράδειγμα. Έτσι.
1: Και διαφορετικό με την Νέα Δημοκρατία στο 26% στο 27%.
0: Ακριβώς. Αντίστοιχα, αν και τουλάχιστον με τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις δεν διαφαίνεται ένα τέτοιο ποσοστό.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν διαφαίνεται ένα τέτοιο ποσοστό.
1: Άρα εσύ το θεωρείς, Παναγιώτη.
0: Για μένα αυτό που έχει κυρίως να φοβάται είναι τη χαλαρότητα της κάλπης. Τι εννοώ? Αν γίνει, πώς να το πω τώρα, αν γίνει κοινή αντίληψη ότι ο κόσμος θεωρεί ότι οι πρώτες εκλογές δεν προσφέρουν κάτι, αλλά δεν προσφέρουν κυβέρνηση κτλ, μήπως έχεις αντίστοιχη χαλαρότητα με αυτή των ευρωεκλογών?
1: Ναι.
0: Αυτό αν έχει να φοβάται αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία. Τα έχουμε ξαναπεί νομίζω την προηγούμενη φορά.
1: Ναι.
0: Μην επανερχόμαστε. Αλλά βλέπεις ότι το τοπίο των συνεργασιών η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να αναπτύξει κουλτούρα συνεργασιών. Και σε προσωπικό επίπεδο θα σου πω ότι είμαι υπέρμαχος λιγότερο αναλογικών εκλογικών συστημάτων από αυτό το οποίο έχουμε δημιουργήσει στην Ελλάδα.
1: Εν τω μεταξύ, Παναγιώτη, λέω, και δεν το λέω μόνο εγώ, το καταλαβαίνω, αν η Νέα Δημοκρατία πάρει, που φαίνεται το πιο πιθανό, λέω, εφόσον μάλλον πάρει πάνω από 25% και μαζί πάρει και τον πόνους των 50 ευρών, νομίζω ότι σε καμία περίπτωση, και επιβεβαίωσε με εσύ, παίζουμε να κάνω σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Προφανώς. Και δεν υπάρχει, δεν τίθεται καν θεματικό το 25% για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Εκτός και αν συμβούν κοσμοϊστορικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν 7 μήνες πριν τις εκλογές η εκτίμηση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται γύρω στο 30%, το να χάσει 5-6 μονάδες. Μέσα σε αυτούς τους μήνες δεν φαντάζομαι τι κοσμοϊστορικό μπορεί να συμβεί για να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Έτσι, πολλές φορές μας αρέσει να λέμε ότι να περιμένουμε να δούμε, γιατί οι εξελίξεις ποτέ δεν είναι γραμμικές, αλλά κάποια πράγματα νομίζω ότι ξεπερνούν τα όρια του λογικού. Θα πρέπει να γίνει κάτι το τρομακτικό, ας πούμε.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, άρα είπες, Παναγιώτη, ότι θεωρείς το πιο πιθανό σενάριο αυτό που φαίνεται μέχρι τώρα, και νομίζω θα συμφωνούν και οι περισσότεροι ακροατές που σε ακούνε, είναι Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Εκτός αν το ΠΑΣΟΚ εμείνει. Πώς? Το πιο ρεαλιστικό. Σωστά.
0: Αν το ΠΑΣΟΚ εμείνει στην στάση του, θα έχουμε ξανά εκλογές.
1: Ναι.
0: Που αυτό είναι ίσως και το πιο ρεαλιστικό σενάριο.
1: Ναι.
0: Απλά είναι διαφορετικό, γι' αυτό λέω ότι είναι διαφορετικό η Νέα Δημοκρατία να έχει 30% και η Νέα Δημοκρατία να έχει 33%.
1: Ναι, ναι. Ωραία. Ερώτηση τώρα για να τα πιάνω ένα-ένα.
0: Σε εκλογές επενδύει έτσι όπως φαίνεται και εκλογικά ως στρατηγική ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα. Δηλαδή θέλει να κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση στις πρώτες και εφόσον υπάρξουν δεύτερες εκλογές, να συγκεντρώσει μια δυναμική αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή να συγκεντρώσει περισσότερη αντιμετωπιστική ψήφο από άλλα κόμματα μετά στις δεύτερες εκλογές.
1: Δηλαδή να πάρει, λες, και κάποιους πασοκτζίδες που θα έχουν ψηφίσει, μάλλον όχι πασοκτζίδες, που θα έχουν ψηφίσει Πασόκ και θα θεωρήσουν ότι αφού ο Τσίπρας είναι πιο κοντά τώρα. Αφού είναι μάλλον στη δεύτερη θέση, να ψηφίσουμε Τσίπρα.
0: Ακριβώς. Και το ΠΑΣΟΚ, κάτι το οποίο δεν λέγεται από πολλούς, είναι ότι είναι ένα κόμμα αυτή τη στιγμή που αν τελικά είναι τρίτο, θα εγκλωβιστεί. Θα εγκλωβιστεί με ποια λογική? Όταν στο ΠΑΣΟΚ το 35% των ψηφοφόρων του θεωρεί τον κύριο Μητσοτάκη καταλληλότερο πρωθυπουργό, σημαίνει ότι στη δεύτερη κάλπη, αν δηλαδή δεν υπάρξουν συνεργασίες και πάμε για δεύτερη κάλπη, θα έχει σημαντικότατες απώλειες προς την Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Διότι είναι πολύ πιθανό ένα
1: γενικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λες. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες.
0: Για να έχουμε κυβέρνηση.
1: Ναι. Ναι. Αυτό βγαίνει.
0: Από την άλλη, αν συνεργαστεί, κινδυνεύει να έχει κραδασμούς εσωτερικά, γιατί έχει πάρει την απόφαση να μην συνεργαστεί και την έχει πάρει μέσω συνεδρίου κιόλας.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτή τη στιγμή, αν το ΠΑΣΟΚ τελικά είναι τρίτο κόμμα στις εκλογές, αυτόν τον εγκλωβισμό θα τον βρει μπροστά του.
1: Ναι.
0: Λέω. Και είναι μεγάλο
1: πρόβλημα. Καταρχάς θα υπάρχει και ισοκομματική μουρμούρα πολύ μεγάλη.
0: Αυτά είναι τα διλήμματα που έχει να απαντήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Να σε ρωτήσω, Παναγιώτη, αυτό που είπες αποτυπώνεται μέχρι τώρα δημοσκοπικά ότι ένα 35% αυτών που λένε ότι ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ βλέπουν ως καταλληλότερο πρωθυπουργό το Μητσοτάκη?
0: Ναι, φυσικά.
1: Ναι, ναι. Άρα είναι γι' αυτό λες ότι ένα μεγάλο ποσοστό στις δεύτερες θα ψηφίσει κατευθείαν Μητσοτάκη.
0: Υπάρχει το πολύ ισχυρό ενδεχόμενο, διότι αν δεν υπάρχουν συνεργασίες στις πρώτες, στις δεύτερες, είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει ένα κοινό ψηφοφόρο που θα μετακινηθεί προς την Νέα Δημοκρατία. Το πόσο δεν το ξέρουμε, ώστε να την ενισχύσει στην προσπάθειά της για αυτοδυναμία. Και θα είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας μεταξύ κανένας κόμματος.
1: Ναι.
0: Από τις πρώτες θα έχει ξεκαθαρίσει αυτό.
1: Κατάλαβα. Εάν τώρα στο σενάριο, στο υποθετικό σενάριο που στις πρώτες εκλογές ο Τσίπρας είναι δεύτερος, από πού θεωρείς ότι αν και δεν βρεθεί καμία λύση στις πρώτες διερευνητικές και πάμε σε δεύτερες εκλογές, από πού θεωρείς ότι θα μπορεί να μεγαλώσει τη δεξαμενή του? Από ποιες άλλες δεξαμενές θα μπορεί να μεγαλώσει ο Τσίπρας?
0: Ενδεχομένως από τα αριστερά του, αλλά όχι σημαντικά, αλλά ενδεχομένως από τα αριστερά του.
1: Όχι από το ΠΑΣΟΚ. Γιατί όχι, μάλλον, και από το ΠΑΣΟΚ?
0: Κάποιος ο οποίος έχει ψηφίσει ΠΑΣΟΚ στις πρώτες εκλογές, το ΠΑΣΟΚ δεν δεχτεί να συγκυβερνήσει και δεν έχει καμία διάθεση να ψηφίσει Μητσοτάκη, ας πούμε, για ποιο λόγο να αλλάξει την ψήφο του?
1: Ναι.
0: Στις δεύτερες.
1: Ναι, εγώ έλεγα ότι μήπως υπάρχει και ένα ποσοστό.
0: Συνήθως, και αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει στις εκλογές. Οι μετακινήσεις προς το δεύτερο κόμμα έρχονται από κόμματα τα οποία δεν έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Και στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση σου λέει ο ψηφοφόρος, θα στηρίξω κάποιον ο οποίος νιώθω συγγενικά κοντά του, αλλά έχεις ελπίδες να πάει καλύτερα.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι τεράστια αυτή η διαφορά. Δηλαδή δεν πρόκειται να δούμε τον κύριο Τσίπρα 17 στις πρώτες εκλογές, 23 στις δεύτερες.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν αυτές οι αποκλίσεις σε καμία.
1: Ναι, μου φαίνεται τεράστια απόκληση αυτή.
0: Μιλάμε για μικρές αποκλίσεις. ο κ. Τσίπρας νομίζω ότι θέλει να κατοχυρώσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Mm. Και μέσα στις άκρες το είχε πει και στο Sky, ναι, στη συνέντευξή του, ότι πρέπει να υπάρχει ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση, πρέπει να υπάρχουν δύο ισχυρά κόμματα να μπορούν να ελέγχει το ένα το άλλο και να αναλάσσουν στην εξουσία. Το έκανε σαφές ότι θέλει να γίνει ο ένας από τους δύο πόλους ενός νέου διοκομματισμού.
1: Ναι. Μάλιστα. Παναγιώτη, πες μου κάτι, με βάση την εμπειρία σου σε αυτό που κάνεις και την αίσθησή σου όμως, ταυτόχρονα και τα δύο, μπορούμε, αν σε ρωτήσω, τι ποσοστό πιστεύεις, δηλαδή 5, 6, 7, 10%, μισό, ένα, ποιο, τι ποσοστό αριθμητικά είναι αυτό που εκτιμάς ότι θα αλλάξει την ψήφο του από τις πρώτες στις δεύτερες εκλογές?
0: Α, αυτό μένει να το δούμε.
1: Ναι. Άρα δεν μπορείς να κάνεις ούτε μια ακροβατική πρόβλεψη, ε?
0: Όχι, όχι. Και δεν μου αρέσει να κάνω ακροβατικές προβλέψεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και δεν μου αρέσει να κάνω ακροβατικές προβλέψεις.
1: Ναι, δεκτό, δεκτό. Μπορεί να είναι αρκετή, μπορεί να είναι και ελάχιστη, δηλαδή λες. Θα εξαρτηθεί και από το πώς θα είναι και τα ποσοστά. Και το... Ναι, αυτό φαντάζομαι.
0: Είναι τόσα πολλά που, μπορούν, που θα εξαρτηθούν, που όποιος κάνει πρόβλεψη αυτή τη στιγμή, θα είναι μπακάλις, έτσι να το
1: ναι,
0: πω.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Θα είναι εντελώς μπακαλίστικη, κατάλαβα.
0: Ναι,
1: κατάλαβα,
0: ακριβώς. Κατάλαβα.
1: Τώρα, ερώτημα. Όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα αλλάζουν μπαίνοντας στη μάχη και το κόμμα Σαμαρά ή όχι τόσο πολύ?
0: Μένει να δούμε πότε θα μπει στη μάχη το κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Διότι όλοι συζητάνε για το κόμμα Σαμαρά. Σαμαρά έχουμε, λέμε Σαμαρά δεν έχουμε δει.
1: Ναι. Εκτιμάς ότι μπορεί να μην κατέβει κιόλας, δηλαδή?
0: Α, δεν γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Αυτό πάντως που διακινεί ο κ. Σαμαράς, που διακινεί ότι η φήμη είναι πιο αποτελεσματική από το γεγονός.
1: Ναι.
0: Που το είπε και ένας τέλεχος έτσι προσκύμενο θύλα προς τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Έχει ένα σημείο αλήθειας. Όμως αυτό έχει να κάνει συνήθως με ότι όταν η φήμη αυξάνει την προσδοκία. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ο κύριος Σαμαράς έχει φύγει από, το, από τη συζήτηση για το αν και πότε θα κάνει κόμμα και αρχίζει να περνάει ο κόσμος στη συζήτηση γιατί δεν ανακοινώνει το κόμμα. Σε αυτή την καμπή λοιπόν δεν είναι καθόλου δύσκολο να χάσεις το momentum, την ευκαιρία που έχεις δημιουργήσει για να ελέγξεις εσύ το αφήγημά σου.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ εύκολο δηλαδή τώρα να αρχίσουμε συζητήσεις αυτό που με ρώτησες. Μήπως το ξανασκέφτεσαι ο Σαμαράς? Μήπως δεν βρίσκεις στελέχη? Μήπως έχει δημοσκοπήσεις που δεν του αρέσουν? Ο κ. Σαμαράς είχε το πλεονέκτημα να εφηβιάσει εφόσον οι εκλογές γινόντουσαν αυτό το φθινόπωρο.
1: Ναι.
0: Αν αποφασίσει να τραβήξει τις εκλογές, να τραβήξει την ανακοίνωση του κόμματος μέχρι τις επόμενες εκλογές, τότε αυτό θα είναι για τον κύριο Σαμαρά ζημιά.
1: Ναι. Ναι, γιατί θα έχει κουράσει πλέον, το λέω έτσι απλά, απλοϊκά, όχι απλά. Νομίζω θα έχει κουράσει πλέον.
0: Κάνει και όποια δυναμική έχει ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε, συγγνώμη για το βήχα, αλλά έχω λέει, ένα μικρό κρύωμα.
1: Ναι, αλλήμον.
0: Οπότε ο κ. Σαμαράς κινδυνεύει να καεί στην προθέρμανση, αν το καθυστερήσει κι άλλο. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και το είπες, δηλαδή ήταν η πρώτη σου ερώτηση, τελικά τα κατέβει. Τι γίνεται με αυτόν?
1: Ναι.
0: Αυτό αρχίζει, το τελικά το αν θα κάνει κόμμα και πότε θα το κάνει και τα λοιπά, αυτή η συζήτηση αρχίζει και φεύγει και η αντικατάσταση της είναι η συζήτηση αυτή που μόλις είπες.
1: Ναι. Μάλιστα. Με ρωτάει κάποιος φίλος με μήνυμα να σε ρωτήσω αν θεωρείς, είχες πει, το θυμάται ο φίλος, είχες πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι σου έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση τα τόσα μαζεμένα λάθη που είχε κάνει η κυρία Καριστιανού και το επιτελείο της τέλος πάντων και είχε απότομη πτώση. Και ρωτάει ο φίλος, υπάρχει περίπτωση, επειδή υπάρχουν ακόμα 6 μήνες μέχρι τις εκλογές, να συμβεί κάτι, να έχουν ξεχαστεί οι πρώτοι ερασιτεχνισμοί του κόμματος της κυρίας Καριστιανού και να ξανανεύει πάλι εκεί γύρω στο 6, 7, 8%?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Νομίζω ότι την έχασε τη δυναμική της. Έχασε το momentum που είχε. Έχασε τη φόρα και τον κόσμο που μπορούσε να την ανεβάσει ψηλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι στη Βουλή, κύριε Καζιανό, έτσι.
1: Το 3 δηλαδή, ναι, το 3 όμως δεν το έχει εξασφαλισμένο για 100%. Εκτίμηση πάντα κάνουμε, δεν ξέρουμε αν το έχει εξασφαλισμένο, λέω, εγώ σε ρωτάω ως εκτίμηση.
0: Μα στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι το έχει εξασφαλισμένο, δηλαδή το ότι ναι, το να καταφέρει να είναι στην επόμενη Βουλή είναι στο χέρι της.
1: Ναι.
0: Απλά σίγουρα έχασε αυτή τη δυναμική του μεγάλου μονοψήφιου, του οριακού διψήφιου που υπήρχε στην αρχή κτλ. Εκεί δεν νομίζω ότι μπορεί να επιστρέψει. Πρέπει να κάνει μαγικά για να μπορέσει να επιστρέψει. Που είναι δύσκολο.
1: Παναγιώτη, ρωτάει άλλος φίλος σε μήνυμα πώς, λέει, εξηγεί το γεγονός ότι ο κύριος Βαρουφάκης, ενώ δεν παίζει πουθενά στα μέσα, δεν τον καλούν, δεν κτλ., εξακολουθεί να έχει ένα ποσοστό κοντά στο 2,5, πλησιάζει 3, εκεί μέχρι 2,5 όμως. Δεν πέφτει παρακάτω και δεν εξαφανίζεται.
0: Έχει ένα ισχυρό πόλο, έχει μια ισχυρή κοινότητα γύρω του. Έχει ένα κοινό το οποίο τον πιστεύει και τον ακολουθεί βρέξει χιονίσει.
1: Ναι.
0: Τον ακολουθεί σε ό,τι λέει στα social media και γι' αυτό τον βλέπετε εκεί.
1: Μάλιστα, άρα έχει ένα κοινό που είναι πιστό στο Βαρουφάκη προσωπικά και στις απόψεις του, στις ιδέες.
0: Ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το έχουν ένα κάνουν γκέλ σε μια συγκεκριμένη μερίδα του κοινού που δεν έχει να κάνει με το πόσο μεγάλη επικοινωνία κάνεις γενικά, ειδικά τον ακολουθεί και πιστεύεις αυτούς. Αντίστοιχα μπορώ να πω και για την κυρία Λατινοπούλου που σε ένα χώρο, δηλαδή και στο χώρο της λαϊκής και δεξιάς και πέρα, παρόλο το χαμό που γίνεται από κόμματα εννοώ, την βλέπετε να κρατείται ψηλά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το ίδιο θα πω για τον κύριο Τσίπρα σε μεγαλύτερα μεγέθη, όπου αυτό το 14-15% του κυρίου Τσίπρα είναι, πού να το πω τώρα, είναι το πάτωμά του το 14-15%. Εννοώντας ότι είναι προσωπικές του ψήφοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τον πιστεύουν και τον ακολουθούν.
1: Σωστά. Είναι το πάτωμα, λες. Μάλιστα.
0: Είναι άνθρωποι που τον πιστεύουν και τον ακολουθούν. Φυσικά.
1: Ναι. Είναι καθαρά προσωπικό. Αυτό συμφωνώ. Είναι καθαρά προσωπικό ακροατήριο.
0: Ακόμα και όταν έλειπε από την από την ενεργό δράση, όποτε τον μετρούσε κάποια εταιρεία σε καταλληλότητα για πρωτοβουλία, το ήταν σταθερά στο 14-15% η καταλληλότητά του. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχει ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στο πρόσωπο.
1: Μάλιστα.
0: Το ίδιο ο Βαρουφάκης λοιπόν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Παναγιώτη, τελευταία ερώτηση. Απαντάς από μήνυμα πάλι ακροατή. Απαντάς το πολύ σε 30 δευτερόλεπτα και τα λέμε τα υπόλοιπα στην επόμενη εκπομπή. Εάν ενωθούν ΣΥΡΙΖΑ, ρωτάει ο φίλος, και Νέα Αριστερά, υπάρχει περίπτωση να πιάσουν το 3%?
0: Για να ενωθούν, να πιάσουν το 3%?
1: Ναι. Ρε παιδί μου, κάποια στελέχη τώρα της Νέας Αριστεράς πάνε μαζί με τον Μπολάκη, ξέρω εγώ, και κάνουν ένα αυτό, ναι. Ή κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ με Μπολάκη, Παπά και κάποια στελέχη της Νέας Αριστεράς.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ στη δημοσκοπή είναι 1%.
1: Το ξέρω ότι είναι ένα, γι' αυτό ρωτάει προφανώς ο φίλος, μπορεί να πάει στο 3.
0: Ε? Και Νέα Αριστερά είναι ακόμα πιο κάτω.
1: Το ξέρω,
0: Δεν είμαι πολύ βέβαιος, δεν αποκλείζει πράγματα, αλλά το θεωρώ απίθανο πλέον. Έτσι όπως είναι διαμορφωμένο και το τοπίο, ενώ και με τον κύριο Βαρουφάκη να πηγαίνει καλά και με την κυρία Κωνσταντοπούλου να πηγαίνει καλά, μιλάμε για τα εξαριστερών, έτσι.
1: Ναι.
0: Κόμματα. Είναι πολύ δύσκολη άσκηση να καταφέρει να πάει στο 3%.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Παπαχατζής, σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας, στο καθιερωμένο κάθε Τετάρτη. Σας περιμένουμε εδώ, έτσι όπως κάνετε τώρα, με τα ερωτήματα που στέλνετε ή σε μένα ή στα social του Πελοπόννησος FM. Παναγιώτη, μου σε ευχαριστούμε. Αν δεν προκύψει κάτι συνταρακτικό, θα λέμε την επόμενη Τετάρτη.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακολουθεί Προκόπης Κόκκος, πρώτα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε εδώ στο 103,9. Τα λέμε αύριο στη μία.
10: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τα οικονομικά του Δήμου. Ο επικεφαλής της παράταξης Πάτρα Ενωμένη Κώστας Βόλης, μιλώντας στον Πελοπόννησος FM, επανέφερε τη διάκριση ανάμεσα στο ταμιακό υπόλοιπο και το αποθεματικό, υποστηρίζοντας ότι σημαντικό μέρος των χρημάτων που εμφανίζονται στα ταμεία είναι δεσμευμένο για συγκεκριμένους σκοπούς και έργα. Παράλληλα, ανέλαβε την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές του 2028 και ανέφερε ότι επιδιώκει, όπως είπε, τη στήριξη της κοινωνίας και όχι ένα κομματικό χρήσμα. Αναφέρθηκε επίσης στο αποτέλεσμα του 2023, όταν η παράταξή του είχε συγκεντρώσει 44% στο δεύτερο γύρο. Σε νέα φάση περνάει η Ολυμπιαδός μετά την αλλαγή στην ηγεσία της εταιρείας. Ο Παναγιώτης Παπανικόλας αποχωρεί από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και τη θέση να λαμβάνει ο Χρήστος Καραδήμας. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και η πιθανή επέκταση προς την αρχαία Ολυμπία και την Τζακώνα, ένα έργο που θα χρειαστεί αξιολόγηση και έγκριση από τα ευρωπαϊκά όργανα. Το Υπουργείο Υποδομών προετοιμάζει τον σχετικό φάκελο και το συνολικό κόστος εκτιμάται από 700 εκατομμύρια έως 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ιδιαίτερη τεχνική και περιβαλλοντική δυσκολία αποτελεί περιοχή του Καλιάφα, ενώ εξετάζονται διαφορετικές χαράξεις μεταξύ αυτών και λύσεις που περιλαμβάνουν μεγάλες σύραγγες. Σημαντικές διαστάσεις παίρνει το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών σε Αχαΐα και Ηλία. Σε 5 πρόσφατες περιπτώσεις, κυρίως ηλικιωμένοι, έπεσαν θύματα ανθρώπων που εμφανίστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή λογιστές. Στην Πάτρα, ηλικιωμένοι παρέδωσε χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 500 ευρώ σε άτομο που μπήκε στο σπίτι της, ενώ σε άλλη περίπτωση, ηλικιωμένοι παρέδωσε κοσμήματα περίπου 2.000 ευρώ και 350 ευρώ μετρητά. Καταγράφηκαν επίσης περιπτώσεις όπου οι δράστες απέσπασαν στοιχεία τραπεζικών καρτών με αναλήψεις ή αγορές άνω των 800 ευρώ. Οι υποθέσεις έχουν καταγγελθεί στην αστυνομία και ερευνώνται. Σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο και η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας. Στο εδόλιο του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων πατρών αναμένεται να βρεθούν 27 κατηγορούμενοι. Στον πρώτο βαθμό είχαν απαλλαγεί 60 άτομα, ενώ 27 που παραμένουν στην υπόθεση είχαν καταδικαστεί για αδικήματα που συνδέονται με την υπόθεση της τράπεζας. Η πρωτόδικη διαδικασία είχε διαρκέσει περίπου 30 μήνες. Η υπεράσπιση αναμένεται να θέσει ζήτημα ακριβούς προσδιορισμού της ζημιάς της τράπεζας, ενώ από την άλλη πλευρά έχει αναφερθεί ότι οι χειρισμοί της διοίκησης προκάλεσαν ζημιά σε χιλιάδες συνεταιριστές. Οι σχετικές θέσεις αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας και δεν αποτελούν τελεσίδικα δικαστικά συμπεράσματα. Στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, ένας σοφρονιστικός υπάλληλος δέχτηκε επίθεση από αρχιφύλακα, ο οποίος είχε ήδη απομακρυνθεί από τη θέση του, ενώ αναμένονται και πειθαρχικές συνέπειες. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να ενισχύσουν την ομαλή λειτουργία του καταστήματος μετά τα σοβαρά προβλήματα που είχαν καταγραφεί την άνοιξη. Στο ίδιο πλαίσιο, έχει ερευνηθεί και η διαδικασία χορήγησης φαρμάκων στους κρατούμενους μετά τους θανάτους 10 κρατουμένων μέσα σε διάστημα περίπου 70 ημερών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την έρευνα, διαπιστώθηκαν προβλήματα στη διαδικασία χορήγησης φαρμάκων και σε ορισμένες περιπτώσεις τοξικολογικά ευρήματα που οδήγησαν τις αρχές να εξετάσουν τη λήψη επικίνδυνων συνδυασμών φαρμάκων. Μετά τις αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης, δεν έχει καταγραφεί νέος θάνατος από τις 17 Ιουνίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν. Στο Αίγιο, οι δικαστικοί υπάλληλοι προχωρούν σε απεργιακή κινητοποίηση καθώς καλούνται να μετακινούνται στα Καλάβρητα για την εξυπηρέτηση του τοπικού πρωτοδικείου. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η εξέλιξη αυτή αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο τις ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες του Αιγείου. Την κινητοποίηση στηρίζει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγείου με τον πρόεδρό του Γιώργο Μπέσκο να έχει ζητήσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να σταματήσει η αποδυνάμωση των υπηρεσιών. Παράλληλα, τίθεται ζήτημα και για την εξυπηρέτηση κατοίκων της Ανατολικής Αιγιάλιας, οι οποίοι για δικαστικές υποθέσεις καλούνται να μετακινούνται προς τα Καλάβρητα. Στην Πάτρα ξεκινάει η λειτουργία του MedWatch με τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών να εξετάζει περίπου 10 έως 15 ιατρία που έχουν εντοπιστεί για πιθανές υπερβάσεις του αντικειμένου της ειδικότητάς τους ή για πρακτικές που σχετίζονται με εναλλακτικές θεραπείες και βιοσυντονισμό. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και διαφημίσεις υπηρεσιών υγείας στο διαδίκτυο με έλεγχο των στοιχείων επαγγελματιών, των ειδικοτήτων τους και των υπηρεσιών που διαφημίζουν. Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Ανά Μαστοράκου έχει αναφερθεί και στο ζήτημα των ποδολόγων που διαφημίζουν υπηρεσίες για διαβητικό πόδι, σημειώνοντας ότι το σχετικό θεσμικό πλαίσιο χρειάζεται διευκρινήσεις. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έχει παρουσιάσει στοιχεία από το MedWatch για εκατοντάδες διαδικτυακές διαφημίσεις και πρακτικές που τέθηκαν υπό έλεγχο. Το ίδιο σύστημα μπορεί να χαρακτηρίσει μια υπόθεση κίτρινη ή κόκκινη, ώστε να απαιτείται περαιτέρω εξέταση. Αυτό από μόνο του δεν αποτελεί απόδειξη παρανομίας. Ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στον Πελοπόννησος FM και στην εκπομπή Πίσω από το Προφανές, αναφέρθηκε στην οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων. Όπως είπε, η πληρωμή των 400 ευρώ αναμένεται στις 30 Νοεμβρίου, ενώ από την 1η Ιανουαρίου του 2027 προβλέπονται αυξήσεις στις συντάξεις και αλλαγές σε σχέση με την προσωπική διαφορά για περίπου 700.000 συνταξιούχους. Για τους δημοσίους υπαλλήλους, αναφέρθηκε σε συνδυασμό μέτρων που, όπως είπε, μπορεί να οδηγήσει σε ετήσια καθαρή ενίσχυση 800 έως 900 ευρώ. Για το επίδομα ανεργίας, είπε ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός καταργησής του, αλλά αλλαγή στη δομή του, ώστε η μεγαλύτερη ενίσχυση να δίνεται στην αρχή της ανεργίας και στη συνέχεια να μειώνεται με στόχο την επιστροφή στην εργασία. Στα αθλητικά, ο Γιώργος Παπαχριστόπουλος παραιτήθηκε από την προεδρία του ΑΠΣΑ ΠΑΤΡΕ, αφήνοντας αιχμές για την κατάσταση που επικρατεί στο τοπικό ποδόσφαιρο. Στη δήλωσή του έκανε λόγο για παρασκήνιο, παραγωνισμό και αποφάσεις που δεν λαμβάνονται αποκλειστικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα, τόνισε ότι θέλει να συνεχίσει να υπηρετεί το ποδόσφαιρο και έθεσε ως προτεραιότητα την ανάδειξη των παιδιών της περιοχής. Οι χαρακτηρισμοί και οι καταγγελίες αποτελούν δικές του θέσεις. Και ο καιρός, συννεφιασμένο το σκηνικό του καιρού σήμερα στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι 4 έως 5 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
12: 103,9. Πελοπόννησος FM. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
13: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
14: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
15: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
12: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
16: Κάθε μεσημέρι 2 με 3 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας. Σκοράρουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα 10 λεπτά μετά τις 2 στον Πελοπόννησο FM 100 103,9. Όπως κάθε μέρα και σήμερα πίσω το μικρόφωνο Προκόπης Κόγκος, μαζί μου έχω Διονύση Στεφανόπουλο, ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές, και κοντά μας έχουμε και το χορηγό εκπομπής. Η θάλασσα λοιπόν δεν είναι μόνο για διακοπές, μπορεί να είναι και το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Κοντά μας έχουμε λοιπόν την σχολή ναυαγοσωστικής Dolphins, η οποία σε βοηθάει να αποκτήσεις πιστοποιημένο δίπλωμα ναυαγοσώστη, αλλά και δίπλωμα ταχύπλοιο σκάφους. Εκπαίδευση, πιστοποίηση, νέες δυνατότητες, τα πάντα όλα λοιπόν στην Dolphins Bay. Και μπορείτε να πάτε για πληροφορίες είτε διαζώσεις Ιωάννου Βλάχου 10, είτε το διαδίκτυο patraslifeguards.gr.

Έχουμε και σήμερα να πούμε πολλά, και όχι μόνο έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε και εξελίξεις μπασκετικές, καθώς η ΚΑΕ Προμηθέας ανακοίνωσε ότι έκανε την ότι δικαιώθηκε στα ασφαλιστικά μέτρα που είχε από το διοικητικό πρωτοδικείο, και έκανε κατέθεση σε κατευθείαν το πρωί. Λοιπόν, έγινε γνωστό ότι δικαιώθηκε στο πρωτοδικείο για τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που εκδόθηκε τον Ιούλιο, και όπως λέει και στην ανακοίνωσή της, σήμερα κατατάσσαμε έκθεση ανάκληση της πρόσφατης απόφασης ΕΑ, η οποία δεν χωρίζει πιστοποιητικό για τη σεζόν 26-27, και ζητάει λοιπόν από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού να σεβαστεί και να εναρμονιστεί με τη δικαστική απόφαση και να χορηγηθεί πιστοποιητικό συμμετοχής στο φετινό πρωτάθλημα. Έχει ζουμί υπόθεση και έχει και νομικά θέματα. Θα τα δούμε σε λίγο με Κώστα Λαμπρόπουλο.

Πάμε λοιπόν να δούμε τα θέματα της Παναχαϊκής. Μια Παναχαϊκή που ξεκίνησε από σήμερα προπονήσεις με το βλέμμα στραμμένο στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Παναγρυνιακό, ένα παιχνίδι το οποίο, όπως έτσι ανακοινώθηκε, θα γίνει κανονικά την Κυριακή 4 το μεσημέρι εκτός έδρας. Και μάλιστα επειδή το γήπεδο που φιλοξενεί την ομάδα του Παναγρυνιακού είναι σε πλαστικό τάπητα, από σήμερα, όπου ξεκίνησε επί της ουσίας η προετοιμασία, η προπονήση γίνεται στο γήπεδο της Νίκης Προαστίου, που διαθέτει πλαστικό χλωτάπητα προκειμένου να ενορμανιστούν οι παίκτες εν ώψη του κυριακάτικου αγώνα. Παναχαϊκοί είναι άπαντες παρόντες, πλην το Κωνστανάσιο, ο οποίος θα μείνει εκτός για λίγες μέρες λόγω τραυματισμού, και το ίδιο ισχύει και για τον Βολάκη, ο οποίος έχει υποστεί σαβαρό τραυματισμό και έβγαλε και ευχετήριο μήνυμα η διοίκηση της Παναχαϊκής σχετικά με τον Βολάκη. Από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν διαπουσίες, οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι, δεν υπάρχουν άλλα ζητήματα, και το θέμα πλέον για την Παναχαϊκή είναι ότι να παρουσιάσει καλό πρόσωπο και φυσικά να πάρει και τους 3 βαθμούς της νίκης.

Νωρίς είναι ακόμα να μιλήσουμε για τα αγωνιστικά, αλλά λογικά θα έχουμε μια-δυο αλλαγές. Αυτό λέει η σκέψη. Και βλέπουμε, έγινε ένα πολύ γνωστή και η ρέφερη για τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής του έκτου. Ομίλητο Παναγαλλινιακός Παναχαϊκίτας Φίξο Χουλιάρας, ο ρέφερη ο οποίος είναι από την Πρέβεζα Λευκάδα, με το Στέργιο Βασιλάκη και το Σπυρίδων Μέκιο επίσης από την Άρτα, οι δύο βοηθοί. Και να δούμε και τους υπόλοιπους. Έχουμε το παιχνίδι Ατρόμητος Λευκύμη 4 το μεσημέρι την Κυριακή. Σφυρίζει ο Άγγελο Τουρουτσίκας από την Αρκαδία. Μου βοηθώ τον Τρικατσούλα, και να σας πω και ποιος είναι ο άλλος ο βοηθός, ο Κορδάς από Αρκαδία και Ηλία αντίστοιχα. Και έχουμε και το παιχνίδι του Πανεγιαλίου, ο οποίος θα παίξει εκτός έδρας την Κυριακή με τον Άρη Φιλιατών. Σφυρίζει ο Αλέξανδρος Αγιωτάτος από την σφυρίζει ο Μαργαρίτης από την Κέρκυρα, με βοηθούς τον Αγιωτάτο και τον Γαρδικιώτη Αμφότερη από την ΕΠΣ Κέρκυρας.

αυτά σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή. Για τον Ατρόμητο έχουμε να πούμε και στο δεύτερο μέρος πράγματα, γιατί υπάρχει και εδώ έτσι σε κλίμα αισιοδοξίας μετά την εκοφαντική πρεμιέρα με το 7-0 επί το ΑΟ Λεβάντι, αλλά άπατες έχουν βουλώσει τα αυτιά, θα τα δούμε στη συνέχεια. Και έχουμε και τις ομάδες της ΕΠΣΑ Χαΐας, οι οποίες ανεβάζουν στροφές για τη δική τους δεύτερη αγωνιστική στην Α κατηγορία. Να πούμε ότι η Θύελλα εχθές βρέθηκε στο δημοτικό Μυντιλογλίδο, εκεί όπου λόγω της ημέρας σχολικού αθλητισμού πραγματοποίησε επίσκεψη στο δημοτικό σχολείο. Ο Γενικός Διευθυντής και υπεύθυνος των Καναδημιών, ο Χρήστος Σωτηρόπουλος, είχε την ευκαιρία να μιλήσει σε μαθητές, να αναφερθεί στα θέματα του αθλητισμού, το τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά και όλα τα υπόλοιπα. Πολύ όμορφες στιγμές από τη Θύελλα, που κάνει και αυτή τα δικά της βήματα και στις ακαδημίες με πολύ καλές προοπτικές.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με τα ποδοσφαιρικά δρόμενα, τουλάχιστον μια πρώτη εισαγωγή, και πάμε να αφήσουμε λίγο τα ποδοσφαιρικά δρόμενα, πάμε λίγο στα μπασκετικά και φυσικά θα ασχοληθούμε με το θέμα του Προμηθέα. Ο Προμηθέας, ο οποίος να σας πω ότι πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε και επίσημα η πρώτη μεταγραφική από τις δύο που είχε περιγράψει ο Κώστας Λαπρόπουλος. Ανακοινώθηκε λοιπόν λίγο πριν τις 12 η απόκτηση του Jake Forrester, 27 ετών, 2-0-7, ο οποίος είναι και επίσημα παίκτης του Προμηθέα. Ο Forrester, ο οποίος ήταν γνωστός στο ελληνικό κοινό, έπαιξε πέρυσι στον Άρη και πρόπερ στον ΠΑΟΚ με πολύ καλά στατιστικά και αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στο παιχνίδι που έρχεται με το Περιστέρι.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι σημαίνει η δικαίωση του Προμηθέα. Θα έχουμε και Κώστα Λαμπρόπουλο σε λίγο κοντά μας. Πλέον με αυτή την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου, η λογική λέει ότι η ΕΡΑ είναι υποχρεωμένη να χορηγήσει πιστοποιητικό στην ομάδα της Πάτρας σε περίπτωση που αρχική απόφαση παρέμεινε σε ισχύ, τότε κινδύνευε με αφαίρεση βαθμών, αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει πλέον μετά από την απόφαση του Πρωτοδικείου. Και έβγαλε και ανακοίνωση η ΚΑΕ Προμηθέας, η οποία αναφέρει ότι ενημερώνουμε το φιλαθροκοινό ότι δικαιώθηκε η ομάδα μας και έχουμε κάνει αίτηση και πιστεύουμε ότι τα μέλη της ΕΑ θα σεβαστούν και θα εναρμοστούν τη δικαστική απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων. Τώρα αυτό, είπαμε, σημαίνει ότι ο Προμηθέας λογικά θα πάρει πιστοποιητικό συμμετοχής για την σεζόν 26-27 και δεν υπάρχει κίνδυνος τιμωρίας, με τη λογική ότι εάν παρέμενε η αρχική απόφαση θα υπήρχε κίνδυνος όχι μη συμμετοχής, τιμωρίας στο πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε πότε θα συνεδριάσει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και τι θα αποφασίσει. Είναι ένα θέμα το οποίο σαφώς και από πλευράς Προμηθέα υπάρχει ικανοποίηση ότι μπορεί να σημαίνει πολλά.

Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τουλάχιστον σε πρώτο τέμπο για τον Προμηθέα. Ο Προμηθέας, ο οποίος συνεχίζει την προετοιμασία του για τον αγώνα με το Περιστέρι στις 5 το απόγευμα, και είπαμε την εξέλιξη στο διοικητικό κομμάτι. Να δούμε λοιπόν τι μέλη γενέστε και αν αυτό θα αλλάξει τίποτα και για τα υπόλοιπα θέματα που είναι ανοιχτά. Θα δούμε. Πάμε λίγο στον Απόλλωνα, ο οποίος ανακοίνωσε πριν από λίγο την ένταξη των καρτών, όχι των καρτών, των εισιτηρίων για το παιχνίδι της Κυριακής. Ένας Απόλλωνας ο οποίος φουλάρει χωρίς προβλήματα για το παιχνίδι της πρεμιέρας.

αεροπόρτο του Σιδηρίων, όπως ανακοινώνει η διοίκηση, έχει ξεκινήσει. Τα εισιτήρια στα 10 ευρώ. Υπάρχει μειωμένο και για παιδιά 5 ευρώ μέχρι 15 ετών. Σημειώνει ότι τα παιδιά των ακαδημιών και άτομα με ειδικές ανάγκες μπαίνουν δωρεάν και θα λειτουργήσει και εκδοτήριο στο γήπεδο από τις 3:30. Όσοι θέλουν λοιπόν να προμηθευτούν είτε διαζώσεις τη μέρα του αγώνα, είτε μπορούν και ηλεκτρονικά στο apollonpatras.gr κάθε τους tickets, όπου μπορούν να εξασφαλίσουν άμεσα το εισιτήριο και επιλέγοντας και την θέση της αρεσκίας τους.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με το μπάσκετ. Πριν κλείσουμε, να πούμε ότι η Απολωνιάδα νίκησε χθες 69-45 του Προφήτη Ηλία και προκλήθηκε στη δεύτερη φάση του κυπέλου SKE. Γιατί και εδώ έχουμε το κύπελο SKE και περιμένουμε πλέον και τον, την έναρξη του πρωταθλήματος της Α1 SKE. Έχουμε την αρχή με National League 1 και National League 2 το Σαββατοκύριακο και έχουμε και τα υπόλοιπα να έρχονται σε επίπεδο τοπικού μπάσκετ.

χθες είχαμε στον Ολυμπιακό να κερδίζει στο Κάμπνας τις Αλγκύρες και να κάνει το 2-2, και σήμερα είναι η σειρά του Παναθηναϊκού που υποδέχεται τη Βιλερμπάν, ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε 9 και 4, με στόχο φυσικά και οι πράσινοι να κάνουν το δικό τους 2-2.

0: Λοιπόν, έχουμε τελικά Κώστα Λαμπρόπουλο κοντά μας. Πάμε να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ του Προμηθέα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Να σου πω ότι έχω πει τις ανακοινώσεις και για το θέμα
1: των...
0: Γεια σου, Κώστα. Έχω πει
1: καλό μεσημέρι σε όλους από την αρχαία Ολυμπία.
0: Ωραία.
1: Από Κώστα, το Ολυμπία Φόρουμ, εδώ πληροφορήθηκα και εγώ την
0: χάρη. Με ακούς λίγο, Κώστα, ή όχι? Με ακούς?
1: Ναι, ναι, σ' ακούω. Σ' ακούω.
0: Έχω πει τις ανακοινώσεις από την ΚΑΕ. Ναι. Οπότε εγώ θέλω να πεις από σένα, ναι, τι σημαίνει σε νομικό επίπεδο, τι ακριβώς σημαίνει αυτή η δικαίωση.
1: Προκόπη, καταρχήν επιβεβαιωνόμαστε πλήρως στο ρεπορτάζ, νομίζω, έτσι. Ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα συμβαίνει.

0: απόφαση αυτή την σημερινή ως μία νίκη και όπως αναφέρουν έπεται και συνέχεια. Έτσι. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε πει στο ρεπορτάζ μας εδώ και καιρό, ότι από την πρώτη στιγμή δεν υπήρχε καμία απολύτως ανησυχία και για τη συμμετοχή της ομάδας στην Basket League. Έτσι το είπαμε, την πρώτη στιγμή δεν τίθεται κανένα απολύτως θέμα συμμετοχής του Προμηθέα στην Basket League. Κανένα. Έτσι. Και από εκεί και πέρα η υπόθεση για τη διοίκηση της ΚΑΕ και αυτά, θα, από ό,τι βλέπω, θα οδηγηθεί και μέχρι τέλους από την πλευρά του Προμηθέα, για να μην υπάρξει καμία απολύτως θολούρα, κανένα απολύτως πρόβλημα και να μην βγαίνει ο καθένας και να λέει ό,τι θέλει. Οπότε το Σάββατο κανονικά ούτως ή άλλως η πρεμιέρα 5 ώρα στο Τόφαλος με το Περιστέρι, και σε ό,τι αφορά τα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, έχει πει ο Προμηθέας από την πρώτη στιγμή θα υπάρξουν και από την πλευρά της Ομοσπονδίας, βέβαια, από ό,τι γνωρίζω, επειδή κάποιοι επιχείρησαν να τα συνδέσουν όλα αυτά, θα υπάρχει συνέχεια και εκεί που πρέπει. Γιατί θυμίζω και την αντίστοιχη τοποθέτηση του Βαγγέλη Λιόλιου στην συνέντευξη που έδωσε στους κορυφαίους μπασκετικούς δημοσιογράφους της χώρας μας, ότι άλλο η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και άλλο η ελληνική δικαιοσύνη. Με ό,τι αυτός είναι επάγγελμα.
1: Μάλιστα. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο και ο Φόρεστερ. Νομίζω απομένει να ανακοινωθεί ένας ακόμα.
0: Ο Άντωνις Άρμς. Ο Φόρεστερ είναι ο σέντερ. Έπαιζε στον Άρη και στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Ο Άρμς αγωνιζόταν στην ΑΕΚ. Ο Άρμς είναι forward, είναι small forward. Ήρθε ήδη δηλαδή στη θέση του Ζακ Άσπερτσον. Ο Φόρεστερ έρχεται στη θέση του Τζόρνταν Νίκολας.
1: Μάλιστα. Κώστα, θα κάνουμε πρεμιέρα, θα κάνουν τεμπούτα στην πρεμιέρα αυτή μεθαύριο.
0: Από σένατε, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αφού τη στιγμή που ανακοινώθηκε και ο Φόρεστερ.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θα προσθέσει κάτι άλλο μπασκετικό ή να σε αποδεσμεύσω, Κώστα.
0: Όχι, να με αποδεσμεύσω. Είμαι στην Ολυμπιακή Ακαδημία, ωραία, στην Αρχαία Ολυμπία, για το συνέδριο τη Olympia Forum και θα έχουμε, ωραία, και από εδώ αναλυτικό ρεπορτάζ τι επόμενε ημέρε.
1: Ωραία, Κώστα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Από το 1961 το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
5: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
5: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
4: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
5: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
4: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
5: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
5: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
6: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
6: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
6: Σοβαρά. Τι βάλατε.
7: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
6: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
7: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφορμή.

0: αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής, στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε εντός εκτός έδρας μέρος δεύτερο. Πάμε λοιπόν παρέα μέχρι τις 3. Είπαμε για τα μπασκετικά, κυρίως το πρώτο κομμάτι με τις εξελίξεις τα διοικητικά, όχι τα διοικητικά, τα δικαστικά θέματα με τον Προμηθέα. Να πούμε λοιπόν πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα ότι σήμερα υπάρχει στην Εφημερίδα Πελοπόννησος μια συνέντευξη του Σπύρου Χρυσοκόπουλου που έχει παραχωρήσει στον Βαγγέλη τον Γερογιάννη. Είναι ο κολυμβητής ο οποίος κολύμπησε από την Οθονούς μέχρι τη Σάντα Μαρία Λέουκα και είναι ο πρώτος άνθρωπος που ολοκλήρωσε κολυμβητική διάσκηση από την Ελλάδα στην Ιταλία. Ένας κολυμβητής που μιλάει για πάρα πολλά πράγματα. Ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Μπορείτε να την πάρετε στην Εφημερίδα Πελοπόννησος και θα αναρτηθεί αργότερα και στο pelop.gr.

Πάμε λοιπόν και στα υπόλοιπα. Να πούμε ότι σε επίπεδο υγρού στίβου, προετοιμασία για την ομάδα της ΝΕΠ για τη δεύτερη δική της προσπάθεια στο πρωτάθλημα της Α1, και έχουμε και πρώτα φιλικά το Σαββατοκύριακο για την ομάδα ανδρών του ΝΟΠ. Προετοιμασία χωρίς φιλικά προς το παρόν από την πλευρά της γυναικείας ομάδας πόλο του ΝΟΠ. Να πούμε ότι δύο πατρινοί κολυμβητές πέτυχαν δύο σημαντικές διακρίσεις, ο Μάκης Πομόνης και ο Παναγιώτης Τριανταφύλου, αμφότεροι κολυμβητές του ΝΟΠ, είναι παλέμαχοι, αγωνίστηκαν στην κατηγορία Masters στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αμφιτσαλάς που έγινε στην Χαλκίδα την περασμένη εβδομάδα, και πήραν 4 μετάλλια, 2 μετάλλια ο Μάκης Πομόνης και άλλα 2 ο Παναγιώτης Τριανταφύλου, οι οποίοι σε αυτή την ηλικία όχι μόνο βρίσκουν το θάρρος και το κουράγιο να συμμετέχουν, αλλά καταφέρουν και να διακρίνονται, και αυτό είναι το σημαντικότερο.

πάμε λοιπόν να αφήσουμε. Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο. Δεν είναι ποδοσφαιρικό, είναι γενικού ενδιαφέροντος, αλλά έχει να κάνει με τον αθλητισμό, για το παιδί που πέθανε στην Καβάλα και το 16χρονο τον Τζάνα Άσλαν, ο οποίος χτύπησε το κεφάλι στον τοίχο τη διάρκεια του αγώνα ΑΕΑΣ Παναγίας Πρίνου Βίρονας Καβάλας, και παρά την προσπάθεια που έγινε από τους γιατρούς να τον κρατήσουν στη ζωή, δεν κατάφερε. Ο 16χρονο μας χτύπησε το κεφάλι του, δεν κατάφερε λοιπόν και έσβησε στην εντατική θεραπεία, στη μονάδα που είχε εισαχθεί. Και είδα και κάποιες αναρτήσεις έτσι κάποιων συναδέλφων από το γήπεδο, το οποίο μόνο γήπεδο ποδοσφαίρου που θα φιλοξενεί αγώνες δεν πρέπει να είναι. Θα πω ότι έχει γίνει, επειδή ασχολούμαι αρκετά χρόνια με τον αθλητισμό, έχω πάει σε πάρα πολλά γήπεδα, θα πω ότι έχει γίνει πρόοδο στο κομμάτι της ασφάλειας των αθλητών, αλλά φαίνεται όχι σε όλη την Ελλάδα και φαίνεται όχι στον απαραίτητο βαθμό. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν πλέον γήπεδα τα οποία έχουν απειντατές, που μέχρι πριν 4-5 χρόνια δεν ήξερα καν τι είναι η λέξη. Υπάρχουν προπονητές ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ που γνωρίζουν πρώτες βοήθειες, που ήταν ένα προαπαιτούμενο από το Υπουργείο Αθλητισμού πριν κάποια χρόνια, προκειμένου να αποκτήσει κάποιο δίπλωμα προπονητή. Αν δεν ξέρει πρώτες βοήθειες, δεν μπορεί να ξέρει χρήση απειντατή. Και σιγά σιγά έχει λοιπόν και αγωνιστικοί χώροι. Κάποιες ακαδημίες στην Πάτρα έχουν αξιοπρεπές τους αγωνιστικούς χώρους, πληρούν κάποια βασικά κριτήρια ασφαλείας. Κάποιες ακαδημίες όμως δεν είναι έτσι και δεν είναι στέκομαι στην Πάτρα, γενικά το λέω. Πρέπει λοιπόν το θέμα της ασφάλειας να είναι πάνω απ' όλα. Μην μάθει ποτέ να κλωτσάει την μπάλα ένα παιδάκι, πρέπει να μάθει να πάει σε ένα ασφαλή χώρο και να αφληθεί. Αυτό είναι το βασικότερο. Υπάρχει πρόοδος, αλλά ακόμα δεν είναι αυτή που πρέπει για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για μια ότι να μιλάμε για ασφαλή γήπεδα στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποια γήπεδα που πληρούν ασφάλεια, κάποια άλλα όχι όμως, και είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο θα πρέπει, νομίζω, ακόμα πιο πολύ η πλευρά του Υπουργείου Αθλητισμού να ασχοληθεί και να κάνει, να δείτε, να δώσει κίνητρα με κάποιες επιχορηγήσεις, με κάποιες, είτε να δώσει εκεί που κάνει έτσι τα κριτήρια για την επιχορήγηση, να κάνει και κάποια κριτήρια για τις ασφαλείς εγκαταστάσεις. Καλό θα κάνει.

0: μας τον Αντρόμητο, ο οποίος φέτος αγωνίζεται μετά από πολλά χρόνια, νομίζω για πρώτη φορά, στο Ατρόμητος Πατρών στην γάμα αθλητική κατηγορία, στον έκτο όμιλο. Ο Ατρόμητος, ο οποίος έκανε θόρυβο εισαγωγικά στην πρεμιέρα, κέρδισε με 7-0 το Λεβάντε. Όσο και αν το σκορ μπορεί να ήταν ένας αδύναμος αντίπαλος, σε κάθε περίπτωση το σκορ πάντα παίζει, έτσι και για λόγους ψυχολογίας, ρόλο. Αλλά πάμε να μιλήσουμε με τον αρμόδιο, τον τεχνικό του Ατρόμητου, τον Βασίλη Μπαλατή, που είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, να μας πει λίγο πώς είδε το παιχνίδι και φυσικά και για την συνέχεια τι μπορούμε να περιμένουμε. Βασίλη, καλό μεσημέρι τον Πελοπόννησο FM.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, είμαστε, εσύ πώς είσαι?
1: Μια
0: και αν το 7-0
1: όλα
0: πήρε το μυαλό των ποδοσφαιριστών ή όχι?
1: Τι είπατε, δεν σ' άκουσα, συγγνώμη.
0: Και αν το 7-0 της πρεμιέρας, λέω, έδειξε να παίρνει το μυαλό των ποδοσφαιριστών ή όχι, λέω?
1: Το θετικό είναι αυτό, ότι και στο Κύπρο που παίξαμε πάλι είχαμε 7-0, και αυτό που με κερδίσει αυτή την ομάδα φέτος πραγματικά είναι αυτό, ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή. Δηλαδή δείξανε το ίδιο πρόσωπο και στο δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, και αυτό ξέρετε είναι πολύ δύσκολο να το καταφέρεις, και τους αξίζει πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά.
0: Θέλω να το σχολιάσουμε το παιχνίδι. Εγώ είδα ένα ημίχρονο και κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι υπήρχε διαφορά δυναμικότητας.
1: Εντάξει, ναι, είναι μια ομάδα η οποία άρχισε πάρα πολύ να κάνει προετοιμασία, να ξεκινήσει. Είχαν θέματα εκεί, από ό,τι έμαθα, δεν μπορούσαν να μείνουν οι παίκτες σε σπίτια και σε αυτά, και φάνηκε διαφορά δυναμικότητας πάρα πολύ. Αλλά θεωρώ ότι σιγά σιγά, με αυτά που μου είπαν μετά το παιχνίδι, ότι έχουν πάρει 3-4 μεταγραφές και αυτά, θεωρώ ότι σαν ομάδα θα σιγά σιγά θα βρουν τον δρόμο τους.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στο συνέχεια για τη Λευκύμη, αλλά πριν πάμε στη Λευκύμη, πες μου λίγο ένα σχόλιο. Τώρα έχεις πλέον το ρόστερ ολοκληρωμένο, έχεις κάποια φιλικά, έχεις δει λίγο το Πανεγέλιο, έχεις δει κάποιες ομάδες. Τι μπορεί να πετύχει ο Ατρόμητος σε φετινό έκτο όμιλο?
1: Τι μπορεί να πετύχει ο Ατρόμητος? Έχουμε φτιάξει μια ομάδα που είναι ομάδα. Δηλαδή δεν έχουμε κάποιον παίχτη που να ξεχωρίζει σε σχέση με όλους τους άλλους. Είμαστε ένα σύνολο δεμένο με νεανικά, με νέα παιδιά, πολύ νέα παιδιά. Δηλαδή προχθές, αν δείτε την δεκάδα, μέσω όρο ηλικίας είχαμε κάτω από 21 χρονών. Και αυτό είναι ένα ταυτόχρονα πολύ θετικό και ταυτόχρονα και ένα αρνητικό πράγμα που μπορεί να έχει μια ομάδα. Γιατί το θετικό είναι ότι είναι παιδιά που ακούνε και θέλουν να εξελιχθούν μέσα στον Ατρόμητο και μέσα τη δουλειά που κάνουν, δηλαδή διαρκώς δουλεύουν και αυτά. Αλλά το αρνητικό είναι ότι δεν υπάρχει καθόλου εμπειρία. Δηλαδή στα παιχνίδια, τα εκτός έδρας και αυτά, θεωρώ ότι θα έχουμε κάποια προβλήματα λόγω της εμπειρίας. Παρ' όλα αυτά όμως είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες, και παρόλο που δεν έχουν παίξει ποτέ τη γάμα εθνική περισσότεροι, σχεδόν το 90% δεν έχει παίξει ποτέ γάμα εθνική, μου δείχνουν ότι μπορούν να κάνουν μεγάλα πράγματα. Δηλαδή ο στόχος μας που είναι η σωτηρία, θεωρώ ότι θα το καταφέρουμε και θα το πετύχουμε και σχετικά εύκολα, θεωρώ. Αν συνεχίζουν πάντα με κάτω το κεφάλι και με διαρκώς δουλειά. Και μετά θα ήθελα και εγώ και οι παίχτες μου να μπούμε στο play-off. Θα ήταν μια τεράστια ευκαιρία, θα πάρουμε μεγάλη εμπειρία, και οι ίδιοι να δείξουν ότι πραγματικά τόσο καιρό που παίζουν στο τοπικό είχαν αδικήσει αυτούς τους. Ή μπορώ να πω ότι το άλλο, ότι δεν τους εμπιστεύτηκε κάποια ομάδα για να τους δώσει το κίνδυνο για να πάνε το βήμα παραπάνω.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο. Πάντως πιο πίσω, έτσι που σκέφτομαι λίγο το ρόστερ, είναι αρκετά παιδιά από το περσινό ρόστερ που ήταν στην Α κατηγορία, έτσι?
1: Το 90% είναι από παιδιά Α τοπικού. Πέρα από γάμα εθνική έχουμε πάρει δύο παιδιά από τη Θύελλα που παίζανε, που είναι 2007, δηλαδή είναι μικροί, και άλλα δύο παιδιά από τον Πανεγιάλιο, το Μαγκίνα και τον Οικονομόπουλο. Όλοι οι άλλοι είναι από τοπικό. Είναι δηλαδή παιδιά τοπικού που πραγματικά θέλουν να αρπάξουν την ευκαιρία και να κάνουν το βήμα παραπάνω μέσα από τον Ατρόμητο. Δηλαδή όταν μιλήσαμε το καλοκαίρι, αυτός ήταν ο σκοπός τους, και γι' αυτό το διαλέξαμε αυτά, γιατί είχαν το κίνητρο και για τις εξέλιξεις. Και αυτό είναι που και εμένα με έχει συνεπάρει και δουλεύω πάρα πολύ έντονα μαζί τους. Και πραγματικά βλέπω ότι έχουν ταλέντο και έπρεπε να τους δοθεί ευκαιρία να παίξουν παραπάνω.
0: Μάλιστα. Για το παιχνίδι που έχετε με τη Λευκύμη, θυμάμαι στις δηλώσεις σου τη Δευτέρα, την Κυριακή μετά τον αγώνα, το χαρακτήρισες πολύ δύσκολο και κρίσιμο να πάρουμε και εκεί τη νίκη.
1: Θεωρώ ότι αν θες να σωθείς πρέπει να πάρεις το παιχνίδι στην έδρα σου. Δεν σου λέω με όλες τις ομάδες, γιατί δεν ξέρω αν μπορείς να καταφέρεις να πάρεις τον Πανεγιάλη και την Παναχάκη, αλλά αυτές τις ομάδες που έχουν το ίδιο στόχο με σένα, δηλαδή, γιατί η Λευκύμη, από ό,τι έχω μάθει, έχει ένα στόχο να σωθεί και αυτή, πρέπει να τον πάρεις με σέντρο σου οπωσδήποτε. Χωρίς να βάζω το μαχαίρι στο λαιμό στα παιδιά και αυτά, εντάξει, άπειροι είναι. Αλλά μέσα στην έδρα σου θεωρώ ότι πρέπει να παίρνεις τα παιχνίδια, γιατί και είσαι πολύ καλός μέσα στην έδρα σου. Δείξαν τα παιδιά και με τον Πανεγιάλιο, αυτό ήταν με τον Πανεγιάλιο, αυτό το τεστ ήταν πάρα πολύ θετικό, γιατί δείξαν τα παιδιά ότι τους έδωσε το κίνητρο, ότι όντως πιστεύουμε στην ομάδα, όντως μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Και θεωρώ ότι μέσα στην έδρα μας, μέσα στο σπίτι μας, να το πω έτσι, δεν έχουμε να βοηθούμε κανέναν.
0: Θέλω ένα σχόλιο για αυτό που είπε σπίτι, γιατί δεν είναι όντως το σπίτι σας το πραγματικό, απλά λόγω των κριτηρίων θα παίξετε τουλάχιστον από ό,τι έμαθα για όλη τη χρονιά, έτσι.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω ότι θα είναι για όλη τη χρονιά. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να παίξουμε στο γήπεδο των Ζαροχλαίκων, καλώς ή κακώς θα γίνει σπίτι μας. Ήδη ξεκινήσαμε και κάνουμε και άλλη μια παραπάνω προπόνηση εκεί πέρα, στο γήπεδο προσφυγικών, οπότε το νιώθουμε κι εμείς σαν δικό μας σπίτι. Είναι ένα γήπεδο που είναι πολύ ποδοσφαιρικό πάντως. Διαρκώς η Ένωση το φτιάχνει, βελτιώνει κάποια πράγματα και να σου πω την αλήθεια, κερδίζει πάρα πολύ σαν γήπεδο. Αν καταφέρουμε μέσα από το δικό μας καλό ποδόσφαιρο να φέρουμε και τον κόσμο στο γήπεδο, θα είναι ακόμα καλύτερα και πολύ θετικό αυτό.
0: Εντάξει, προχθές η αλήθεια είναι δεν είχε πολύ κόσμο, αλλά για να λέμε όμως την αλήθεια, ήταν μια μέρα που ήταν το ντέρμπι Πανεγιάλιος Παναχαϊκή, με 500 άτομα από την Πάτρα να πηγαίνουν εκεί. Από την άλλη, εντάξει, λογικό είναι κάποιοι που θα ήθελαν να δουν ποδόσφαιρο να έχουν πάει στο Αίγιο. Θεωρώ ότι στα επόμενα εντός και απέναντι το, ούτε το, η πλέον ομάδα της Λεμπάντια θεώρησε ότι μπορούσε να λειτουργήσει εμπορικά.
1: Αυτό ακριβώς, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σε αυτό. Θεωρώ όμως τώρα ότι και με τη Λευκή, με αρχή δεδομένη τη Λευκή, να δείξουμε το ίδιο καλό πρόσωπο στον κόσμο, ώστε ο κόσμος της Πάτρας να αγαπήσει τον Ατρόμητο, να το πω έτσι, να αγαπήσει αυτά τα παιδιά που είναι νεαρά παιδιά και έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους, να τους κερδίσουμε και να καταφέρουμε να μαζεύουμε περισσότερο κόσμο στο γήπεδο, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο να παίζεις με κόσμο.
0: Οι στόχοι του Βασίλη Μπαλατή ποιοι είναι? Ένα παιδί το οποίο έκανε, ας πούμε, επιτρέψει εγώ να σου κάνω μια μικρή εισαγωγή, από τις ακαδημίες, πήγε στην πρώτη μας στην Ακράτα και μετά στον Ατρόμητο και έχει κάνει μια προόδου, έτσι. Και τώρα στη Γάμα Εθνική είναι πρώτη στη χρονιά,
1: Πρώτη μου χρονιά, ναι. Η στόχη μου είναι διαρκώς να εξελίσσομαι. Να εξελίσσομαι μέσα τα παιδιά, βέβαια. Έτσι όπως προσπαθώ και εγώ να τους περάσω τη δικιά μου νοοτροπία, δικιά μου φιλοσοφία. Μέσα από αυτούς εγώ εξελίξομαι και μαθαίνω το ποδόσφαιρο και τι λάθη κάνω. Γιατί ποτέ δεν μπορώ να σου πω ότι κάνουμε σωστά εμείς οι προπονητές. Μέσα τα παιδιά βλέπουμε τα λάθη μας και τα διορθώνουμε. Μπορεί να θεωρούμε ότι αυτή η άσκηση, αυτό η τακτική που θεωρούμε εμείς ότι είναι σωστή, μέσα τα παιδιά να καταλαβαίνεις ότι όντως κάτι λάθος γίνεται και πρέπει να το διορθώσεις. Και προσπαθώ πραγματικά μέσα από αυτή τη διαδικασία να εξελίσσουμε διαρκώς. Ο Ατρόμητος μου έδωσε το βήμα, το σκαλοπάτι, να πάω παραπάνω στη Γάμα Εθνική για πρώτη φορά. Και θεωρώ ότι μέσα από τον Ατρόμητο και μέσα από τη φετινή χρονιά, όντως θα μπορέσω και εγώ να κάνω κάτι παραπάνω, είτε με τον Ατρόμητο είτε με κάποια άλλη ομάδα μου, και κάποια άλλη πρόταση. Αλλά ο στόχος μου είναι πραγματικά φέτος να δείξουμε ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Τα παιδιά να έρχονται στο γήπεδο να αγαπάνε αυτό που κάνουν και δεν σας κρύβω ότι θα ήθελα πραγματικά ο κόσμος να έρθει στο γήπεδο για να ευχαριστεί αυτό που βλέπει. Γιατί το να βάζεις 7 γκολ δεν θεωρώ ότι είναι τόσο εύκολο, όσο και η αδύναμη ομάδα να είναι η αντίπαλη. Το να παίζεις ωραίο ποδόσφαιρο και να βάζεις 7 γκολ είναι κάτι πολύ δύσκολο για δεύτερη συνεχόμενο παιχνίδι. Και θεωρώ ότι σιγά σιγά θα κερδίσουμε τον κόσμο και θα καταφέρουμε να το φέρουμε στο γήπεδο, που για μένα αυτό είναι το στοίχημα. Να φτιάξουμε νέους παίχτες για παραπάνω κατηγορία και να μαζεύουμε ξανά τον κόσμο στο γήπεδο που έχει χαθεί πλέον από το τοπικό.
0: Μάλιστα. Για τη διοίκηση ένα σχόλιο για να κλείσουμε.
1: Η διοίκηση πραγματικά είναι εξαιρετική, είναι διαρκώς δίπλα μας. Το θέμα είναι, το λένε και οι παίκτες αυτό στις δηλώσεις τους, και αυτό είναι που πραγματικά είναι πολύ όμορφο. Προσπαθούν και αυτοί, γιατί και αυτοί άπειροι είναι, έτσι στη Γάμα Εθνική, έχουν πάνω από το 93 εθνική, μια κατηγορία παραπάνω. Πραγματικά δουλεύουν όλη μέρα για μας, να μην μας λείψει τίποτα. Και αυτοί θα κάνουν κάποια λάθη, αλλά είναι διαρκώς εκεί να μαθαίνουν και να τα διορθώνουν. Και επειδή μου είπες δεν κάθισες, αν έβλεπες μόνο και μόνο όλο αυτό που είχαν φτιάξει μετά το παιχνίδι, το μπουφέ και αυτά, είναι
0: είδα
1: κάτι πολύ ωραίο.
0: Είδα τις πίτσες που είχαν παραγγελθεί και είχαν έρθει εκεί και στο 65.
1: Δεν είχαν μόνο πίτσες, γι' αυτό είναι το θετικό. Είχαν φτιάξει ολόκληρο μπουφέ μετά, με πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή το σχολίασαν πολύ θετικά η ομάδα του Λεβάντε αυτό. Και το σημαντικό είναι ότι θέλουν να προάγουν και αυτοί πολιτισμό, και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
0: Μια χαρά,
1: και να κερδίσουν και αυτοί όσο μπορούν να φέρουν τον κόσμο στο γήπεδο. Κάνουν και ενέργεια δηλαδή για να φέρουν τον κόσμο στο γήπεδο. Και ναι, πάνε σε σχολεία, πάνε σε τέτοια, είναι πάρα πολύ θετικά αυτά τα πράγματα.
0: Ο Νεκτάριος Κόντρας γενικά, επειδή έχω κάνει και συνέντευξη, έχω μιλήσει, η φιλοσοφία του είναι τέτοια και αυτό φαίνεται και στο αγωνιστικό κομμάτι.
1: Το καλό είναι ότι πιστεύει την ομάδα όλη η διοίκηση και παρόλο αυτό που είπα στην αρχή ότι είναι νέα παιδιά και άπειρα, η διοίκηση πιστεύει πάρα πολύ σε αυτή την ομάδα και γι' αυτό το λόγο και με στήριξε και με τις δικές μου επιλογές. Και θεωρούμε όλοι ότι θα γίνει κάτι πολύ όμορφο και κάτι πολύ καλό. Γιατί πρέπει στην Πάτρα να δούμε ομάδες και άλλες ομάδες στην Γάμα Εθνική διαρκώς να ανεβαίνουν και να στηρίζουν αυτά τα παιδιά για να πάρουν και τα παιδιά πλέον εμπειρίες. Γιατί λέμε τα παιδιά ότι είναι άπειρα, αφού δεν υπήρχαν ομάδες στην Γάμα Εθνική να τα στηρίξουν.
0: Σωστά, πώς θα παίξουν. Σωστά.
1: Πώς θα βγουν. Πώς θα βγουν και προπονητές καινούργοι και όλα, όχι μόνο τα παιδιά.
0: Να σταματήσει και το φαινόμενο που βλέπεις πόσα παιδιά από την Πάτρα K15 στον Αστέρα Τρίπολης, K15 στον Πανετολικό, να δεχτούν να πάει στην K15 του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Αλλά τώρα συνέχεια στην Τρίπολη, βέβαια μου έλεγαν και στον Πανετολικό που μιλούσαμε με κάποιους ανθρώπους εκεί από κοινούς γνωστούς που έχουμε, Βασίλη, ξέρεις ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά και στον Πανετολικό και στην Τρίπολη.
1: Ναι, γίνεται πολύ καλή δουλειά, δεν το συζητάμε αυτό. Και εγώ που πήρα ένα παιδί από τον Πανετολικό που ήρθε φοιτητής εδώ στην Πάτρα, πραγματικά έχουν άλλη αντίληψη του ποδοσφαίρου, έχουν άλλη πειθαρχία. Είναι φυσιολογικό γιατί εδώ τα παιδιά μέχρι Α κατηγορία έχουν παίξει. Περισσότεροι δεν έχουν δει πράγματα περαιτέρω. Αλλά να σου πω την αλήθεια, ότι προχθές εμάς το παιχνίδι έπαιξε ένα παιδί K17. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι ο ένας σκόραρε κιόλας. Και είναι πολύ σημαντικό ότι τους δίνει ευκαιρία αυτή μέσω της ΓΑΜΑ Εθνικής να παίξουν, να δείξουν το ταλέντο τους και αν μπορέσουν να κάνουν το παραπάνω.
0: Παναγιάλης ή Παναχαϊκή για την πρώτη θέση?
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Συμφωνώ από όλες τις δηλώσεις και του προπονητή Παναγιαλίου και της Παναχαϊκής ότι μια ομάδα έχει μειογένεια και το είδα και εγώ στο παιχνίδι που παίξαμε απέναντι στον Παναγιάλη Super Cup και η άλλη ομάδα έχει πάρα πολύ ταλέντο, παίχτες πάρα πολύ πρωτοκλασσά τους, αλλά θέλει πολύ χρόνο να ξέρει να δέσει μια ομάδα. Είναι πολύ δύσκολο, όπως και εμείς είμαστε εντελώς μια ομάδα και φαίνεται σιγά σιγά βρίσκουμε το ρυθμό που θέλουμε. Αυτό το δείξει πορεία. Δεν ξέρω πού θα τραυματίσει κάποιος και αν θα μπορέσει να τραυματίσει κάποιος.
0: Και ποια θα είναι η αντίδραση.
1: Τώρα η Παναχαϊκή έχει πολύ καλή ομάδα, μην κορδευόμαστε. Τώρα ένα τυχές αποτέλεσμα. Το Παναγιάλη που παίξαμε δείξαν ότι όντως έχουν μια ομοιογένεια. Έχει πάρει πολύ καλές προσθήκες σε σχέση με πέρσι. Κάνει 3-4 προσθήκες πάρα πολύ καλές εκεί που είχε πρόβλημα. Είναι δύο πολύ καλές ομάδες. Πραγματικά θα επεχθεί μέχρι το τέλος, θεωρώ, η πρώτη θέση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Βασίλη Μπαλαντή. Πολύ έτσι ευχάριστη κουβέντα. Μίλησε για όλα και πάμε να πούμε για το χώρο του βόλεϊ. Το γεγονός, η ανακοίνωση που έβγαλε χθες το απόγευμα η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στο Βόλεϊ, δήλωση του Προέδρου του κυρίου Καραμπέτσου για τη δωρεά του Θάνου Αραγιάννη, ο οποίος θα ανταποκριθεί στο αίτημα που έκανε η Ομοσπονδία για να στηρίξει την αποκατάσταση της Γεωργίας Αγγελοπούλου, της πατρινής αθλήτριας που τραυματίστηκε στο Eurovolley που έγινε στην Τσεχία και που χτύπησε στο παιχνίδι στη φάση των 8 και έκανε αίτημα η Ομοσπονδία στο Θάνο Αραγιάννη, ο οποίος ανταποκρίθηκε και όπως αναφέρει και στην ανακοίνωσή του ο κ. Καραμπέτσος, προσφάτως αποτελεί πράξη σπάνιου είδους αλλιοτέλειας και έμπρακτης αλληλεγγύης και θα ανακουφίσει χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες στην αθλήτρια και την οικογένειά της στον δύσκολο δρόμο της αποκατάστασης. Από ό,τι έχω μάθει, δεν έχει κάνει ακόμα την επέμβαση και πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα. Θα κάνει την επέμβαση η Γεωργία Αγγελοπούλου και να είστε σίγουροι θα επιστρέψει ακόμα πιο δυνατή. Ένα πολύ δυνατό κορίτσι και αυτή η δυσκολία πιστεύω θα τη βρει ακόμα πιο δυνατή.

προετοιμασία για την ομάδα βόλεϊ του Ερμή. Ο Ερμής με τον Αιγιαλέον παίζουν το βράδυ ένα φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα. Η Ολυμπιάδα συνεχίζει τη δική της προετοιμασία. Πάμε και εδώ σιγά σιγά προς τέλη Οκτωβρίου, όπου ξεκινά το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής των Ανδρών αλλά και των γυναικών που έχουμε την Παναχαϊκή.

σε επίπεδο στίβου ανακοινώθηκε χθες από τους διοργανωτές μία ακόμα παρουσία έμπειρου αθλητή. Ο Σέργιος Διακοστεφανής θα είναι ανάμεσα αυτούς που θα τρέξουν στον φετινό νυχτερινό μαραθώνιο Φάνη Τσιμιγκάντος. Ο Διακοστεφανής, ο οποίος ειδικεύεται στα γνήματα των 800, 1500, 3000 αλλά και σε μεγάλες αποστάσεις, με πολλές διακρίσεις, πανελλήνιο πρώτη θέση και χρυσού στα 3000 μέτρα του, του Πανελληνίου, του κλειστού και του ανοιχτού. Σε βαλκανικούς αγώνες έχει αγωνιστεί με την εθνική ομάδα στο Βόλο έκτη θέση και πολλές διακρίσεις. Ένας ακόμα αθλητής όπου ανεβάσει το επίπεδο και τον ανταγωνισμό στον Ιδρυνό Μαραθώνιο Τσιμιγκάντος, ο οποίος θυμίζω ότι θα γίνει 10 Οκτωβρίου Σάββατο και θα είναι οι εγγραφές ανοιχτές μέχρι τις 2 Οκτωβρίου.

Πάμε σιγά σιγά σε φινάλε. Αύριο Πέμπτη έχουμε ενότητα σινεμά με την αγαπημένη μας Κρίστη, να δούμε τι πρεμιέρες υπάρχουν στα Village Cinemas και φυσικά να δούμε και τα υπόλοιπα. Έχουμε αύριο και η εθνική ομάδα με την Ολλανδία, 10 παρατέταρτο, Τούμπα, Κατάμεστη και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε.

τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, και τον Προκόπη Κόγκο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο την κλασική μας ώρα, λίγο μετά τις 2 εδώ στον Πελοπόννησος FM στους 103,9. Μέχρι αύριο να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τα οικονομικά του Δήμου. Ο επικεφαλής της παράταξης Πάτρα Ενωμένη Κώστας Βόλης, μιλώντας στον Πελοπόννησος FM, επανέφερε τη διάκριση ανάμεσα στο ταμιακό υπόλοιπο και το αποθεματικό, υποστηρίζοντας ότι σημαντικό μέρος των χρημάτων που εμφανίζονται στα ταμεία είναι δεσμευμένο για συγκεκριμένους σκοπούς και έργα. Παράλληλα, επανέλαβε την πρόθεσή του να είναι υποψήφιο στις δημοτικές εκλογές του 2028 και ανέφερε ότι επιδιώκει, όπως είπε, τη στήριξη της κοινωνίας και όχι ένα κομματικό χρήσμα. Αναφέρθηκε επίσης στο αποτέλεσμα του 2023, όταν η παράταξή του είχε συγκεντρώσει 44% στο δεύτερο γύρο. Σε νέα φάση περνάει η Ολυμπιαδός μετά την αλλαγή στην ηγεσία της εταιρείας. Ο Παναγιώτης Παπανικόλας αποχωρεί από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και τη θέση να λαμβάνει ο Χρήστος Καραδήμας. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και η πιθανή επέκταση προς την αρχαία Ολυμπία και την Τζακώνα, ένα έργο που θα χρειαστεί αξιολόγηση και έγκριση από τα ευρωπαϊκά όργανα. Το Υπουργείο Υποδομών προετοιμάζει τον σχετικό φάκελο και το συνολικό κόστος εκτιμάται από 700 εκατομμύρια έως 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ιδιαίτερη τεχνική και περιβαλλοντική δυσκολία αποτελεί η περιοχή του Καλλιάφα, ενώ εξετάζονται διαφορετικές χαράξεις μεταξύ αυτών και λύσεις που περιλαμβάνουν μεγάλες σύραγγες. Σημαντικές διαστάσεις παίρνει το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών σε Αχαΐα και Ηλία. Σε 5 πρόσφατες περιπτώσεις, κυρίως ηλικιωμένοι έπεσαν θύματα ανθρώπων που εμφανίστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή λογιστές. Στην Πάτρα, ηλικιωμένοι παρέδωσε χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 500 ευρώ σε άτομο που μπήκε στο σπίτι της, ενώ σε άλλη περίπτωση, ηλικιωμένη παρέδωσε κοσμήματα περίπου 2.000 ευρώ και 350 ευρώ μετρητά. Καταγράφηκαν επίσης περιπτώσεις όπου οι δράστες απέσπασαν στοιχεία τραπεζικών καρτών με αναλήψεις ή αγορές άνω των 800 ευρώ. Οι υποθέσεις έχουν καταγγελθεί στην αστυνομία και ερευνώνται. Σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο και η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας. Στο εδόλιο του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων πατρών αναμένεται να βρεθούν 27 κατηγορούμενοι. Στον πρώτο βαθμό είχαν απαλλαγεί 60 άτομα, ενώ 27 που παραμένουν στην υπόθεση είχαν καταδικαστεί για αδικήματα που συνδέονται με την υπόθεση της τράπεζας. Η πρωτόδικη διαδικασία είχε διαρκέσει περίπου 30 μήνες. Η υπεράσπιση αναμένεται να θέσει ζήτημα ακριβούς προσδιορισμού της ζημιάς της τράπεζας, ενώ από την άλλη πλευρά έχει αναφερθεί ότι οι χειρισμοί της διοίκησης προκάλεσαν ζημιά σε χιλιάδες συνεταιριστές. Οι σχετικές θέσεις αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας και δεν αποτελούν τελεσίδικα δικαστικά συμπεράσματα. Στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, ένας σοφρονιστικός υπάλληλος δέχτηκε επίθεση από αρχιφύλακα, ο οποίος είχε ήδη απομακρυνθεί από τη θέση του, ενώ αναμένονται και πειθαρχικές συνέπειες. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να ενισχύσουν την ομαλή λειτουργία του καταστήματος μετά τα σοβαρά προβλήματα που είχαν καταγραφεί την άνοιξη. Στο ίδιο πλαίσιο, έχει ερευνηθεί και η διαδικασία χορήγησης φαρμάκων στους κρατούμενους μετά τους θανάτους 10 κρατουμένων μέσα σε διάστημα περίπου 70 ημερών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την έρευνα, διαπιστώθηκαν προβλήματα στη διαδικασία χορήγησης φαρμάκων και σε ορισμένες περιπτώσεις τοξικολογικά ευρήματα που οδήγησαν τις αρχές να εξετάσουν τη λήψη επικίνδυνων συνδυασμών φαρμάκων. Μετά τις αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης, δεν έχει καταγραφεί νέος θάνατος από τις 17 Ιουνίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν. Στο Αίγιο, οι δικαστικοί υπάλληλοι προχωρούν σε απεργιακή κινητοποίηση καθώς καλούνται να μετακινούνται στα Καλάβρητα για την εξυπηρέτηση του τοπικού πρωτοδικείου. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η εξέλιξη αυτή αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο τις ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες του Αιγείου. Την κινητοποίηση στηρίζει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγείου με τον πρόεδρό του Γιώργο Μπέσκο να έχει ζητήσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να σταματήσει η αποδυνάμωση των υπηρεσιών. Παράλληλα, τίθεται ζήτημα και για την εξυπηρέτηση κατοίκων της Ανατολικής Αιγιάλειας, οι οποίοι για δικαστικές θέσεις καλούνται να μετακινούνται προς τα Καλάβρητα. Στην Πάτρα ξεκινά η λειτουργία του MedWatch με τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών να εξετάζει περίπου 10 έως 15 ιατρία που έχουν εντοπιστεί για πιθανές υπερβάσεις του αντικειμένου της ειδικότητάς τους ή για πρακτικές που σχετίζονται με εναλλακτικές θεραπείες και βιοσυντονισμό. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και διαφημίσεις υπηρεσιών υγείας στο διαδίκτυο με έλεγχο των στοιχείων επαγγελματιών, των ειδικοτήτων τους και των υπηρεσιών που διαφημίζουν. Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Ανά Μαστοράκου έχει αναφερθεί και στο ζήτημα των ποδολόγων που διαφημίζουν υπηρεσίες για διαβητικό πόδι, σημειώνοντας ότι το σχετικό θεσμικό πλαίσιο χρειάζεται διευκρινήσεις. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έχει παρουσιάσει στοιχεία από το MedWatch για εκατοντάδες διαδικτυακές διαφημίσεις και πρακτικές που τέθηκαν υπό έλεγχο. Το ίδιο σύστημα μπορεί να χαρακτηρίσει μια υπόθεση κίτρινη ή κόκκινη, ώστε να απαιτείται περαιτέρω εξέταση. Αυτό από μόνο του δεν αποτελεί απόδειξη παρανομίας. Ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στον Πελοπόννησος FM και στην εκπομπή Πίσω από το Προφανές, αναφέρθηκε στην οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων. Όπως είπε, η πληρωμή των 400 ευρώ αναμένεται στις 30 Νοεμβρίου, ενώ από την 1η Ιανουαρίου του 2027 προβλέπονται αυξήσεις στις συντάξεις και αλλαγές σε σχέση με την προσωπική διαφορά για περίπου 700.000 συνταξιούχους. Για τους δημοσίους υπαλλήλους, αναφέρθηκε σε συνδυασμό μέτρων που, όπως είπε, μπορεί να οδηγήσει σε ετήσια καθαρή ενίσχυση 800 έως 900 ευρώ. Για το επίδομα ανεργίας, είπε ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός καταργησής του, αλλά αλλαγή στη δομή του, ώστε η μεγαλύτερη ενίσχυση να δίνεται στην αρχή της ανεργίας και στη συνέχεια να μειώνεται με στόχο την επιστροφή στην εργασία. Στα αθλητικά, ο Γιώργος Παπαχριστόπουλος παραιτήθηκε από την προεδρία του ΑΠΣΑ ΠΑΤΡΕ, αφήνοντας αιχμές για την κατάσταση που επικρατεί στο τοπικό ποδόσφαιρο. Στη δήλωσή του έκανε λόγο για παρασκήνιο, παραγοντισμό και αποφάσεις που δεν λαμβάνονται αποκλειστικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα, τόνισε ότι θέλει να συνεχίσει να υπηρετεί το ποδόσφαιρο και έθεσε ως προτεραιότητα την ανάδειξη των παιδιών της περιοχής. Οι χαρακτηρισμοί και οι καταγγελίες αποτελούν δικές του θέσεις. Και ο καιρός, συννεφιασμένο το σκηνικό του καιρού σήμερα στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι 4 έως 5 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
0: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
0: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί Αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Άσε, είμαι να σκάσω.
7: Τι έπαθες?
6: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
7: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
6: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
7: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
6: Στην Πελοπόννησο, ε?
7: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
6: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
7: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
6: Είναι όντως εύκολο.
7: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
8: Πελοπόννησος FM 103,9.
0: Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, το ποδόσφαιρο έχει την δική του ώρα στον Πελοπόννησος FM 103,9. Όλη η ποδοσφαιρική επικαιρότητα, οι τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις, η αγωνιστική δράση και όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό και διεθνές ποδόσφαιρο έρχονται στο 90 με τον Ιάσονα Κοτσόνη. Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, εδώ που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Εδώ που η μπάλα καίει.

Καλώς ήρθατε σε ακόμη μία εκπομπή στο 90. Είμαι ο Ιάσονας Κοτσόνης. Στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Και για την επόμενη ώρα θα τα πούμε ποδοσφαιρικά.

Μπορείτε βέβαια να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2610-312-1530, αλλά και μέσα από τα social media του σταθμού και μέσα από τα δικά μου.

Μαζί μας πάντα ο μεγάλος υποστηρικτής της εκπομπής μας, Κοτσόνης Σπυρίδων Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μεταφορές και μετακομίσεις στην Πάτρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. 24 ώρη εξυπηρέτηση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 323 669 και 9932 759 112.

Η Θεσσαλονίκη έχει βάλει τα καλά της, έχει βάλει τα γαλανόλευκα, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τις επόμενες ημέρες λόγω των υποχρεώσεων που θα δώσει εκεί η εθνική μας ομάδα με Ολλανδία και Γερμανία. Θα τα πούμε αναλυτικά και σήμερα για την εθνική μας ομάδα, η οποία υποδέχεται αύριο τους Ολλανδούς σε ένα μάτς που έχει πολλά πρέπει, και για μένα πρέπει να πάρουμε την νίκη ώστε να κάνουμε το 3-3 και να παραμείνουμε στην κορυφή του ομίλου.

Πριν εμβαθύνουμε λοιπόν στα της Εθνικής και στα το τι έχει το ρεπορτάζ σήμερα, να πούμε λίγο τα χθεσινά αποτελέσματα του Nations League. Στις 7 Φινλανδία, Λευκορωσία έμειναν στην Λευκή Ισοπαλία 0-0, Μολδαβία, Νησιά Φερό 1-1, ενώ στις 10 παρατέταρτο Λουξεμβούργο, Ισλανδία 0-3, Σλοβακία, Καζακστάν 2-1, Σλοβενία, Βόρειος Μακεδονία 2-0, Βουλγαρία, Εστονία 0-0, Άγιος Μαρίνος, Αλβανία 0-3, Σκωτία, Ελβετία 0-3, Τσεχία, Αγγλία 0-2 και Ισπανία, Κροατία 4-1. Ένα fun fact, να πούμε ότι η Ισπανία είναι 40 σερί αγώνες χωρίς ήττα.

Σήμερα λοιπόν αναμένονται στη Θεσσαλονίκη οι Οράνιε, οι οποίοι αυτή τη στιγμή νομίζω ταξιδεύουν για την Ελλάδα και την Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα κάνουν και την τελευταία τους προπόνηση εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Η Ολλανδία επέλεξε το αθλητικό κέντρο του Άρη στο Νεωρίσιο για την τελευταία τους προπόνηση. Σήμερα έχει και η εθνική μας την τελευταία της προπόνηση πριν την μεγάλη μάχη στην Τούμπα. Έχουμε και την συνέντευξη τύπου των δύο ομάδων, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο Τσάβη και δύο ποδοσφαιριστές από κάθε ομάδα εν ώψη του αυριανού μεγάλου αγώνα.

Να πούμε έτσι για το fact ότι και η Γερμανία επέλεξε το προπονητικό του Άρη στο Νεωρίσιο για να προπονηθεί πριν το παιχνίδι με την Εθνική Ελλάδα το Σάββατο. Το Σάββατο που περιμένουμε τους Γερμανούς στη χώρα μας. Μην προτρέχουμε όμως, πάμε στα δικά μας. Η Ελλάδα, η οποία έρχεται από μια νίκη δήλωση, μια νίκη που ανοίγει την όρεξη. Είδαμε τι συνέβη με τα εισιτήρια για τα δύο παιχνίδια, το αυριανό και για το παιχνίδι της Κυριακής. Θυμίζω, 100.000 άτομα ήταν στην αναμονή, δηλαδή αν η Τούμπα χωρούσε 100.000 άτομα θα είχαμε 100.000 φιλάθλους στο γήπεδο. Φανταστείτε πόσο προσμονή είχαν στην Θεσσαλονίκη εν όψη αυτών των δύο παιχνιδιών. Υποθέτω ότι και γύρω περιοχές Κιλκής, Κοζάνη, Βέρεια, Έδεσα θα έχουν προμηθευτεί οι άνθρωποι από εκεί εισιτήρια, καθότι δεν βλέπουν κάθε μέρα την Εθνική. Η Εθνική έχει να πάει να παίξει στη Θεσσαλονίκη από το 2019, αν δεν κάνω λάθος, και ένα παιχνίδι κόντρα στην Γεωργία.

Ο κόσμος λοιπόν θα είναι εκεί και η Εθνική πρέπει να δείξει συνέπεια, να δείξει διάρκεια. Οι δύο νίκες δεν είναι αρκετές, το είπα και χθες. Τα βήματα που κάνουμε μέχρι στιγμής είναι πάρα πάρα πολύ θετικά. Έρχεται όμως μια Ολλανδία η οποία προέρχεται από νίκη μέσα στο Βελιγράδι με 1-2, μια δίκαιη νίκη. Νομίζω δεν μπορούσαν οι Σέρβοι να κόψουν τη φόρα των Οράνιε. Έρχονται με 4 βαθμούς και να δούμε τώρα τι γίνεται. Παραδοσιακά με τους Ολλανδούς δεν πάμε καλά τα πράγματα. Επειδή το έψαξα, σε 11 μάτς που έχουμε αγωνιστεί κόντρα στους Ολλανδούς μετράμε 9 ήττες, μία νίκη η οποία ήταν σε ένα φιλικό το 2016 και υπάρχει και μία ισοπαλία η οποία είναι αρκετά παλιά, είναι το 1987 σε προκριματικά, 1-1 είχε έρθει, ήταν ένα εκτός έδρας μάτς το οποίο δεν είχε και πολύ σημασία για μας, ήμασταν νομίζω αποκλεισμένοι από ό,τι είδα. Αυτά λέει η προϊστορία. Το κακό είναι ότι εντός έδρας έχουμε 4-4, 4-4 ήττες εντός έδρας. Θα μπορούσαμε να έχουμε ισοπαλία στο πιο πρόσφατο μάτς με την Ολλανδία, αν θυμάστε είναι το μάτς στη Νέα Φιλαδέλφια που πάει για 0-0 και γίνεται ένα πέναλτι στο τέλος το οποίο σκοράρει ο Van Dijk. Τώρα επιμέρους σκορ, γιατί έκατσα επίσης και τα κοίταξα, έχουμε 0-11. Δεν έχουμε σκοράρει κοντά στην Ολλανδία μέσα στην έδρα μας. Δεν ξέρω αν παίζουν ρόλο αυτά. Για πολλούς παίζουν ρόλο, αλλά και με τη Γερμανία δεν είχαμε νίκη και την κάναμε.

Θεωρώ σε κάποια ζευγαρώματα μπορεί να παίζει ρόλο και στην ψυχολογία μιας ομάδας, ότι κοίτα να δεις, εδώ ό,τι και να κάνουμε χάνουμε. Αλλά πιστεύω ότι πιο πολύ παίζουν ρόλο σε ομάδες που είναι οι ίδιες. Δηλαδή, αν αυτή η εθνική, η συγκεκριμένη, είχε κάνει 2-3 σίτες με την Ολλανδία, μπορεί να το σκεφτόταν. Θεωρώ όμως ότι παίζει πιο πολύ μεγάλο ρόλο στους συλλόγους. Δηλαδή, για παράδειγμα, για να μην πω ελληνικές ομάδες, να πω τυχαία, ας πούμε, ένα Villarreal Σεβίλη. Η Σεβίλη ξέρει π.χ. ότι τα τελευταία 5 χρόνια πάει εκεί και χάνει. Μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια η Σεβίλη μπορεί να έχει πάνω κάτω το ίδιο ρόστερ και με κάποιες προσταφαιρέσεις. Αλλά τώρα σε εθνικό επίπεδο που τα μάτς χάνονται στον ορίζοντα, π.χ. ο Τζόλης ή ο Καρέτσας, δεν νομίζω ότι επηρεάζονται αν η Ολλανδία το 87 έκανε ένα χ με την Ελλάδα. Αυτή είναι η προϊστορία. Να επηρεαστούν νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε με φουλ ψυχολογία, πάμε με τα φτερά στα πόδια. Θα έχουμε ένα γεμάτο γήπεδο. Όλα αισιόδοξα τα βλέπω προς το παρόν για την εθνική μας ομάδα.

Τώρα όσον αφορά την Ολλανδία, εντάξει, θα τα πούμε πιο αναλυτικά και αύριο που είναι η μέρα του αγώνα, αλλά για να έχετε μια εικόνα, η Ολλανδία είναι σαν τους συλλόγους της, δηλαδή όσα φάμε και όσα βάλουμε, να βάλουμε ένα παραπάνω να πάρουμε το μάτς. Οπότε θα βρούμε μια ομάδα που θα μπορεί να εκτεθεί αμυντικά, αλλά είναι πολύ καλή μπροστά, είναι γρήγορη. Το καλό για μας είναι ότι έχει απουσίες, έρχεται με απουσίες στην Ελλάδα. Η πολύ σημαντική απουσία είναι αυτή του Γκάκπο, ο επιθετικός Λίβερπουλ τραυματίστηκε με τους Σέρβους και δεν θα ακολουθήσει την αποστολή στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει ο Μάλεν, που επίσης είναι μια δυνατή απουσία, καθότι ίσως ήταν και ο πιο φορμαρισμένος παίχτης. Έχει ξεκινήσει με τη Ρώμα πάρα πολύ δυνατά τη σεζόν. Δεν υπάρχει ούτε ο Μπρόμπεϊ, ο οποίος και αυτός τραυματίστηκε με τη Σάντερλαντ, ενώ προλίγου εδώ και τουλάχιστον κάποιο μισάωρο βγήκε είδηση ότι αμφίβολος είναι και ο Βανχέκε, ο οποίος τραυματίστηκε στην πρωινή προπόνηση που είχαν οι Ολλανδοί πριν πετάξουν για τη χώρα μας. Η Ολλανδία είχε πρωινή προπόνηση, ο Βανχέκε χτύπησε, θα ακολουθήσει την αποστολή, αλλά είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το αν θα μπορεί να αγωνιστεί αύριο στο παιχνίδι. Νομίζω ότι από την σημερινή προπόνηση που θα κάνουν στο Ρίσιο, αλλά και από αύριο που θα έχουμε πιο πολύ ρεπορτάζ όσον αφορά τις πιθανές ενδεκάδες και τα σχετικά, θα δούμε αν ο Βανχέκε θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι.

πριν συνεχίσουμε για την Ολλανδία, πριν πάμε και στο πρώτο μας break, να πούμε απλά ότι τα χαρμόσυνα νέα συνεχίζονται για την Εθνική, γιατί περίπου εδώ και μισή ώρα βγήκε είδηση ότι ο αρχηγός της Γερμανίας, ο Τζόσουα Κίμιχ, δεν θα είναι στην αποστολή για το μάτς της Κυριακής κόντρα στην Εθνική μας ομάδα, και αυτό διότι τραυματίστηκε, οπότε θα μείνει έξω για τους επόμενους αγώνες της Εθνικής Γερμανίας. Πάμε στο break μας και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε την ανάλυση μας για τον αυριανό αντίπαλο της Εθνικής μας ομάδας.

0: 3:30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
4: Τώρα, στο Κουρδιστό Πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
3: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
4: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
3: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
4: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
3: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
4: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
3: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
4: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
3: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
4: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
5: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
6: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
6: Σοβαρά. Τι βάλατε.
7: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
6: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
7: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ τον μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε την ανάλυση μας όσον αφορά τον αυριανό μας αντίπαλο, την Ολλανδία. Πάντα μαζί μας ο μεγάλος μας υποστηρικτής, Κοτσόνη Σπυρίδου Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μεταφορές και μετακομίσεις στην Πάτρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. 24 ώρες εξυπηρέτηση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 323 669 και 6932 759 112.

Θα τα πούμε πιο αναλυτικά αύριο, αλλά έτσι για να έχετε μια εικόνα της κατάστασης, η Ελλάδα πρέπει να προσέχει το κέντρο της Ολλανδίας. Υπάρχει εμπειρία στα χαφ με Φέρμαν, Ρέιντνες και Γκράβενμπεργκ, ένα τρίδυμο από τα καλύτερα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Μπροστά τους ο Σάμερβιλ, γνωστός για την ταχύτητά του και την τεχνική του, ο Μέρντνικ, τον οποίο πολλοί δεν γνωρίζετε και είναι λογικό, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται στην Αλκμαρ, για τον οποίο μάλιστα υπάρχει μια ωραία ιστορία. Ο Μέρντνικ στην αρχή δεν είχε κληθεί το παιδί στην Εθνική Ολλανδίας, πήρε τη θέση του Μάλεν, ο οποίος τραυματίστηκε. Εφόσον δεν είχε κληθεί, είχε αποφασίσει να πάει ένα τριμεράκι στην Ίμπιζα με την κοπέλα του, και μια μέρα πριν πάει τον παίρνουν τηλέφωνο και του λένε «Είσαι στις κλήσεις, ο Μάλεν χτύπησε, έλα γρήγορα». Και κάπως έτσι από σπόντα βρέθηκε στην Εθνική Ολλανδίας και μάλιστα στο μάτς με τη Σερβία σκόραρε τα 2 γκολ τον Οράνιε που τους έδωσε τη νίκη. Αυτή την ιστορία την έκανε γνωστή η ίδια η κοπέλα του, η οποία μάλλον ξενέρωσε που έχασε ένα τρίμερο στην Ίμπιζα. Πίσω λοιπόν έχει τους Van Dijk και Van Hek, ο οποίος όπως είπαμε είναι αμφίβολος. Ο Dumfries στα άκρα που είναι πολύ επικίνδυνος, επιθετικό back, γρήγορο, ταχυδυναμικό. Γενικά υπάρχει ποιότητα σε όλες τις γραμμές των Ολλανδών. Θεωρώ πως είναι σε καλύτερο επίπεδο σε σχέση με τους Γερμανούς, και το σημαντικό είναι ότι οι Ολλανδοί έρχονται ψηλιασμένοι. Ο Τσάβι θέλει να αποδείξει πράγματα, είναι ένας προπονητής που δεν έχει καθιερωθεί και έχει την ανάγκη να αποδείξει, δηλαδή δεν είναι σαν τον Κλοπ που εντάξει, είναι ένας φτασμένος προπονητής, έκλεισε 44 παίχτες και είπε εγώ θα τους δοκιμάσω όλους και δεν θα μου πει και κανείς και τίποτα και αν μου πήρουν και κάτι, όπως είπε, παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Ο Τσάβι είναι σε μια πιο δυσμένη θέση και γι' αυτό το μάτς αυτό θα είναι πιο δύσκολο, μην το περιμένετε εύκολο. Με τη Γερμανία ήταν καλύτερη η Ολλανδία. Για όσους είδαν το μάτς θα το έχουν σαν εικόνα. Εγώ που το είδα μπορώ να σας πω ότι η Ολλανδία θα μπορούσε να έχει κερδίσει. Από σπόντα βρέθηκε πίσω, κατάφερε να ισοφαρίσει στο τέλος. Νομίζω πως η ισοπαλία δεν είναι καλό κακό αποτέλεσμα για μας. Δηλαδή να την κοιτάμε και λίγο, δεν χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας μόνο τη νίκη. Είναι ένα θεμητό αποτέλεσμα. Εμένα προσωπικά μου έλεγες θες την ισοπαλία, θα υπέγραφα με κλειστά μάτια.

Εντάξει, καταλαβαίνω ότι το ενδεχόμενο μιας νίκης, πέρα από το ότι θα είναι ιστορική, ότι θα είναι κόντρα σε μια ακόμα μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη, ότι θα μας πάει στους 9 βαθμούς και θα μας καθιστά φαβορί για την πρωτιά πλέον, καταλαβαίνω ότι το θέλουμε όλοι, αλλά το ενδεχόμενο μιας ισοπαλίας μας πάει στους 7 βαθμούς, παραμένουμε αίτητοι, παραμένουμε πρώτοι, κάνουμε ακόμη ένα βήμα στο να κλειδώσουμε την τρίτη θέση. Νομίζω βασικά με ισοπαλία ότι την κλειδώνουμε την τρίτη θέση, αν πεις πως η Γερμανία νικάει τη Σερβία και η Σερβία μένει στους 0. Τώρα στο ενδεχόμενο της ήττας, εμείς μένουμε στους 6, οι Ολλανδοί πάνε στους 7 και αν νικήσει η Γερμανία πάει στους 4 και μετά γίνεται χαμός στο γκρουπ. Αν πεις ότι μετά οι Ολλανδοί νικάνε τους Σέρβους, πάνε στους 10, μία γκέλα να κάνουμε εμείς με τους Γερμανούς την Κυριακή, πέφτουμε κατευθείαν στην τρίτη θέση. Οπότε καταλαβαίνετε την κρισιμότητα και των δύο αυτών παιχνιδιών. Το μόνο καλό, ας το πούμε έτσι, είναι ότι είναι στην έδρα μας, με γεμάτη την Τούμπα, άρα έχουμε το 12ο παίχτη, ας πούμε, στο πλευρό μας. Η Εθνική έχει φτερά στα πόδια. Είναι ένα μάτς πρόκληση, πολύ απλά, γιατί τώρα μοιάζει να είναι η στιγμή μας. Έχουμε τους ποδοσφαιριστές μας σε πολύ καλό momentum, και ατομικά, αν το πάρεις, δηλαδή στόπερ μας, τα πλάγια back μας, τα half μας, τα extreme μας είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και νομίζω και συνολικά, αν το δεις, αυτή τη στιγμή έχουμε εμείς το momentum και πρέπει να το διαχειριστούμε σωστά αυτό.

Τώρα όσον αφορά τη δικιά μας ενδεκάδα, αύριο θα την ξέρουμε πιο καλά την πιθανή ομάδα που θα κατατάξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, να δούμε το τι θα δουλέψει και στην σημερινή τελευταία προπόνηση. Αν όμως έπρεπε να κάνουμε μια προσέγγιση πάνω κάτω, τη βλέπω στα ίδια. Ο Τζολάκης σίγουρα θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Έχει κάνει δύο εξαιρετικές εμφανίσεις, ειδικά στη Γερμανία μας κρατάει το 0 και μας δίνει και αυτός με το δικό του τρόπο την νίκη. Δεν βλέπω να έχουμε αλλαγή και στα στόπερ, διότι εντάξει, ο Μαυροπάνος κάνει ματσάρα με τη Γερμανία, νομίζω είπαμε και τα νούμερά του εδώ στην εκπομπή μας. Δίπλα του ο Ρέτσος και αυτό, διότι ο Κουλιαράκης δεν έχει τον απαιτούμενο αγωνιστικό ρυθμό. Στα μπακ, εκεί υπάρχει ο πρώτος πονοκέφαλος για τον Ιβάν, γιατί ο Βαγιανίδης δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί και από ό,τι βγήκε το πρωί φαίνεται μάλιστα να πετάει πίσω για Λισαβόνα και τη Sporting ο Βαγιανίδης, να φεύγει από τις κλήσεις της Εθνικής. Να πούμε ότι στη θέση του, να θυμίσουμε βασικά, γιατί το είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, έχει κληθεί ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, οπότε για εκείνη τη θέση ο Σάλιακας φαίνεται να είναι το φαβορί για το δεξί μπακ. Αριστερά ο Κώστας Τσιμίκας, δεν νομίζω να αγωνιστεί ο Κυριακόπουλος. Στα χαφ επίσης θα υπάρχει ένα ερωτηματικό, Ζαφύρης, Κουρμπέλης και Ανδρούτσος διεκδικούν μία θέση. Ο Ζαφύρης φαίνεται να έχει ένα μικρό προβάδισμα, αλλά και ο Κουρμπέλης, ο οποίος έχει κάνει δύο εξαιρετικά παιχνίδια, αλλά και ο Ανδρούτσος, που πραγματικά άμα δούμε το χάρτη του Ανδρούτσου στο μάτς με τη Γερμανία, το παιδί ήταν παντού κυριολεκτικά. Και είχε ουσία στο παιχνίδι του ο Ζαφύρης, γι' αυτό και βγαίνει αλλαγή με την Γερμανία, ενώ έτρεξε και αυτός πάρα πολύ και ο δικός του χάρτης είναι γεμάτος. Έχει πολλά τρεξίματα χρίαστα που δεν χρειάζονται, ενώ ο Ανδρούτσος έχει πολύ ουσία στο παιχνίδι του κόντρα στην Γερμανία. Τώρα όσον αφορά τα εξτρέμ, δεν θα αλλάξει το τζόλι Καρέτσας. Θα πούμε σε λίγο για τον Καρέτσα, γιατί έχει βγει ένα δημοσίευμα γερμανικό που είναι λίγο ανησυχητικό για μας. Μπροστά ο Παυλίδης, φοβερός με τη Γερμανία και με τη Σερβία. Δεν νομίζω ούτε εκεί να πάμε σε κάποια αλλαγή, δηλαδή να δούμε τον Τάσο του Βίκα ή τον Φώτιο Ανίδη. Και το μεγάλο ερωτηματικό, επίσης ένα βασικά από τα μεγάλα ερωτηματικά, είναι στη θέση του 10, τι θα κάνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Κοστούλας προέρχεται από τραυματισμό, είναι έτοιμος. Θα βάλει ξανά τον Τετέι, θα βάλει τον Κοστούλα, θα βάλει τον Ιωαννίδη, θα δούμε πως θα το κάνει ο Ιβάν. Είπαμε ότι αύριο θα ξέρουμε καλύτερα, το ρεπορτάζ θα μας δίνει μια πιθανή ενδεκάδα. Περιμένουν όλη την σημερινή προπόνηση για να βγάλουν κάποια άκρη για το πως θα παρατάξει ο Ιβάν την ομάδα μας.

Όσον αφορά τον Γκαρέτσα, όπως είπαμε, δημοσιεύματα από την Γερμανία αναφέρουν ότι ο 18χρονος επιθετικός μας θα έχει περιορισμένο χρόνο στα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία, και αυτό γίνεται διότι υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ της Ντόρμουντ με τους διεθνείς της να μην επιβαρύνονται, γιατί τα μάτς είναι πάρα πολλά, είναι 4 μέσα σε 20 ημέρες. Ο Νίκο Κόβατς είχε επικοινωνήσει, ο Νίκο Κόβατς είναι ο προπονητής Ντόρμουντ, για όσους δεν ξέρουν, είχε επικοινωνήσει πριν την αναχώρηση των διεθνών με όλους τους προπονητές, τους ομοσπονδιακούς προπονητές και των 20 ποδοσφαιριστών της Ντόρμουντ, διότι η Ντόρμουντ έχει 20 διεθνείς, και είχε επικοινωνήσει μαζί τους για να τους ζητήσει να μην τους επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Μέσα σε αυτούς λοιπόν είναι και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος έχει παίξει και στα δύο μάτς μέχρι τώρα και έχει ξεχωρίσει μάλιστα. Το δημοσίευμα δεν προσδιορίζει πόσα λεπτά αναμένεται να αγωνιστεί ο Καρέτσας στα επόμενα παιχνίδια της Ελλάδας. Ωστόσο αναφέρει την προοπτική μιας πιο προσεκτικής χρησιμοποίησής του. Αυτό ναι, είναι κάπως ανησυχητικό, γιατί ο Καρέτσας ήταν το μεγάλο μας όπλο, ήταν αυτός που ξεχώριζε, ήταν αυτός που μπορούσε να πάρει την μπάλα και να μας δώσει λύσεις. Έρχεται λοιπόν αυτή η προσπάθεια της Ντόρμουντ να αποφύγει την υπερβολική αγωνιστική επιβάρυνση ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Έχουμε και την μεγάλη είδηση που βγήκε τώρα. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, συγγνώμη, Μάκης Γκαγκάτσης, ανέφερε ότι ο Κωνσταντέλιας, να είστε σίγουροι πως θα επιστρέψει στην εθνική ομάδα. Μιλάμε για τον πιο ταλαντούχο Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο οποίος, εντάξει, τώρα έχει τραυματιστεί, έχει τραυματιστεί για 6 μήνες το παιδί, δεν θα ήταν στις κλήσεις, αλλά πριν τραυματιστεί, να θυμίσουμε πως είχε κάνει μία ανάρτηση στο Instagram του, το οποίο και έχει κλείσει, που είχε πει ότι δεν θέλω να είμαι μέλος της Εθνικής για κάποια οικογενειακά προβλήματα. Εμείς τους δημοσιογράφους είχαμε πει πως αυτό ίσως να κάνει λόγο, να είναι ψεύτικος ο λόγος αυτός και ότι έχει να κάνει με τη θρησκεία του, γιατί για όσους δεν γνωρίζουν, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι μάρτυρας του Ιαχωβά και δεν επιτρέπεται στους μάρτυρες του Ιαχωβά να συνδέονται με εθνικά ζητήματα και κάτι τέτοια, τέλος πάντων. Ο Μάκης Γκαγκάτσης ανέφερε ότι τον Γιάννη τον ξέρω από πολύ μικρό, τον αγαπώ. Όταν ήμουν διευθύνων σύμβολο στον ΠΑΟΚ, ήρθε με την οικογένειά του από το Βόλο να ζήσει στη Θεσσαλονίκη. Να σεβαστούμε το προσωπικό οικογενειακό θέμα που είχε. Δυστυχώς ήρθε ο τραυματισμός στο μάτς με την Ντόρτμουντ. Ευχόμαστε να είναι γρήγορα καλά, να περπατήσει γρήγορα το πόδι του, να είναι απολύτως υγιής για να παίξει ξανά όπως τον ενεργευόμαστε. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό, γιατί μιλάμε μαζί του. Είναι στη διαδικασία αποθεραπείας και να είστε σίγουροι ότι θα επιστρέψει σύντομα στην εθνική, είπε αρχικά. Μάλιστα, του ζητήθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για αυτήν την είδηση και ήταν κατηγορηματικός, λέγοντας: δεν θα σας πω, είναι πράγματα που δεν λέγονται. Όταν με το καλό είναι υγιής, είμαστε σίγουροι πως θα επιστρέψει στην εθνική ομάδα. Προέχει όμως η υγεία του, η αποθεραπεία του πάει καλά. Όλοι καθόμαστε στις τηλεοράσεις για να το βλέπουμε να παίζει με την Ντόρτμουντ. Ήταν στενάχωρο, τραυματίστηκε κτλ. Δίνει τη μεγάλη είδηση ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναμένεται να επιστρέψει στην εθνική ομάδα όταν με το καλό και το παιδί επιστρέψει από τον τραυματισμό του. Να δω από εδώ και πέρα, να δούμε, γιατί δεν μας τα κάνει ξεκάθαρα, όπως είπε ο ίδιος, δεν μας λέει τις λεπτομέρειες. Να πούμε ότι στο μάτς που τραυματίζεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με το Αμβούργο, είναι η ημέρα που έχει στείλει η ΕΠΟ άνθρωπο από την Εθνική να του αλλάξει γνώμη και να του ζητήσει να επιστρέψει στην εθνική ομάδα. Εκείνη τη μέρα είναι που τραυματίζεται και παθαίνει το χιαστό ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και αυτή η κουβέντα δεν γίνεται ποτέ. Δηλαδή, η συνάντηση με τον άνθρωπο της ΕΠΟ δεν έγινε ποτέ, διότι ήταν να γίνει μετά το παιχνίδι, ήρθε ο τραυματισμός και αυτή η κουβέντα δεν έγινε ποτέ.

Για όσους δεν γνωρίζουν, υπάρχει το Football Meets Data, το οποίο είναι, η οποία είναι μια σελίδα η οποία λειτουργεί με έναν υπερυπολογιστή, ο οποίος δίνει τις δικές του προβλέψεις για κάθε match. Αυτός ο υπερυπολογιστής λοιπόν δίνει προβάδισμα στους Οράνιε για το αυριανό match. Συγκεκριμένα δημοσίευσε πως η πιθανότητα νίκη της Ελλάδας υπολογίζεται στο 29%, η ισοπαλία στο 25%, ενώ το ενδεχόμενο επικράτησης των Ολλανδών συγκεντρώνει ένα 45%. Παρά λοιπόν το εξαιρετικό ξεκίνημα της Εθνικής, οι Ολλανδοί εμφανίζονται ως φαβοροί της αναμέτρησης, χωρίς πάντως το ποσοστό της νίκης τους να ξεπερνά το 50%. Απόλυτα ισορροπημένη είναι αντίθετα η εκτίμηση για το παιχνίδι με τη Γερμανία, γιατί εκεί το Football Meet Data δίνει 37% πιθανότητα νίκης σε κάθε μία από τις δύο ομάδες, ενώ δίνει την ισοπαλία στο 26%. Η Ελλάδα επομένως εμφανίζεται σε αυτό το μοντέλο με τις ίδιες πιθανότητες επικράτησης με τη Γερμανία στο μάτς της Κυριακής. Εντάξει, αυτές οι εκτιμήσεις μην τις πάρετε κόμπο ότι βγαίνουν. Μιλάμε για έναν υπερυπολογιστή που υποθέτω ότι θα είναι κάποιο είδους AI. Κάτι τέτοιο υποθέτω ότι θα είναι. Μην τα παίρνετε στα σοβαρά. Εντάξει, ποδόσφαιρο είναι, ποτέ δεν ξέρεις το τι θα συμβεί. Εμείς απλά το αναφέρουμε.

Σήμερα δεν έχει μπάλα, δεν έχει Nations League, γι' αυτό και δεν σας είπα το πρόγραμμα. Υπάρχει ένα διάλειμμα λίγο να ξεκουραστούν και τα μάτια μας. Έχω κουραστεί να βλέπω 8 και 9 αγώνες μαζί συνεχόμενους. Μέχει μπάσκετ όμως, για όσους ενδιαφέρονται, έχει τον ΠΑΟΚ με την Μανρέσα για το EuroCup. Η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ σε ένα sold out παλατάκι. Έχει και τον Παναθηναϊκό με τη Βιλερμπάν στην δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague το βράδυ, 7.30 ώρα ΠΑΟΚ, 9 και 4 Παναθηναϊκός. Εμείς αύριο θα έχουμε πολλή ανάλυση, γιατί είναι match day, είναι το match με την Ολλανδία, πολύ σημαντική αυριανή ημέρα. Θα αναλύσουμε το πώς θα παίξει η εθνική μας, το πώς θα παίξει η Ολλανδία, τις πιθανές ενδεκάδες και όλα γύρω από το ρεπορτάζ για τον αυριανό αγώνα. Αυτά για σήμερα. Ήμουνα στο μικρόφωνο, ήταν ο Ιάσονας Κοτσόνης. Στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Να ευχηθούμε να έχετε ένα καλό απόγευμα, να περνάτε όμορφα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα εδώ στο Πελοπόννησο FM 103,9.

0: 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τα οικονομικά του Δήμου. Ο επικεφαλής της παράταξης Πάτρα Ενωμένη Κώστας Βόλης, μιλώντας στον Πελοπόννησος FM, επανέφερε τη διάκριση ανάμεσα στο ταμιακό υπόλοιπο και το αποθεματικό, υποστηρίζοντας ότι σημαντικό μέρος των χρημάτων που εμφανίζονται στα ταμεία είναι δεσμευμένο για συγκεκριμένους σκοπούς και έργα. Παράλληλα, επανέλαβε την πρόθεσή του να είναι υποψήφιο στις δημοτικές εκλογές του 2028 και ανέφερε ότι επιδιώκει, όπως είπε, τη στήριξη της κοινωνίας και όχι ένα κομματικό χρήσμα. Αναφέρθηκε επίσης στο αποτέλεσμα του 2023, όταν η παράταξή του είχε συγκεντρώσει 44% στο δεύτερο γύρο. Σε νέα φάση περνάει η Ολυμπιαδός μετά την αλλαγή στην ηγεσία της εταιρείας. Ο Παναγιώτης Παπανικόλας αποχωρεί από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και τη θέση να λαμβάνει ο Χρήστος Καραδήμας. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και η πιθανή επέκταση προς την αρχαία Ολυμπία και την Τζακώνα, ένα έργο που θα χρειαστεί αξιολόγηση και έγκριση από τα ευρωπαϊκά όργανα. Το Υπουργείο Υποδομών προετοιμάζει τον σχετικό φάκελο και το συνολικό κόστος εκτιμάται από 700 εκατομμύρια έως 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ιδιαίτερη τεχνική και περιβαλλοντική δυσκολία αποτελεί η περιοχή του Καλιάφα, ενώ εξετάζονται διαφορετικές χαράξεις μεταξύ αυτών και λύσεις που περιλαμβάνουν μεγάλες σύραγγες. Σημαντικές διαστάσεις παίρνει το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών σε Αχαΐα και Ηλία. Σε 5 πρόσφατες περιπτώσεις, κυρίως ηλικιωμένοι έπεσαν θύματα ανθρώπων που εμφανίστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή λογιστές. Στην Πάτρα, ηλικιωμένοι παρέδωσε χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 500 ευρώ σε άτομο που μπήκε στο σπίτι της, ενώ σε άλλη περίπτωση, ηλικιωμένη παρέδωσε κοσμήματα περίπου 2.000 ευρώ και 350 ευρώ μετρητά. Καταγράφηκαν επίσης περιπτώσεις όπου οι δράστες απέσπασαν στοιχεία τραπεζικών καρτών με αναλήψεις ή αγορές άνω των 800 ευρώ. Οι υποθέσεις έχουν καταγγελθεί στην αστυνομία και ερευνώνται. Σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο και η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας. Στο εδόλιο του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων πατρών αναμένεται να βρεθούν 27 κατηγορούμενοι. Στον πρώτο βαθμό είχαν απαλλαγεί 60 άτομα, ενώ 27 που παραμένουν στην υπόθεση είχαν καταδικαστεί για αδικήματα που συνδέονται με την υπόθεση της τράπεζας. Η πρωτόδικη διαδικασία είχε διαρκέσει περίπου 30 μήνες. Η υπεράσπιση αναμένεται να θέσει ζήτημα ακριβούς προσδιορισμού της ζημιάς της τράπεζας, ενώ από την άλλη πλευρά έχει αναφερθεί ότι οι χειρισμοί της διοίκησης προκάλεσαν ζημιά σε χιλιάδες συνεταιριστές. Οι σχετικές θέσεις αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας και δεν αποτελούν τελεσίδικα δικαστικά συμπεράσματα. Στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, ένας σοφρονιστικός υπάλληλος δέχτηκε επίθεση από αρχιφύλακα, ο οποίος είχε ήδη απομακρυνθεί από τη θέση του, ενώ αναμένονται και πειθαρχικές συνέπειες. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να ενισχύσουν την ομαλή λειτουργία του καταστήματος μετά τα σοβαρά προβλήματα που είχαν καταγραφεί την άνοιξη. Στο ίδιο πλαίσιο, έχει ερευνηθεί και η διαδικασία χορήγησης φαρμάκων στους κρατούμενους μετά τους θανάτους 10 κρατουμένων μέσα σε διάστημα περίπου 70 ημερών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την έρευνα, διαπιστώθηκαν προβλήματα στη διαδικασία χορήγησης φαρμάκων και σε ορισμένες περιπτώσεις τοξικολογικά ευρήματα που οδήγησαν τις αρχές να εξετάσουν τη λήψη επικίνδυνων συνδυασμών φαρμάκων. Μετά τις αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης, δεν έχει καταγραφεί νέος θάνατος από τις 17 Ιουνίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν. Στο Αίγιο, οι δικαστικοί υπάλληλοι προχωρούν σε απεργιακή κινητοποίηση καθώς καλούνται να μετακινούνται στα Καλάβρητα για την εξυπηρέτηση του τοπικού πρωτοδικείου. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η εξέλιξη αυτή αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο τις ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες του Αιγείου. Την κινητοποίηση στηρίζει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγείου με τον πρόεδρό του Γιώργο Μπέσκο να έχει ζητήσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να σταματήσει η αποδυνάμωση των υπηρεσιών. Παράλληλα, τίθεται ζήτημα και για την εξυπηρέτηση κατοίκων της Ανατολικής Αιγιάλειας, οι οποίοι για δικαστικές θέσεις καλούνται να μετακινούνται προς τα Καλάβρητα. Στην Πάτρα ξεκινάει η λειτουργία του MedWatch με τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών να εξετάζει περίπου 10 έως 15 ιατρία που έχουν εντοπιστεί για πιθανές υπερβάσεις του αντικειμένου της ειδικότητάς τους ή για πρακτικές που σχετίζονται με εναλλακτικές θεραπείες και βιοσυντονισμό. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και διαφημίσεις υπηρεσιών υγείας στο διαδίκτυο με έλεγχο των στοιχείων επαγγελματιών, των ειδικοτήτων τους και των υπηρεσιών που διαφημίζουν. Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Άννα Μαστοράκου έχει αναφερθεί και στο ζήτημα των ποδολόγων που διαφημίζουν υπηρεσίες για διαβητικό πόδι, σημειώνοντας ότι το σχετικό θεσμικό πλαίσιο χρειάζεται διευκρινήσεις. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έχει παρουσιάσει στοιχεία από το MedWatch για εκατοντάδες διαδικτυακές διαφημίσεις και πρακτικές που τέθηκαν υπό έλεγχο. Το ίδιο σύστημα μπορεί να χαρακτηρίσει μια υπόθεση κίτρινη ή κόκκινη, ώστε να απαιτείται περαιτέρω εξέταση. Αυτό από μόνο του δεν αποτελεί απόδειξη παρανομίας. Ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στον Πελοπόννησος FM και στην εκπομπή Πίσω από το Προφανές, αναφέρθηκε στην οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων. Όπως είπε, η πληρωμή των 400 ευρώ αναμένεται στις 30 Νοεμβρίου, ενώ από την 1η Ιανουαρίου του 2027 προβλέπονται αυξήσεις στις συντάξεις και αλλαγές σε σχέση με την προσωπική διαφορά για περίπου 700.000 συνταξιούχους. Για τους δημοσίους υπαλλήλους, αναφέρθηκε σε συνδυασμό μέτρων που, όπως είπε, μπορεί να οδηγήσει σε ετήσια καθαρή ενίσχυση 800 έως 900 ευρώ. Για το επίδομα ανεργίας, είπε ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός καταργησής του, αλλά αλλαγή στη δομή του, ώστε η μεγαλύτερη ενίσχυση να δίνεται στην αρχή της ανεργίας και στη συνέχεια να μειώνεται με στόχο την επιστροφή στην εργασία. Στα αθλητικά, ο Γιώργος Παπαχριστόπουλος παραιτήθηκε από την προεδρία του ΑΠΣΑ ΠΑΤΡΕ, αφήνοντας αιχμές για την κατάσταση που επικρατεί στο τοπικό ποδόσφαιρο. Στη δήλωσή του έκανε λόγο για παρασκήνιο, παραγωνισμό και αποφάσεις που δεν λαμβάνονται αποκλειστικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα, τόνισε ότι θέλει να συνεχίσει να υπηρετεί το ποδόσφαιρο και έθεσε ως προτεραιότητα την ανάδειξη των παιδιών της περιοχής. Οι χαρακτηρισμοί και οι καταγγελίες αποτελούν δικές του θέσεις. Και ο καιρός, συννεφιασμένο το σκηνικό του καιρού σήμερα στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι 4 έως 5 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
3: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
4: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
2: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
1: Κουρδιστό πορτοκάλι.
2: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
1: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
2: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
1: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
2: Κουρδιστό πορτοκάλι.
1: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
2: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
1: Κουρδιστό πορτοκάλι.
2: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
5: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
6: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
5: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
6: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
5: Σοβαρά. Τι βάλατε?
6: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
5: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
6: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
4: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό.

0: περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.

0: ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small, Shop Local.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.

0: ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai